Από 15 χρονών που θυμάμαι τον εαυτό μου να τραγουδώ, το μπουζούκι ήταν πάντα δίπλα μου. Πόση δύναμη, μεγαλοπρέπεια, κρεχοντιά έχει αυτό το όργανο. Το μπουζούκι είναι ο πόνος. Είναι η χαρά μου. Είναι ο έρωτας. Είναι η απώλεια. Είναι ο θρίαμβος. Για μένα το μπουζούκι είναι οι ευαίσθητες χορδές μου.

προχωρά. Έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπεις εσύ μυρίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σ' ό,τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.

φορά. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή η Κυριακή ανασαπέμπουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή με μισθό σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι. Τα χρόνια

Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

0: Το μυαλό σου δεν πάει, τι μπορούμε εμείς. Δεν καταλαβαίνεις. Κάνω όσα δεν τόλμησες ποτέ. Κι έτσι αρρωσταίνεις. Θέλεις τις φίλες σου να πεις για όλα όσα ζήσαμε.
1: Για τις ώρες που ξενυχτήσαμε.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό.
4: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
5: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
4: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
5: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
4: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
5: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
5: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
4: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
5: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
4: Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
6: Παρακαλώ.
7: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη ειδικού κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
8: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
6: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
10: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
11: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
12: Περίμενε, μπάστα.
13: Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
11: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
11: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
11: Έτσι.
14: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. Ολντεϊ υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Χιλιάδες FM.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Παίρνω το ποδήλατό μου και ξεκινάω την βόλτα στην επικαιρότητα. Ελπίζω να είμαστε πολύ ήδη στην παρέα. Με διάθεση να ξεκινήσει η εβδομάδα κανονικά. Με καλή διάθεση κυρίως, για να αντιμετωπίσουμε και τα εύκολα και τα δύσκολα. Ακόμα δεν έχει ανατείλει ο ήλιος, θα ανατείλει σε 3 λεπτά. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο της χρονιάς που ξεκινάει η εκπομπή και ο ήλιος δεν έχει ανατείλει. Θα σπρώξουμε όλοι μαζί για να ανέβει. 7 και 11 θα ανατείλει ο ήλιος και επίσημα, 7 και 24 το απόγευμα θα δύσει, μικραίνει η ώρα, έρχεται περισσότερη νύχτα, είναι και πιο δύσκολο το ξύπνημα τώρα, καταλάβες, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, όσο περπατάει ο καιρός και μπαίνει το φθινόπωρο, γίνεται όλο και πιο δύσκολο το ξύπνημα και το να σηκωθείς από το κρεβάτι, ειδικά αν σηκώνεσαι και τις άγριες ώρες που σηκωνόμαστε εμείς, είναι λίγο πιο δύσκολο. Έρχεται, λέει, και αλλαγή του καιρού σιγά σιγά, βέβαια. Βροχές, καταιγίδες και κρύο. Αλλάζει από σήμερα το σκηνικό του καιρού στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Φθινοπορεινός αναμένεται και τις επόμενες ημέρες ο καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα εντείνονται την Τρίτη και η θερμοκρασία υποχωρεί αισθητά. Καλό είναι αυτό, αν σκεφτείς ότι εντάξει, αρκετή ζέστη φάγαμε, να έρθει και μια κανονικότητα. Έχει έρθει, είναι η αλήθεια, στη θερμοκρασία μια κανονικότητα. Ξαναλέω, οι θάλασσες τώρα είναι καλύτερες, αλλά. Δεν πηγαίνει πάρα πολύ κόσμο στην θάλασσα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς και στα Ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί δροσούλα. Κίνηση στους δρόμους δεν βλέπω προς ώρας, δεν βλέπω δηλαδή κάτι συγκλονιστικό, πέρα από την άνοδο του Κηφισού που έχει ως συνήθως κίνηση και την κάθοδο του Κηφισού εκεί στο ύψος των Σεπολίων που έχει κίνηση, η έξοδο της Αθηνών λίγο στις Χιστού που έχει ξεκινήσει να φορτώνει, κατά τα λοιπά τα πράγματα είναι ακόμα εύκολα. Είπαμε, εδώ είναι πρώτο πρωινό, είναι Δευτέρα, 21 του Σεπτέμβρη. Το φάγαμε και τον Σεπτέμβρη, τι έμεινε, κάτι λίγο έμεινε. 9 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβρης, 100 μέρες για να φύγει το έτος. 100 μέρες για να φύγει το έτος. Άκου να δεις τώρα πώς τρώμε τα χρόνια. Πατκιούτ, πατκιούτ, ούτε που το καταλαβαίνουμε πώς πέρασε. Πότε ήταν Χριστούγεννα, πότε ήρθε Πάσχα, πότε ήρθε καλοκαίρι, πότε ήρθε φθινόπωρο, πότε θα πούμε ευτυχισμένο το 2027, ούτε που το καταλάβαμε. Η ατζέντα είναι πλούσια, η επικαιρότητα είναι γεμάτη, οι μέρες είναι μέρες με πολύ διεθνείς και γεωπολιτικές εξελίξεις σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινάει και η σύνοδος του ΟΗΕ. Να μου πεις, έχει αλλάξει ποτέ ο κόσμος από τη σύνοδος του ΟΗΕ τα τελευταία χρόνια? Όχι, αλλά γίνονται πραγματάκια στο περιθώριο. Έχει πάει και ο Πρωθυπουργός μας, σήμερα θα είναι στη Silicon Valley με το βλέμμα σε επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Για να έρθουν και επενδύσεις εδώ, διότι θέλουμε επενδύσεις. Ή μπορεί και, να σου πω τώρα, να τους διδάξουμε κιόλας. Δεν ξέρεις καμιά φορά, διότι έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Στην Ελλάδα μας αρέσει να λέμε ότι διδάσκουμε τον κόσμο. Εμείς δεν μαθαίνουμε, μυαλό δεν βάζουμε εμείς, αλλά διδάσκουμε τους υπολείπους. Μέρα που έχει ακόμα μία γυναικοκτονία, ο 27χρονος ομολόγησε τη δολοφονία της 25χρονης συντρόφου του. Τσακωθήκαμε και θόλωσα. Η συνηθισμένη. Δικαιολογία τώρα, πώς να το πω. Τέλος πάντων, στην Ιγουμενίτσα, στην αρχή είπε ότι κάποιοι τους επιτέθηκαν και την σκότωσαν. Έσπασε και είπε όλη την αλήθεια. Όπου ως συνήθως, για κάποιο λόγο, αυτοί οι άντρες νιώθουν ότι όταν τσακώνονται με το κορίτσι τους, με τη γυναίκα τους, με την αγαπημένη τους, μπορούν να λειτουργήσουν όπως θέλουν απέναντί τους, είτε να τη δίνουν, είτε να τη σκοτώσουν. Όπως και να έχει, έτσι κι αλλιώς δεν έχει καμία αξία η ζωή της γυναίκας για τους συγκεκριμένους. Είναι αυτό που θολώνει ο άντρας και μετά, αφού θόλωσε ο άντρας, όλα τα συγχωρούμε, κάπως έτσι. Έτσι θόλωσαν και στην Βουλιαγμένη οι δύο άνθρωποι και μεγάλης ηλικίας κιόλας. 82χρονος ο άνθρωπος που έχασε την ζωή του, 72 ετών ο άλλος ή 76, κάτι τέτοιο, δεν έχει μεγάλη σημασία. Μεγάλοι άνθρωποι τώρα. Και τσακώθηκαν για μια ξαπλώστρα. Και ο 82χρονος ψιλοπιάστηκαν και στα χέρια. Ο 82χρονος, ο οποίος είχε κάνει και 3 bypass,
έπαθε ανακοπή και έχασε την ζωή του. Δηλαδή, τώρα να σοβαρευτούμε λίγο. Έχουμε τόσα προβλήματα στη ζωή μας, να τσακωνόμαστε στις παραλίες και Σεπτέμβρη μήνα, που δεν είναι ότι κρέμονται και τσαμπιά στις παραλίες, για μια ξαπλώστρα και μια καρέκλα, και να χάνουν τη ζωή τους οι άνθρωποι επειδή κάποιος δεν μπορεί να πάρει ανάσα και να κάνει ένα βήμα πίσω. Γι' αυτό, παιδιά, το νου σας. Άμα δείτε ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει με τα πρώτα λόγια, αφήστε το. Άστο να πάει. Δεν πρόκειται ούτε να είσαι λιγότερο άντρας, ούτε λιγότερο μάγκας, ούτε λιγότερο αυτό, ούτε να σε κοροϊδέψει κανένας, γιατί άφησες το παράλογο να περάσει από δίπλα σου και εσύ δεν το άγγιξες. Άσε, γιατί είδες που καταλήγουμε μετά από τέτοιες κουταμάρες. Έχασε τη ζωή του τώρα ο άνθρωπος στα 82 του από ανακοπή, γιατί ποιος θα πάρει την ξαπλώστρα. Είχαμε και πολλές επιθέσεις με ανήλικους πάλι. Έχουμε πάλι ένα. Ξαναμαζεύτηκαν τα παιδιά στα σχολεία, ξαναγύρισαν στις πόλεις, ξεκίνησαν οι βόλτες, ξεκίνησαν οι μαγκές, και δυστυχώς η ένταση που έχουν τα παιδιά, και μάλλον και η λάθος εικόνα και τα λάθος πρότυπα και οι λάθος συζητήσεις που έχουν γίνει, τους οδηγούν σε καταστάσεις που ξεφεύγουν. Τώρα, λέει, έχασε το, γιατί ξυλοκοπήθηκε πάρα πολύ βαριά ένας πιτσιρικάς που πήγαινε, λέει, με την κοπελιά του, που ο άλλος ήταν η πρώην κοπέλα του, ήταν κάπως έτσι, 14-15 χρονών τώρα, έτσι. Ήταν η πρώην κοπέλα του, επιτέθηκε και τον έχει στείλει στο νοσοκομείο με πολύ βαριά, σε πολύ βαριά κατάσταση. Δηλαδή, αυτά τα παιδιά προφανώς κάτι δεν έχει πάει καλά. Δεν ξέρω αν είναι ο εγκλεισμός του COVID, αν είναι η τηλεόραση, αν είναι τα βιντεοπαιχνίδια, αν είναι η ζωή μας, αν είναι ότι οι γονείς τους παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα βγάλουν πέρα και έχουν χάσει την επαφή με τα παιδιά. Αλλά είναι δεδομένο ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Να μου πεις, δεν είχαμε τσαμπουκάδες στις δικές μας γενιές? Είχαμε τσαμπουκάδες στις δικές μας γενιές, και ξύλο υπήρχε και διάφορα τέτοια, αλλά τώρα έχω την αίσθηση ότι είναι πολύ περισσότερα τα φαινόμενα, τα περιστατικά, και πολύ πιο βάναυσα τα περιστατικά. Δηλαδή, τσαμπουκάς υπήρχε, ναι, και στα χέρια ερχόμασταν και όλα αυτά, αλλά όχι σε αυτή την κατάσταση. Όχι μέχρι να τον δεις τον άλλον να είναι κάτω λιπόθυμος και να τον έχεις κάνει τούμπανο από το ξύλο. Ναι, προφανώς στις ηλικίες αυτές υπάρχει και αυτός η λανθασμένη αίσθηση ότι εγώ, άμα είμαι πιο μάγκας, θα είμαι και κάτι, και μπορεί κάποιοι να το κάνουν περισσότερο, αλλά νομίζω ότι έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση. Μαζεύω το λίγο και λέω το έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση, γιατί νομίζω το λίγο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Έχει ξεφύγει πολύ η κατάσταση και πρέπει να κάνουμε κάτι. Όχι πάλι αυτά τα κλασικά, ένα πλαίσιο, ένα νόμο, μια αυστηροποίηση, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Δουλειά θέλει στο σχολείο. Είναι που φάγαμε και την κοινωνιολογία, διότι τι να την κάνεις την κοινωνιολογία, τι να κάνεις γενικά αυτού του είδους τις επιστήμες και αυτά τα μαθήματα που συζητάς για πράγματα που είναι. Τι είναι? Αφρός, είναι αέρας και φεύγουν. Τώρα εδώ να μάθουμε στα παιδιά πώς να βγάζουν κέρδος. Να μην μάθουμε στα παιδιά πώς να είναι καλοί πολίτες, πώς να είναι άνθρωποι, πώς να μπορούν να ενταχθούν στο κοινωνικό σύνολο, πώς να βγάζουν κέρδος. Να μάθουμε, διότι έτσι γίνεσαι μάγκας. Επιδεικνύοντας τα χρυσά ρολόγια, τα ακριβά κοσμήματα, τα κότερα, τις σαμπάνιες, τα ακριβά κρασιά, έτσι θα. Πήγε ο γείτονας ότι κοίτα να δεις ο Αλέξανδρος. Λέω το όνομά μου για να μην πω για κανέναν άλλον. Κοίτα να δεις ο Αλέξανδρος. Ανέβηκε, βέβαια. Έχει ακριβό αυτοκίνητο. Μπορεί βέβαια να μην έχει να φάει και να έχει ακριβό αυτοκίνητο, αλλά δεν πειράζει. Έτσι είναι το ζήτημα. Τώρα, αν εγώ είμαι καλός πολίτης ή όχι, αν πληρώνω τους φόρους μου, αν λειτουργώ κανονικά στο δρόμο, αν με ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, αν δουλεύω τον κόσμο για να δουλεύουν για μένα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πολιτικό σεισμό στην Γερμανία, όπου οι χριστιανοδημοκράτες δεν ζουν και τις καλύτερες τους στιγμές, για την ακριβία ζουν σίγουρα τις χειρότερες τους στιγμές, αλλά ο Μέρτς δεν λέει να αποχωρήσει. Να μου πεις τώρα, άντε και αποχώρησε ο καγκελάριος Μέρτς, ο πρόεδρος του
των Χριστιανών Δημοκρατών θα αλλάξει κάτι συγκλονιστικά στο κόμμα την επόμενη μέρα. Δεν είμαι πολύ βέβαιος. Προφανώς ο Μέρτς δεν είναι ο ηγέτης που έχουν ανάγκη οι Χριστιανοί Δημοκράτες, αλλά παίζει ρόλο και η πολιτική. Κάνουν το λάθος που κάνουν πάρα πολλά δεξιά, φιλελεύθερα, κεντροδεξιά ή πιο δεξιά κόμματα σε ολόκληρη την Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Υιοθετούν την ατζέντα άλλων για να πούν σε αυτούς που ψηφίζουν τους άλλους ότι παιδιά ελάτε σε εμάς, μην πάτε στους άλλους. Και αυτή η ατζέντα συνήθως είναι η ακροδεξιά ατζέντα. Και ο κόσμος σου λέει γιατί να πάω στο Imitation, να πάω στο Original, στους ακροδεξιούς, δηλαδή στο AfD. Γι' αυτό και το AfD στο Μακλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, βγήκε πρώτο στις εκλογές, 38,1%, με δεύτερο το S5D με 35,5%, δηλαδή ακροδεξιά από τη μία και σοσιαλδημοκράτες από την άλλη. Δεν κάνει κυβέρνηση στο κρατήδιο το AfD, αλλά στέλνει ακόμα ένα μήνυμα, δεύτερο μήνυμα στην σειρά, ότι η ακροδεξιά στη Γερμανία προσπαθεί να πάρει και πάλι κεφάλι. Με απευθείας αναφορά, με ευθείες αναφορές σε ναζισμό και νεοναζιστές που είναι στους κόλπους τους. Προφανώς φοράνε κοστούμια, είναι κύριοι, το παίζουν όπως όλοι σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα κόμματα, λίγο σοσιαλιστές, λίγο δημοκράτες, λίγο ότι με μένα θα βρεις το δίκιο σου, λίγο το ότι δεν έχεις δουλειά, φταίει ο ξένος και έλα εδώ θα βρω δουλειά. Βέβαια μετά δεν κάνουν τίποτα από όλα αυτά που έχουν πει, απλά γεμίζει κοψοχέριδες με όλες τις απόψεις, ολόκληρη πλάση, διότι δεν ακολουθούν ποτέ την πολιτική που έχουν τάξει. Στο Βερολίνο είχαμε έναν άλλο σεισμό, γιατί και εκεί είχαμε τοπικές εκλογές, το Die Linke, η αριστερά με 25,1% πρώτη, το CDU δεύτερο με 19,2%, Χριστιανοί Δημοκράτες δηλαδή, όπου έχασαν όμως και εκεί τις τοπικές εκλογές. Η ακροδεξιά στο Βερολίνο με 15,8, η πράσινη με 14,3, το S5 χαμηλά στο Βερολίνο, οι σοσιαλδημοκράτες με 12%. Εκεί παίζει ρόλο και το πρόσωπο, παίζει ρόλο και το τι έχει πει, πώς θα λειτουργήσει, πώς θα κυβερνήσει το κρατήδιο. Γι' αυτό κιόλας βλέπουμε τις αλλαγές. Όπως και να έχει όμως, το αποτέλεσμα δεν κρούει απλά τον κόδωνα του κινδύνου για τον σοσιαλδημοκράτη, για τον χριστιανοδημοκράτη καγκελάριο, τον Μέρτς. Μάλλον στην πραγματικότητα του λέει ότι μέχρι εδώ ήταν. Ο ίδιος όμως προσπαθεί να διασωθεί με κάθε τρόπο. Όλα αυτά την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απασφαλίσει εντελώς, μας ενημερώνει ότι θα ανατινάξει ολόκληρο το Ιράν τώρα, δηλαδή πραγματικά έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε και τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος ανατινάζει το Ιράν από το τέλος Φεβρουαρίου, κάθε μέρα τον ανατινάζει, δείτε το γιατί θα το κατεβάσουν που λένε και στο ίντερνετ, κάπως έτσι τα ανατινάζει κάθε μέρα. Εκεί είναι βέβαια το Ιράν και το γλεντάει, είναι η αλήθεια τώρα, καλό δεν είναι αυτό, αλλά όπως και να έχει τον γλεντάει και γλεντάει και εμάς μαζί, διότι εμείς πληρώνουμε ακριβά το πετρέλαιο, παραμένει στα $101,6 το βαρέλι, σταθερά πάνω από τα $100 εδώ και πολλές μέρες, το Brent, και το φυσικό αέριο, μια ανάσα και πάλι από τα $80 στα €79,5 τη μεγαβατόρα. Όλο αυτό το γλέντι του Donald Trump οδηγεί σε νέα αναταραχή και μάλιστα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τι θα πει στην ομιλία του στην συνεδρίαση στην σύνοδο του ΟΗΕ. Είπαμε, ξεκινάει από αύριο στην Νέα Υόρκη. Εν τω μεταξύ, όσο τα έλεγε αυτά, αποφάσισε ότι επειδή δεν τους γουστάρει CNN, Politico και MS Now, δεν θα ξαναμπούν στον Λευκό Οίκο. Τους αφαίρεσε τις διαπιστεύσεις, γιατί σου λέει αν δεν λες αυτό που θέλω εγώ, δεν θα μπαίνεις καθόλου, δεν θα μιλάς καθόλου, δεν πρέπει να λες τίποτα. Εγώ αποφασίζω τι θέλω να λες και τι δεν θέλω να λες. Πολύ ωραία. Δημοκρατικά μου ακούγονται όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, ανακοίνωσε και ότι τελικά τη μάχη για τη Γρυλανδία την κέρδισε αυτός. Εντάξει, δεν πήρε τη Γρυλανδία ακριβώς, αλλά έχει ενισχυμένο ρόλο, στρατιωτικό ρόλο στην Γρυλανδία πλέον, ΗΠΑ. Κοίτα να δεις τώρα. Εγώ πιστεύω ότι όλο αυτό δεν το έκανε με χάδια.
κάποιον εκβιασμό έχει κάνει από πίσω ο Ντόναλντ Τραμπ και ανάγκασε τη Γροιλανδία και τη Δανία και τους υπόλοιπους να ανακοινώσουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έχουν το πάνω χέρι. Δεν γίνεται αμερικανική, αφήνονται άθικτα τα ιδανική κυριαρχία και τα δικαιώματα αυτοδιάθεσης του νησιού, αλλά η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ θα είναι αυξημένη με ό,τι σημαίνει αυτό για τον ανταγωνισμό στους πάγους, που εκεί υπάρχουν κοιτάσματα πετρελαίου, χαλκού, διαμάντια, χρυσός, γραφίτης, σιδερομεταλλεύματα, νικέλιο, σπάνιες γαίες, τιτάνιο και ψευδάργυρος και πολλά ακόμα. Είναι και πέρασμα, επειδή λιώνουν και οι πάγοι, το πέρασμα γίνεται και όλο και πιο εύκολο. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα συνεργαστεί με κάποιον για να προχωρήσει αυτή η δουλειά, γιατί business είναι μόνο το ζήτημα για τον Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν είναι τώρα ότι ούτε νοιάστηκε για, πώς το λένε, να βγαίνουν έτσι πιο ωραία τα παγάκια στην Γροιλανδία, ούτε αν οι Γροιλανδοί κρυώνουν, ούτε τέτοια πράγματα. Τον ενδιαφέρουν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές που έχει η Γροιλανδία και το πέρασμα από εκεί. Εντάξει, θεωρητικά και γεωστρατηγικά και όλα αυτά, αλλά δεν τον πολύ νοιάζουν αυτά. Για παράδειγμα, τι μάθαμε τις προηγούμενες μέρες? Μάθαμε ότι η Βενεζουέλα, σας θυμίζω ότι είχε μπει, έχει απαγάγει τον Μαδούρο, τον εκλεγμένο πρόεδρο, ό,τι και αν είναι ο Μαδούρο, τον έχει απαγάγει, τον έχει φυλακεί, τα έχει κάνει πλακάκια με την αντιπρόεδρο της Βενεζουέλας, πήρε τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, όλα δικά του, έτσι, με το έτσι θέλω, χωρίς να μείνει τίποτα για τον βενεζουελάνικο λαό. Και τώρα ακούγεται ότι η Βενεζουέλα, ο του θαύματος, αποφάσισε να μεταφέρει τα αποθέματα σε χρυσό που έχει στην Τράπεζα της Αγγλίας, από την Τράπεζα της Αγγλίας στις ΗΠΑ. 4 δισεκατομμύρια δολάρια χρυσό θα πάνε μέσα σε μια νύχτα ή τέλος πάντων σε πολλές νύχτες από τη Μεγάλη Βρετανία στις ΗΠΑ. Τυχαίο θα είναι. Τυχαίο θα είναι. Και άλλα πολλά έχει η ατζέντα και Χούθη έχει η ατζέντα, διότι έχουν εμφανιστεί. Ο Τραμπ εντωμεταξύ πάλι σε μια ανάρτησή του είπε ότι εμείς τα έχουμε βρει, λέει, με τους Χούθη και δεν θα χτυπήσουν τις ΗΠΑ. Τώρα, άμα χτυπήσουν τους υπόλοιπους, περνάνε κακό του κεφαλιού τους. Να είσαστε σε έναν άλλο πλανήτη που να μην έχει Τραμπ. Εδώ πέρα έχει Τραμπ και είναι επικίνδυνο να υπάρχεις. Προφανώς όλο αυτό κάνει το πετρέλαιο και το αέριο να ανεβαίνει. Υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το τι θα γίνει με το εμπάργκο που υπάρχει στο ρωσικό φυσικό αέριο, διότι ανεβαίνουν ασταμάτητα οι τιμές του φυσικού αερίου στις διεθνείς αγορές και με την έλλειψη που υπάρχει έχουν αρχίσει και σκέφτονται μήπως τελικά να το πάμε λίγο πιο πίσω, ρε παιδί μου, αυτό το εμπάργκο στο ρωσικό αέριο και να προμηθευτούμε λίγο ρωσικό αέριο από τους Ρώσους για να ρίξουμε τις τιμές, διότι έχουν αυξηθεί 149% οι τιμές του φυσικού αερίου από τότε που άρχισε ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή και υπάρχει ένα ζήτημα. Από την άλλη, υπάρχει η πρόταση του έλατε να πάρουμε αέριο από τις ΗΠΑ, αλλά να δανειστούμε όλοι μαζί στην Ευρώπη για να αγοράσουμε τώρα σε καλύτερες τιμές και να προμηθεύσουμε τις χώρες όλης της Ευρώπης. Υπάρχει αυτή η σκέψη να μην μπει το εμπάργκο. Βέβαια, ο πόλεμος κρατεί κανονικά μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Εμείς δίνουμε λεφτά στην Ουκρανία για να έχει πόλεμο και να έχει και όπλα, και από την άλλη δίνουμε λεφτά με τον ένα και τον άλλο τρόπο και στη Ρωσία να έχει πόλεμο και όπλα. Δηλαδή, παράλογο δεν απαντάει. Άρα λογικό που έλεγε και ο Λαζόπουλος. Στην υπόθεση του Μαζονάκη σήμερα στον ανακριτή, την πόρτα του ανακριτή θα την περάσει ο υπνοτιστής, τι ήταν αυτός, υπνοπαθολόγος, όχι, υπνοθεραπευτής, τι ήταν, τέλος πάντων, υπνομπογιατζής ήταν στην πραγματικότητα, διότι μπογιατζής ήταν στο, δεν είναι ντροπή να είσαι μπογιατζής, μια χαρά είναι να είσαι μπογιατζής, το να πουλάς φούμερα ότι είσαι υπνοθεραπευτής είναι η ντροπή του όλου πράγματος. Γιατροί, τσαρλατάνοι από εδώ, από εκεί που δεν ξέρανε, που δαγκώνανε ανθρώπους, που είχαν, λέει, μου το έλεγε ένας γιατρός που το περιέγραφα, του έλεγα, είναι τόσο
τόσο κοστοβόρες αυτές οι διαδικασίες και είναι τόσο ακριβά τα ραντεβού και τα λοιπά. Μου λέει δεν είναι τόσο κοστοβόρες, είναι ακριβά, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το κόστος για να το κάνεις. Αυτοί λέει είχαν τέτοιο κατάλογο, τόσο ακριβά τον κατάλογό τους, γιατί λέει ο άλλος έβλεπε και έλεγε για να κάνει ένα χιλιάρικο, ξέρω εγώ, αυτή η θεραπεία, καλή θα είναι, δεν μπορεί, να πάω να την κάνω. Για να κάνει 6.000 πλασμαφαίρεση, ας πούμε, καλή θα είναι, δεν μπορεί να την κάνω. Για να παίρνει 500 ευρώ γιατρός για να με δει στα μάτια και να μου πει ότι έχω ζουζούνια στο αίμα που έλεγε στον άλλον, καλός θα είναι, δεν μπορεί τώρα με τόσα λεφτά, καλός θα είναι. Οπότε λέει, πούλαγε αυτός το πόσο καλός είναι με το πόσο ακριβώς είναι. Έλεγχοι δεν γινόντουσαν, τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Ήταν πολύ λίγοι και δεν μπορούν να γίνουν, διότι είναι πάρα πολύ λίγοι ελεγκτές. Όταν ρωτάνε τον υπουργό, άμα γίνονται έλεγχοι, λέει και τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ, τον κύριο Γεωργιάδη. Όταν του λένε, μα το ΣΕΙΠ, το όργανο που υπήρχε πριν και έκανε ελέγχους και πήγαινε καλύτερα κτλ., δεν έπαψε, λέει, να υπάρχει το ΣΕΙΠ. Και γιατί δεν γίνονται έλεγχοι, γιατί. Πόσους ελέγχους να κάνουμε. Όταν του λένε γιατί αυτό λέει ο ΣΥΡΙΖΑ το ψήφισε. Όταν του λένε γιατί εκείνο το ΠΑΣΟΚ το ψήφισε. Το λέει κανονικά. Το νόμο λέει τον ΤΑΔΕ τον ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι καλός. Το νόμο λέει τον ΤΑΔΕ τον ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι καλός. 7 χρόνια κυβέρνηση γιατί δεν το αλλάξανε. Ποιος ξέρει, είχαν άλλα να κάνουν όλο αυτό το διάστημα. Μην πειράξει κανένα τον Πατούλη. Θα βρει τον Άδωνη μπροστά του. Δηλαδή έχει γίνει πια. Τείχος προστασίας έχει ανεβάσει ο Άδωνης για τον Πατούλη. Ποιος ξέρει γιατί. Ο Άδωνης λέει που είπε για την Καριστιανού ότι μην την ακούτε που λέει για κβαντική ιατρική και αυτά και είναι και τα άλλα και είναι τσαρλατάνισα. Ο Άδωνης που πουλούσε έναν ογιλέκα. Λέει ότι ήταν τσαρλατάνισα, είναι τσαρλατάνισα η Καριστιανού. Ο ίδιος που πουλούσε έναν ογιλέκα που δεν είναι και γιατρός. Αλλά οι άλλοι είναι οι τσαρλατάνοι. Έτσι λίγο έχουν μπερδευτεί όλα μαζί τα πράγματα. Να σας θυμίσω ότι οι ανεξάρτητες αρχές παραμένουν ακέφαλες. Απλά σας το λέω για τους ελέγχους, διότι ακέφαλες έρχες, ακεφαλική έλεγχη. Κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. 2000 FM. Μέλεια, κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και με αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Η κυρία Ελένη Τάγκα στο 211-1080-880 απαντά στα τηλεφωνήματά σας. radio@parapolitika.gr. Τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα έχουν έρθει ήδη. Αρκετά μηνύματα θα τα διαβάσουμε στην πορεία. Αλέξανδρος Κλώσης στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα, από τις 7 έως τις 9. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Το Equal επιστρέφει με νέος κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

Σταύρος Λογαρίδης, Μπαμπιστόκα στον περασμένο αιώνα. Ο Σταύρος Λογαρίδης που ξεκίνησε να μαθαίνει μουσική πριν ακόμα πάει στο σχολείο. Στα 10 παίκτησε την πρώτη του κιθάρα, στα 14 έχει ήδη φτιάξει συγκρότημα. Στα 15 ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα. Γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου του 1953, σαν σήμερα δηλαδή. Βιάστηκε με το να φύγει. Έφυγε τον Απρίλιο του 1922. Υπήρξε μια από τις πιο ιδιαίτερες φιγούρες του ελληνικού ροκ. Ο Λογαρίδης, Πολ, Ακρίτας. Προσωπική καριέρα, μουσική για τον κινηματογράφο και την τηλεόραση και μια διαδρομή που ποτέ δεν ακολούθησε ακριβώς την πεπατημένη. Το 1996 αρχίζει να δουλεύει ένα καινούριο δίσκο. Θα χρειαστούν 3 χρόνια μέχρι να κυκλοφορήσει. Ο τίτλος του ήταν Περασμένος αιώνας. Κυκλοφόρησε το 1999 και ο Λογαρίδης καλεί μια νεότερη γενιά μουσικών να συναντήσει τη δική του, Νίκο Πορτοκάλογλου, Ελένη Δήμου και τον Μπαμπιστόκα. Με τον Στόκα τραγουδούν μαζί το ομώνυμο κομμάτι.

0: Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου, εδώ είμαστε και αυτή την Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι να φέρει καλά νέα η καινούργια εβδομάδα σε όλους μας. Αν και είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, κυρίως γεωπολιτικά, όχι μόνο, αλλά οι προεκτάσεις αυτών επηρεάζουν πολύ και το εσωτερικό. Είναι η εβδομάδα που οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν στην σύνοδο του ΟΗΕ. Δεν έχουμε συνηθίσει να βγαίνουν αποφάσεις που να αλλάζουν το ρουν της ιστορίας από τις συγκεκριμένες συνόδους, αλλά όπως και να έχει, όταν είναι μαζεμένοι όλοι μαζί, κάτι περιμένεις ότι μπορεί να γίνει, ειδικά στο περιθώριο αυτών των συνόδων. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Αντώνη Κλάψη, τον βιβλιοθηκευτή καθηγητή σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, να συζητήσουμε λίγο για την κατάσταση, για την εικόνα, για τη φωτογραφία της στιγμής, αλλά και αν περιμένουμε κάτι από τον ΟΗΕ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα κύριε καθηγήτα, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ευχαριστώ πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε συγκλονιστικά πράγματα συνήθως από τις συνόδους του ΟΗΕ, αλλά είναι μια εξαιρετικά κρίσιμη και πάλι περίοδο που λες, κάτσε να ακούσω τι έχουν να πούν.
1: Ένα μεγάλο διεθνές φόρουμ. Το πρόβλημα του ΟΗΕ, ιδίως τα τελευταία χρόνια, είναι ότι έχει υποβαθμιστεί τόσο πολύ ο ρόλος του, που σχεδόν έχει γίνει περιφερειακός. Δηλαδή, βλέπουμε τις μεγάλες κρίσεις του καιρού μας, ο ΟΗΕ σχεδόν δεν παρεμβαίνει καθόλου και αντί να είναι το πεδίο στο οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις και τη διευθέτηση των διεθνών προβλημάτων, μάλλον τα μεγάλα κράτη αδιαφορούν για αυτόν και περισσότερο επικεντρώνονται στην πολιτική της ισχύως. Είναι μια υποχώρηση. Όχι ότι ποτέ ο ΙΕ ήταν ο οργανισμός που είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο στη διευθέτηση των διεθνών ζητημάτων, αλλά εν πάση περιπτώσει, έστω και ως φόρουμ διεθνούς νομιμότητας, είχε κάποια σημασία, η οποία πάντως τα τελευταία χρόνια σίγουρα έχει υποβαθμιστεί.
0: Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Και πέρα από τον ΟΗΕ, βλέπουμε γενικά ότι δεν υπάρχουν πλέον κέντρα αποφάσεων που όλοι μαζί να συζητούν και να συναποφασίζουν για το τι θα γίνει για τα μεγάλα προβλήματα. Όσα υπάρχουν είναι περισσότερο για τα μάτια του κόσμου και μετά ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα.
1: Υποχωρούν γενικώς οι διεθνείς θεσμοί.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η αρχιτεκτονική του διεθνούς συστήματος, όπως είχε διαμορφωθεί με το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υποτίθεται βασισμένη σε μια κανονικότητα και σε θεσμούς που θα υποτίθεται πάλι ρύθμιζαν τη συμπεριφορά των κρατών, έχει υποχωρήσει πολύ. Ποτέ βέβαια το διεθνές σύστημα δεν ήταν φτιαγμένο για να υπακούει σε απολύτως κανόνες. Μην έχουμε αυταπάτες. Πάντοτε η ισχύς είχε τον τελευταίο λόγο.
0: Προφανώς.
1: Αλλά τουλάχιστον έστω και ως πρόσχημα χρησιμοποιεί το για να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά των κρατών. Τώρα βλέπουμε ότι εκείνος που μπορεί να επιβάλλει τα τελεσμένα σχεδόν ανοιχτά διαφορεί για οτιδήποτε έχει να κάνει με την νομιμότητα, με το δίκαιο κτλ.
0: Ναι, και το κάνει κιόλας δείχνοντας ότι χαίρεται κιόλας που το...
1: Προκάλυτα.
0: Ναι, δηλαδή θέλει να μας το δείχνει ότι δεν ασχολείται με το διεθνές δίκαιο και να το αποδεικνύει, δηλαδή ότι είναι δικό του, παίρνει την Γρυλανδία γιατί έτσι θέλει να πάρει, παίρνει την Γρυλανδία τώρα σχήμα λόγου. Αλλά εννοώ ότι κερδίζει θεωρητικά το πάνω χέρι στη Γρυλανδία με εκβιασμούς και με απειλές.
1: Ο κ. Τραμπ το είχε πει και ευθέως κάποια στιγμή ότι δίκαιο είναι αυτό που ο ίδιος θεωρεί ότι είναι δίκαιο. Δηλαδή ότι δεν δεσμεύεται από κανέναν κοινά αποδεκτό κανόνα. Έχει το δικό του κώδικα, τη δική του ηθική, τη δική του νομιμότητα στο μυαλό του και την εφαρμόζει αναλόγως.
0: Ναι. Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα όμως. Έχουμε έναν πόλεμο που ξεκινήσει πριν από σχεδόν 4 χρόνια, το ρωσικο-ουκρανικό πόλεμο. Έχουμε έναν πόλεμο που έχει ξεκινήσει σχεδόν πριν από ένα χρόνο, την ένταση τέλος πάντων στην Μέση Ανατολή, όπως κι αν εξελίσσεται αυτός, και μια διεθνή κοινότητα που μοιάζει να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη πλευρά. Διάβαζα πάλι σήμερα ότι σκέφτονται οι Ευρωπαίοι μήπως τελικά το εμπάργκο στη Ρωσία για το αέριο πάει λίγο πίσω γιατί έχει ακριβήνει πάρα πολύ. Δηλαδή να χρηματοδοτούμε από τη μία την Ουκρανία για να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία και από την άλλη εμέσως πλήρως σαφώς και τη Ρωσία για να κάνει πόλεμο με την Ουκρανία.
1: Έτσι κι αλλιώς οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Ρωσία αυτά τα 3,5 χρόνια του πολέμου δεν έχουν αποδώσει και πάρα πολύ καρπούς, η αλήθεια είναι. αποδείξει ότι έχουμε τόσα αλλεπάλληλα πακέτα κυρώσεων από το Φεβρουάριο του 2022 μέχρι σήμερα, χωρίς ουσιαστικά η Ρωσία να κάνει ένα βήμα πίσω από τις αρχικές της επιδιώξεις. Δεν σημαίνει όλα αυτά ότι δεν έχει κόστος για τη Ρωσία. Απλώς το κόστος αυτό δεν είναι τέτοιο ώστε να την εξαναγκάσει να αλλάξει συμπεριφορά. Που σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα υπάρχει και ένα στοιχείο προσχηματικότητας. Δηλαδή τα κράτη ναι μεν επιβάλλουν κυρώσεις, αλλά παράλληλα λειτουργούν υπόγεια ή παράλληλα δίκτυα που επιτρέπουν στη Ρωσία να εξάγει πετρέλαιο, να εξάγει φυσικό αέριο κτλ. Άρα δεν είναι τόσο αποτελεσματικές οι κυρώσεις έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι, σωστό. Το ζήτημα είναι ότι αν πλέον υπάρχει κάποιος τρόπος να ελεγχθεί όλο αυτό που γίνεται στην παγκόσμια σκηνή, έτσι ώστε να μην οδηγηθούμε στη λογική του «η φωτιά θα σβήσει στη θάλασσα».
1: Δεν ξέρω αν θα σβήσει και στη θάλασσα, αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Ούτε και η θάλασσα είναι σε θέση να δημιουργήσει επαρκές εμπόδιο για τη φωτιά. Έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο.

0: φαινόμενο, έχουμε την τάση να ταυτίζουμε τον υπόλοιπο πλανήτη με τη δική μας δυτική, ας το πούμε, την συμπεριφορά, την ώρα που η Κίνα ή το Ιράν ή χώρες της Αφρικής κτλ. Συνεχίζουν να έχουν αδιατάραχτες σχέσεις με τη Μόσχα.
1: Ναι, και μήπως είναι και καλύτερο και πιο συμφέρον για τη Μόσχα να έχει σχέση με την Κίνα και όχι, ξέρω εγώ, με τον υπόλοιπο δυτικό κόσμο.
0: Την πονάει αυτό που συμβαίνει, δεν είναι αμεληταίο, αλλά από την άλλη δεν είναι στην γωνία του διεθνούς συστήματος, έτσι όπως μερικές φορές στη δημόσια συζήτηση, στη Δύση το υποθέτουμε. Επειδή δεν έχει καλές σχέσεις με εμάς, πάει να πει ότι δεν έχει σχέσεις με κανέναν σε αυτόν τον κόσμο.
1: Σωστό. Να ρωτήσω σχετικά με την Γροιλανδία. Βγήκε πάλι ο Τραμπ, άρχισε να πανηγυρίζει ότι τον κερδίσαμε αυτή τη μάχη. Η Γροιλανδία είναι δική μας. Πήρε όντως αυτό το μικρό μέρος της γης, αλλά πολύ σημαντικό γεωπολιτικά.
0: Πήρε κάτι σημαντικό εκεί. Επιβεβαίωσε μάλλον μια παρουσία, ίσως τη διεύρυνε κάπως. Mm-hmm. Το σημαντικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η Γροιλανδία να μην υπάρχει ο κίνδυνος να βρεθεί σε τρίτα χέρια, γιατί αυτό σίγουρα θα απειλούσε.
1: Σε ρωσικά ή κινέζικα.
0: Ναι. Θα απειλούσε την αμερικανική ασφάλεια, ιδίως σε συνθήκες κλιματικής αλλαγής, όπου το φάσμα των δραστηριοτήτων όλο ένα και περισσότερο θα πηγαίνει προς τα άκρα αυτού του κόσμου για λόγους κλιματολογικούς και κάποιων άλλων. Ας πούμε, πρωτοπαραγωγικές πηγές που πριν από λίγα χρόνια ήταν αδύνατο να τις εκμεταλλευτεί κάποιος, σήμερα ή σε κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι προσβάσιμες, γιατί οι παγιλιώνουν, η τεχνολογία εξελίσσεται, άρα υπάρχει δυνατότητα να αξιοποιηθούν όλα αυτά. Η Γροιλανδία έχει και στρατηγική σημασία για τις ΗΠΑ, όχι τώρα. Είναι γνωστό αυτό από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το αμερικανικό ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, είναι και το κόστος που έχει πληρώσει και το διπλωματικό και το κόστος σε επίπεδο εικόνας για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω κατά πόσον είναι τόσο μεγάλο το κέρδος ή αν δεν θα μπορούσε να το εξασφαλίσει χωρίς να σηκώσει τόσο πολύ σκόνη και χωρίς να δημιουργήσει τόσο μεγάλες αντιδράσεις απέναντί του.
1: Ναι. Είναι δηλαδή μια επικοινωνιακή κίνηση για να πει ότι να, παιδιά, δεν είναι ότι χάσαμε τον Καναδά, πήραμε την Γροιλανδία.
0: Στο
1: γενικό πλαίσιο εννοώ τώρα, όπως λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί όπως λειτουργούσαν όλοι οι παραδοσιακοί, να το πω έτσι, πρόεδροι των ΗΠΑ ή οι ηγέτες μεγάλων κρατών. Δηλαδή δεν δεσμεύεται από κανόνες διπλωματικής συμπεριφοράς που ήταν κοινώς παραδεδεγμένοι. Περισσότερο εμένα μου μοιάζει με έναν άνθρωπο ο οποίος σορτάρει με το χέρι στο χρηματιστήριο μέρα με την ημέρα και περιμένει να δει το πρόσκαιρο κέρδος, να το αποκομίσει και την μεθεπόμενη μέρα θα δει τι θα κάνει, παρά με κάποιον ο οποίος έχει ένα μεγάλο σχέδιο και παίζει σκάκι, για παράδειγμα, σε μια σκακέρα, βλέποντας πολλές κινήσεις μπροστά. Πιο πολύ ενθυκτοδός νομίζω λειτουργεί παρά στη λογική ενός μεγάλου σχεδίου. Είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα και από ψυχολογική άποψη, και αυτό παίζει ρόλο. Αν δει κάποιος, για παράδειγμα, τις δηλώσεις που κάνει κατά καιρούς και τις βάλει σε μια σειρά, έχει πει και συνεχίζει να λέει τόσο αντιφατικά πράγματα μεταξύ τους, που είναι να απορρίσεις πώς είναι δυνατόν οι αντιφάσεις αυτές να εκφέρονται από το ίδιο πρόσωπο.
1: Ναι, έχει πει πάρα πολλές φορές το ίδιο και το αντίθετο του στην ίδια πρόταση.
0: Χωρίς ενδιασμό, χωρίς να νιώθει την ανάγκη να δικαιολογήσει αυτή τη μεταστροφή, θεωρεί ότι είναι περίπου φυσιολογικό. Δεν είμαι σίγουρο. Δηλαδή, δεν μπαίνει στη λογική του έχουμε μία γραμμή, την ακολουθούμε. Εντάξει, παρακλίνουμε από αυτήν, στην πολιτική αναγκή είναι αυτό και πολύ περισσότερο στη διεθνή πολιτική, αλλά με κάποιον τρόπο δικαιολογούμαστε. Δεν τον ενδιαφέρει καθόλου αυτό.
1: Ναι. Και κλείνοντας, στη Γερμανία είχαμε αποτελέσματα σε δύο κρατήδια, στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, και στο Βερολίνο. Στο ένα η ακροδεξιά πήρε κεφάλι στις εκλογές, στο άλλο η αριστερά πήρε κεφάλι, και στα δύο οι χριστιανοδημοκράτες μοιάζουν να είναι πλέον σε αποδρομή.
0: Καταποντίζονται με έναν τρόπο.
1: Ναι.
0: Σίγουρα είναι μεγάλες ηγέτες που υφίστανται. Στη μία από τις περιπτώσεις δεν μπορούσαν ούτε να κάνουν να μπουν στο τοπικό κοινοβούλιο.
1: Ναι, στο Μεκλεμβούργο. Και είναι ιστορική κατραπακιά αυτή.
0: Δεν έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, το 5% είναι εντυπωσιακό πραγματικά. Μιλάμε για το κυβερνούν κόμμα στη Γερμανία. Εντάξει, οι τοπικές εκλογές έχουν άλλο χαρακτήρα πάντοτε από τις εθνικές εκλογές. Είναι όμως ένα μέτρο σύγκριση.

0: δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό και οπωσδήποτε δείχνουν ότι η ΑΕΦΤΕ συνεχώς ανεβαίνει. Από την άλλη η κεντροδεξιά, και η παραδοσιακή κεντροαριστερά, οι σοσιαλιστές δηλαδή, υφίστανται δραματικά χτυπήματα το ένα μετά το άλλο. Το πρόβλημα με τις περιπτώσεις της Γερμανίας δεν είναι μόνο εσωτερικό. Η Γερμανία δεν είναι μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μαζί με τη Γαλλία είναι οι δύο βασικοί πυλώνες της διαδικασίας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και πολύ περισσότερο αυτό έχει σημασία την ώρα που και στη Γαλλία υπάρχει ένας πολιτικός σεισμός που αναμένεται, που τον προβλέπουμε και όλο μας έρχεται πιο κοντά. Δηλαδή η προοπτική, η ακροδεξιά να επικρατήσει και στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία, κάτι το οποίο θα είναι επίσης πρωτοφανές. Είναι δυνάμεις και στη μία περίπτωση και στην άλλη που έχουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Δηλαδή μερικές φορές τα απλοποιούμε λέγοντας, γενικώς μιλώντας, για ακροδεξιά. Ναι. Κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερη, ξεχωριστή, δεν είναι ακριβώς όλα τα ίδια.
1: Σωστό.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, την επιφύλαξη απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μια τάση επιστροφής σε έναν απομονωτισμό, τελειώνοντας στη μείωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Ναι. Από την άλλη, επειδή έχουμε και φαινόμενα τύπου μελώνει, ναι, είναι άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην αντιπολίτευση, μακριά από την εξουσία τέλος πάντων, και να λες διάφορα πράγματα και πολλές φορές αλλάζεις τη συμπεριφορά σου. Το έχουμε δει αυτό και στην Ελλάδα.
1: Σωστό. Η κυρία Μελώνη λειτουργεί σαν κεντροδεξιά πολιτικός πια.
0: Εντελώς κανονικά.
1: Ναι, βέβαια, με πολλές ακροδεξιές κορώνες κατά τη διάρκεια της θητείας της. Αλλά ναι, προσπαθεί
0: απλώς
1: να περάσει.
0: Αν το συγκρίνουμε με αυτό που εξήγηλε, με το ποια ήταν η στάση,
1: ναι, καμία
0: σχέση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιες πολιτικές υποτίθεται ότι θα εφαρμόζε κτλ. Δεν νομίζω ότι είχε και πολύ μεγάλη σχέση,
1: ναι,
0: το ένα με το άλλο.
1: Σωστό.
0: Παραμένει να είναι πιο ακραία από ό,τι συνηθίζεται, αλλά όχι στο βαθμό εκείνων που να αμφισβητήσει την ευρωπαϊκή πολιτική της Ιταλίας, να δημιουργήσει προβλήματα στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα, επομένως πρέπει να βλέπουμε και το, όχι μόνο τι εξαγγέλλεται, αλλά και το τι εφαρμόζεται τελικά στην πράξη.
1: Σωστό. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ για την
0: συζήτηση.
1: Καλή σας μέρα. Κύριος Αντώνης Κλάψης, αναπληρωτής καθηγητής σύγχρονης ιστορίας και διεθνούς πολιτικής στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

0: Είναι ο Κοέν, ο Λέοναρντ Κοέν και το Nevermind κυκλοφόρησε το 2014 όταν ο Κοέν γινόταν, έκλεινε τα 80 του χρόνια. Ένα χρόνο αργότερα έγινε το μουσικό θέμα των τίτλων της δεύτερης σεζόν του True Detective και έγινε παγκόσμια επιτυχία. Γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου του 1934 στο Μόντρεαλ του Καναδά. Πέθανε 7 Νοεμβρίου του 2016 στα 82 του χρόνια. Πρώτα έγινε ποιητής, μετά μυθιστοριογράφος και μόνο όταν έφτασε τα 33 του αποφάσισε ότι ίσως θα μπορούσε να γίνει και τραγουδιστής. Ευτυχώς το δοκίμασε και είπε τα τραγουδία του με μοναδικό τρόπο. Μόνο ο Κοέν μπορούσε να τα πει. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Spoons are knives,
1: the games of luck. Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας.
15: ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας σας περιμένει.
16: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
1: Παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 91 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου 1981 κάνει πρεμιέρα η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού και μαζί της γεννιέται ένα από τα διασημότερα ζαϊμπέκικα στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου και της ελληνικής μουσικής. Μόνο που γυρίστηκε η περίφημη σκηνή, ζεμπέκικο της Ευδοκίας, η μουσική δεν υπήρχε ακόμα. Ο Κουτουζής, ο Γιώργος Κουτουζής, ο πρωταγωνιστής που υποδίδεται τον Λοχία, στα γυρίσματα χόρευε άλλο τραγούδι, χόρευε την άτακτη του Μάρκου Βαμβακάρη. Ο Μάνος Λοΐζος είδε αργότερα το κινηματογραφημένο υλικό και έγραψε τη μουσική πάνω στην σκηνή. Για τον χαρακτηριστικό ήχο επιστρατεύτηκε και ο παλιός τζουράς του Ρεμπέτη Γιώργου Μουφλουζέλη, τον οποίο έπαιξε στην ηχογράφηση ο Θανάσης Πολυκανδριώτης. We'll be right back.

0: Στο 2.11.10.80.8.80 η κυρία Ελένη Τάγκα περιμένει τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Στο radio papaki.parapolitica.gr τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Νίκο από την Πάτρα. Ο γιατρός έστειλε, λέει, τη φωτογραφία του Μαζονάκη στον υπνοτιστή για να τον αναστήσει. Σιγά, ποιος είναι ο Ιησούς και μπορεί να τα κάνει και δεν μπορεί να τα κάνει ο υπνοτιστής. Σωστό, Νίκο. Θα ήταν πολύ ωραίο σαν πλάκα να το κάνουμε αν δεν είχε χαθεί ένας άνθρωπος. Καταλαβαίνω πώς το λες, δεν το λέω για σένα. Αλλά από όλο αυτό τον τζαρλατανισμό χάθηκε ένας άνθρωπος και καθόμαστε τώρα και συζητάμε τα λάθος πράγματα. Αντί να έχουν πει οι αρμόδιοι ένα συγγνώμη και δεν θα συμβεί ξανά, θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Είναι δε φταίω εγώ, δε φταίω αυτό, δε φταίει ο Χατζηπετρής, ο έτσι, ο αλλιώς και ποιος ήταν και που ήταν και που να το ξέρουμε. Αυτά μας τρώνε και ξαναπάμε από το ένα λάθος στον άλλο. Καλημέρα στον φίλο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ, σήμερα στη γραμμή 2, Κυψέλη και Σαριανή. Μας περιγράφει και εδώ μια ιστορία του παραλόγου. Πριν μέρες, λέει, το έκαναν καταγγελία 2 επιβάτες του τρόλεϊ, γιατί ξεκίνησε, λέει, το τρόλεϊ 1,5 λεπτό αργότερα από το προκαθορισμένο δρομολόγιο, γιατί είχε κατέβει ο οδηγός να βοηθήσει άτομο με αναπηρία για να ανέβει στο τρόλεϊ. Και οι επιβάτες κατάλαβαν ότι αυτό που πρέπει να κάνουν είναι να κάνουν καταγγελία, γιατί καθυστέρησε να φύγει το τρόλεϊ. Περαστικά μας. Κυριάκο, θα το δούμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα, όλο αυτό το ζήτημα με την τεχνητή νοημοσύνη και το πώς αλλάζει το πράγμα και γιατί κάνουν πίσω τα μεγάλα κεφάλια. Γιατί μαζεύονται λίγο και κρατούν το άλογο που καλπάζει τα τελευταία χρόνια. Βλέπουν μάλλον ότι ο καλπασμός παρά ήταν μεγάλος. Μόνο ο Τραμπ δεν το βλέπει. Προφανώς και ο Μάκης από τα Γιάννητσα βγάζουμε τα μάτια μας δίνοντας λεφτά στον πόλεμο της Ουκρανίας. Όχι γιατί δεν πρέπει να στηρίξουμε την Ουκρανία σε έναν επεκτατικό πόλεμο που κάνει η Ρωσία, αλλά έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα, εμείς απλά δίνουμε λεφτά και αυτός ο πόλεμος δεν λέει να σταματήσει και ο καθένας κάνει το παιχνιδάκι του. Φεύγουμε με Δημήτρη Μητροπάνο, 72. Συναντιούνται τρεις άνθρωποι που βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της διαδρομής τους. Ο Δήμος Μούτσης, γράφει τη μουσική, ο Μάνος Ελευθερίου του στίχους και ένας πολύ νέος τότε τραγουδιστής, μόλις 23 χρονών, ο Δημήτρης Μητροπάνος, τραγουδάει το «Ισούστα πήγαινε μπροστά». Ο Βασίλης Δέτσικας είναι στο στούντιο με το Δελτίο Ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Σε πολύ λίγο και πάλι εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρώτο Πρωινό.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
5: καλωσορίσατε, Εύη μα και Δερμάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
7: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
7: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
7: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
7: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
7: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
9: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας. Τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. Ολντεϊ υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
12: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
11: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
13: 2000 FM.
14: Ο Νελ Μέση έφτασε τα 930 τέρματα στη μυθική του καριέρα.
15: Ο καιρός.
14: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Γλώσσα.

Πληροφορίες ότι η Ιουλία Καραπατάκη θα κληθεί από τον ανακριτή να μιλήσει και αυτή για την υπόθεση των γιατρών του Κολονακίου. Είναι ανυπόστατες. Μπορεί να έχει μιλήσει για τις αγάπες στα κβάντα, επειδή άλλοι κάνανε κβαντική γιατρική, κατάλαβες. Κάνουμε χιούμορ με τα πολύ δύσκολα αυτής της χώρας και της επικαιρότητας, για να μην ξεφύγει το πράγμα. Είναι αλήθεια ότι όταν βλέπεις τον Υπουργό Υγείας να κάνει βόλτα στα παράθυρα για να μας πείσει ότι όσα μπορούσαμε να κάνουμε τα κάναμε, αλλά ένας άνθρωπος είναι νεκρός μέσα σε ένα γιατρείο στο Κολωνάκι, καταλαβαίνεις ότι ας αφήσουμε καλύτερα τη μουσική να τα πει για μας. Και ότι λέει στην πορεία της παγκόσμιας ιστορίας έτσι γίνονται τα πράγματα, λέει. Δυστυχώς από τις μεγάλες τραγωδίες ή από το θάνατο των ανθρώπων προχωράει μπροστά η επιστήμη. Δηλαδή, άμα είναι να θυσιάζουμε καμιά δεκαριά κάθε μήνα για να πηγαίνει μπροστά το πράγμα. Μην περιμένουμε να γίνεται το δυστύχημα. Από την κβαντική γιατρό στα νανογυλαίκα. Αυτή είναι η διαδικασία στην πολιτική ζωή. Όλο αυτό περνάει και στην πολιτική ζωή εντωμεταξύ, γιατί γίνεται κόντρα πολιτική, αλλά χάνουμε την ουσία. Είμαι δυστυχώς πεπισμένος ότι αυτό το θαύμα του όλα θα φτιαχτούν και θα γίνει έλεγχος, και ξαφνικά που βρήκαμε και ένα app, γιατί το AI λέει μπορεί να ελέγξει. Πριν μας λέγανε και τι είναι οι γιατροί, λέει, δεν έχουν δουλειά, θα κάθονται και θα κοιτάνε τα social, ποιος διαφημίζει τι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Τώρα καταλαβαίνετε, γίνεται χαμός. Τώρα λέει βρέθηκε όμως το app, όπου θα παίρνει, λέει, τα στοιχεία από τα social, θα τα διασταυρώνει και θα βγάζει στο Υπουργείο Υγείας ποιοι πρέπει να ελεγχθούν, γιατί μάλλον διαφημίζουν πρακτικές που δεν πρέπει να τις διαφημίζουν. Ήδη, λέει, 200 περιπτώσεις έχουν εντοπιστεί από την διασταύρωση που κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις ότι και αυτό το θαύμα 3 μέρες θα κρατήσει.

Αυτό είναι το πρώτο νούμερο 1 που κάνει ο Barry White στην καριέρα του, το 1974. Can't get enough of your love, baby. Μια μέρα σαν σήμερα, το πολύ μακρινό 1974.

πολιτικός σεισμός των ημερών έρχεται από την Γερμανία. Η ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στις δύο περιφερειακές εκλογές στα κρατήδια του Μεκλεμβούργου, Δυτική Πομεράνια, όπου δεν καταφέρονται καν να μπει στην τοπική βουλή. Και η νίκη της ακροδεξιάς εκεί με 38,1% έναντι 35,5% του S5, του Σοσιαλδημοκρατικού, προκαλεί σεισμό, όπως επίσης και η νίκη του αριστερού Die Linke με 25,1% στο Βερολίνο. Εκεί το CDU ήρθε δεύτερο, 19,2%, αλλά παρόλα αυτά παραμένει τεράστιο το ζήτημα, ανοιχτή η συζήτηση για το τι γίνεται εκεί. Εδώ στα δικά μας πολιτική κόντρα, πολιτική γκρίνια, και έχουν τέρμα και ψοφάν που λένε, διότι δεν βλέπει κανένας στην πραγματικότητα τα ποσοστά του να ανεβαίνει πάρα πολύ. Okay, παραμένει τα διπλά μπροστά η Νέα Δημοκρατία έναντι των υπόλοιπων κομμάτων, αλλά ούτε αυτή τσιμπάει τόσο ώστε να πει κάποιος ότι αλλάζει το πράγμα, ότι έρχεται πιο κοντά στο όνειρο της αυτοδυναμίας. Η δυναμική του Αλέξη Τσίπρα, τουλάχιστον σε επίπεδο δημοσκοπήσεων, σταμάτησε κάπου στο 17-18%. Η δυναμική ενώ των πρώτων ημερών του πρώτου διαστήματος, μετά ξεκίνησε και η πολιτική κόντρα και τα λάθη και τα προβλήματα και οι ελλείψεις και τα καλά και τα κακά και όλο αυτό που μπαίνει στο τραπέζι και αρχίζεις και το μετράς. Και προφανώς η αποδόμηση του Αλέξη Τσίπρα ως πρόσωπο, διότι έτσι κι αλλιώς είναι και ένα μόνο πρόσωπο κόμμα η Ελλάς. Μπαίνουν και καινούργια πρόσωπα στην επικοινωνία. Διαβάζω εδώ από το ρεπορτάζ του συναδέλφου του Αντώνη Γκιώκα, ο Γιώργος Κωνσταντινίδης θα είναι ένα από τα νέα πρόσωπα. Ο δικηγόρος αμφιλεγωτής στο Μεάρχης Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας, ο Αργύρης Μπετενιώτης. Το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας και αναπληρώτρια του Μεάρχης Δικαιοσύνης, η Χριστίνα Τσαγκλή. Ο επιχειρηματίας και αναπληρωτής του Μεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, ο Δημήτρης Νταφόπουλος. Προφανώς και η Κυβελημάρδα, που ήδη έχει ξεκινήσει και κυκλοφορεί πολύ στα κανάλια. Η γιατρός και ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Η Φωτεινή Παγκάλου, ο πολιτικός μηχανικός και το Μεάρχης Αθλητισμού Αναστάσης Ζανιάς. Ο Μάνος Αυγερινός, εγγονός του Παρασκευά Αυγερινού, μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Επίσης, διαβάζω εδώ, ο φαρμακοποιός και ο μέλος του Εθνικού Συμβουλίου, ο Θάνος Φιλίππου, και ο αναλυτής κλιματικής πολιτικής στο Διεθνές Ινστιτούτο Κλιματικής Επιστήμης και αμφιλεγωτής στο ΜΕΑΧΙΣ Ενέργειας, ο Δημήτρης Τσέκερης. Όλοι αυτοί έρχονται στην ομάδα που έτσι κι αλλιώς έχει καινούργια πρόσωπα, αλλά πια είναι γνωστά στον κόσμο. Στη Θεόνη Κουφονικολάκου, στην Άννα Παπαδοπούλου, στον Κώστα Καρπουχτσή, στην Κατερίνα Μπέρδου, στην Ιωάννα Λαλιώτη, στην Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στον Σπύρο Δρίτσα, στον Θωμό Αμόσχο, στον Μαρίνο Σκανδάμι. Είναι τα πρόσωπα που κυκλοφορούν στα κανάλια και τα γνωρίζουμε το τελευταίο διάστημα από την Ελλάδα. Στο Πασόκ, απ' την άλλη, υπάρχουν χαμόγελα. Φαίνεται ότι η ΔΕΘ τους πήγε καλά, έχει ανεβάσει τα ποσοστά, αλλά και εκεί δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχει μια δυναμική τέτοια που αλλάζει το πράγμα.

0: Κάποτε ο Τζάκο Παστόριος πλησίασε τον Τζο Ζαβινούλ, τον Weather Report, και του συστήθηκε με ένα μάλλον διακριτικό τρόπο: «Είμαι ο καλύτερος μπασίστας στον κόσμο». Και το τελείωσε. Αρχικά δεν εντυπωσιάστηκε και ιδιαίτερα ο Ζαβινούλ. Αρχικά δεν έδωσε σημασία. Ο Τζάκο όμως είχε σκοπό να το αποδείξει. Έφυγε από τη ζωή 21 Σεπτεμβρίου του 87, μόλις τα 35, το έχοντας ήδη αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ακούμε το ηλεκτρικό μπάσο. Και το 75, όταν ετοίμαζε το πρώτο προσωπικό του άλμπουμ, το Come On Come On, Come On Come Over, που ακούμε τώρα, αποφασίζει ότι χρειάζεται μερικούς καλούς μουσικούς για να το παίξει. Παρασύρεται λίγο, φέρνει τον Hancock στα πλήκτρα, τον Sanborn στο σαξόφωνο, τον Μίκαλ και τον Ράντι Μπρέκερ στα πνευστά, τον Walden στα τύμπανα, και για να το τραγουδήσουν τον Σαμ και τον Ντέιβ. Δηλαδή μια all star μπάντα για να παίξουν ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που το μπάσο του Παστόριους δίνει, αυτό που μπορεί να δώσει ένα μπάσο, βάθος σε ένα τραγούδι και διαφορά σε σχέση με ένα απλό τραγούδι. Διότι αν δεν δώσεις προσοχή στον μπάσο, δεν καταλαβαίνεις τι μουσική παίζει το τραγούδι και η μπάντα. Δίπλα μου έχω τον Σπύρο Σερμπέτη, ο οποίος περιμένει υπομονετικά να τελειώσω την πολυλογία για να μπούμε στα σοβαρά. Και τα σοβαρά είναι αυτό που γίνεται στην Γερμανία τις τελευταίες ώρες και τις εξελίξεις που φέρουν τα αποτελέσματα στα δύο κρατήδια. Μία ακόμα μεγάλη ήττα για το CDU, μία ακόμα μεγάλη ήττα για τον Μέρτς, τον Καγκελάριο.
1: Ακριβώς, Αλέξανδρε, καλημέρα και εσένα, καλημέρα και στους ακροατές των παραπολιτικών. Κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι ξένησε. Κέντρισε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ στη Γερμανία και όχι μόνο, ήταν ότι ο Φρίντριχ Μέρτς, άμα τη ανακοινώσει των exit polls, αμέσως τοποθετήθηκε, αμέσως έκανε δηλώσεις. Δεν περίμενε καν να βγουν τα τελικά αποτελέσματα. Τα οποία τελικά αποτελέσματα, Αλέξανδρε, ήταν ακόμα χειρότερα από αυτά τα οποία είχε ο Μέρτς την ώρα που μιλούσε για την καταστροφή, ναι. Γιατί πολύ απλά δεν έχει επαναληφθεί αυτό. Για πρώτη φορά σε κρατήδιο, το CDU, οι Χριστιανοδημοκράτες, δεν θα έχουν παρουσία στο τοπικό κοινοβούλιο. Δεν έπιασε το όριο του 5% στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, το κόμμα, οι Χριστιανοδημοκράτες.
0: Ναι, εκεί το κατόφλι είναι το 5%, δεν είναι το 3% που το είναι 5, εδώ στην Ελλάδα.
1: Το 5% το οποίο είναι παντού. Ισχύει, ναι, και στα Λέντερ, ισχύει και στην Κεντρική Ομοσπονδιακή Βουλή. Δεν έπιασε λοιπόν το 5%. Όταν μιλούσε ο Μέρτς, ήταν στο 5,5, εκεί ξεκίνησαν τα exit poll, τελικά πήγε πιο κάτω και έμεινε εκτός. Ο Μέρτς έστειλε περίπου το ίδιο μήνυμα, θα λέγαμε, μετά από αυτό το οποίο έστειλε την ήττα στη Σαξονία Anhalt. Γενικά τα ανατολικά τον έχουν πληγώσει πάρα πολύ, τον Φρίντριχ Μέρτς. Από εκεί φαίνεται ότι ξεκινάει αυτή η αλλαγή, η οποία έφτασε και στο Βερολίνο. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα επίσης, ότι εκεί έχουμε για πρώτη φορά μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου την αριστερά στην πρώτη θέση. Και άμα δει κανείς και την πλατφόρμα της, έχει και το ριζοσπαστικό μέσα στοιχείο της απαλωτρίωσης διαμερισμάτων από τους γίγαντες, όπως τους αναφέρουν, τους giants στα real estate, οι οποίοι έχουν 3.000 διαμερίσματα και πάνω, προκειμένου να λυθεί το οξύ πρόβλημα της στέγασης. Τα ενοίκια είναι κάπου στο 70% πάνω σε σχέση με ό,τι συνέβαινε 10 χρόνια πίσω στην γερμανική πρωτεύουσα.
0: Είχε πολύ σαφή ατζέντα τον Τίλινγκε για το πώς θα διοικήσει το Βερολίνο, απάντηση στα προβλήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς εκεί στην κοινωνία. Δεν ήταν μόνο να φύγουν αυτοί ή να μην έρθουν οι άλλοι, και ήταν ότι αυτή είναι η πολιτική μου.
1: Και βασίστηκε και σε δύο πάρα πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Το ένα ήταν οι νέοι. Για πρώτη φορά στο Βερολίνο ψήφισαν 16χρονοι και 17χρονοι. Είχε εστιάσει πάρα πολύ και την καμπάνια του. Και το δεύτερο εμπνεύστηκε από μια, θα λέγαμε, Mamdani style καμπάνια. Ναι. Βασίστηκε πολύ στα μέσα κοινωνική δικτύωση και σίγουρα ο Mamdani ενέπνευσε το αποτέλεσμα. Εξάλλου Νέα Υόρκη και αυτή η Μητρόπολη είναι. Βέβαια. Το Βερολίνο δεν θα μπορούσε ίσως να έχει τόσο μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά σε αυτό το θέμα. Πηγαίνοντας όμως τώρα στον Φρίντριχ Μέρτς, να πούμε ότι ακόμα από το εσωτερικό του Τσεντεού δεν έχουμε αντίδραση και μια σταδιακή αμφισβήτηση άμεσα, ναι, της καγκελαρίας του. Θυμίζουμε ότι κάτι το οποίο ισχύει και σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων το είδαμε πρόσφατα και στη Μεγάλη Βρετανία, μπορεί να αλλάξει εν κινήσει εντός εισαγωγικών ο πρωθυπουργός, ο καγκελάριος, χωρίς να διαλυθεί η Βουλή.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει κάτι τέτοιο και στη Γερμανία πάρα πολύ εύκολα.
0: Ναι, η Γερμανία έτσι κι αλλιώς έχει μηχανισμούς από κάτω που το κράτος θα συνεχίσει να δουλεύει κανονικά. Θυμόμαστε πόσους μήνες έκαναν για να φτιάξουν τον συνασπισμό, να φτιάξουν συνασπισμούς όποτε χρειάζεται, χωρίς να υπάρχει κανένα ζήτημα στη διακυβέρνηση του τόπου. Παρ' όλα αυτά, ο Μέρτς προς ώρας μοιάζει να μην θέλει να φύγει.
1: Σίγουρα δεν θέλει να φύγει. Φαίνεται να θέλει να δώσει τη μάχη του και έχει εστιάσει πάρα πολύ στο ότι τα άκρα δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο ΕΦΔ,
0: ναι,
1: και μίλησε και γενικότερα για άκρα, θέλοντας προφανώς να βάλει στην κουβέντα και την Τιλίνκε,
0: ναι,
1: και την νίκη στο Βερολίνο. Τα άκρα έχουν υποφεληθεί από τις αδράνειες εντός εισαγωγικών του κεντρικού κρατικού μηχανισμού και από την αδυναμία για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι και ένα καρφί προς τους σοσιαλδημοκράτες, το S5, το κυβερνητικό τετέρω, γιατί θυμίζουμε ότι τον Ιούλιο είχε παρουσιάσει μια πάρα πολύ πλατιά μεταρρυθμιστική, φιλελεύθερη σε, ναι, κατά βάση οικονομική ατζέντα 34 μέτρων, προκειμένου να τονώσει την ανάπτυξη. Υπάρχουν ενστάσεις και κάποιες εντός εισαγωγικών καθυστερήσεις από το S5 στην εφαρμογή αυτής της ατζέντας. Εκεί λοιπόν εστίασε ο Μέρτς. Και μάλιστα είχαμε και τις πρώτες αντιδράσεις από τις επιμέρους ομάδες εντός του κόμματος, εντός των Χριστιανοδημοκρατών, οι οποίοι δείχνουν να στηρίζουν τον Μέρτς και να λένε ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν ακριβώς τη μεταρρυθμιστική ατζέντα. Ότι θα είναι αυτή η οποία θα δώσει την αλλαγή. Αν κάτι βοηθάει το Μέρτς, να πούμε, Αλέξανδρε, είναι ότι οι επόμενες εκλογές γενικώς αργούν.
0: Ναι,
1: δηλαδή, Απρίλη του 27 περιμένουμε τις επόμενες, είναι στο Σλέσβικ-Χολστάιν. Είναι κάποιες άλλες πολύ σημαντικές στη Βρέμη. Θα έχουμε επίσης το 27 εκλογές στη Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία, ένα πάρα πολύ σημαντικό κρατήδιο και εκεί. Αλλά όλα αυτά είναι από την άνοιξη του 27 και μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει μπροστά του κάποιους μήνες ο Μέτς προσπαθώντας να ανατρέψει,
0: ναι,
1: την
0: δεν
1: κατάσταση.
0: Ξέρω αν αυτό είναι,
1: είναι
0: καλό, αν είναι καλό ή κακό έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Διότι
1: όχι,
0: αν αποδομηθεί εντελώς το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, αν όλο αυτό ευνοήσει πάρα πολύ την ακροδεξιά στην, ναι, Γερμανία, θα τρίβουμε τα μάτια μας μάλλον.
1: Νομίζω ακριβώς.
0: Ναι. Η λογική του Μέρτς του. Ή με αφήνεται να κάνουμε τα ρυθμίσεις ή παρετούμε. Καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν έχει αντιληφθεί απόλυτα το τι συμβαίνει στο εσωτερικό της Γερμανίας.
1: Έτσι ακριβώς μοιάζει. Και επίσης, όσο παραμένει σε μια κατάσταση στασιμότητας, αστάθειας, να το πούμε κάπως,
0: ναι,
1: έτσι, η κεντρική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, τόσο θα ακούμε και όλο και περισσότερο φωνές.
0: Ναι.
1: Ήδη ακούσαμε χθες από τον συναρχηγό της ΑΕΦΔ, τον Χρούπαλα, για άμεση παρέτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Η Βάιντελ, βέβαια, έστειλε ένα άλλο μήνυμα, η επίσης συναρχηγός του ΑΕΦΔ, θέλοντας να πει ότι το CDU καλό θα ήταν να συγκυβερνήσει με την ΑΕΦΔ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το λεγόμενο τείχος προστασίας, το οποίο εμποδίζει την ακροδεξιά από το να μπει στην κυβέρνηση, να σπάσει.
0: Ναι, γιατί αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα που έχει το ΑΕΦΔ. Δεν έχει εταίρους για να κυβερνήσει, ακόμα και αν κερδίσει τις κεντρικές εκλογές.
1: Ακριβώς. Και ήδη παράδειγμα είναι και αυτό το οποίο είδαμε στο Μεκλεμβούργο τώρα. Γιατί, ναι, μεν το ΑΕΦΔ βγήκε πρώτο, αλλά το S5 βγήκε με 2,5-3 μονάδες,
0: ναι,
1: πίσω. Ήταν καλό το ποσοστό του. Οπότε μπορεί να κυβερνήσει με τους
0: πράσινους,
1: με, ναι, με την Ντιλίνκε, δηλαδή με τις άλλες δυνάμεις οι οποίες τελικά έχουν εκπροσώπηση στο τοπικό κοινοβούλιο, αποκλείοντας την ΕΒΔ.
0: Υπάρχει πρόθεση ότι από το Λίνκε να συνεργαστεί με τους σοσιαλδημοκράτες ή σε αυτή τη λογική του ανεβαίνω τώρα δεν κάνω τίποτα με κανέναν?
1: Νομίζω,
0: δεν
1: είναι τόσο πολύ, και επίσης εδώ μιλάμε και για πολιτιακά, δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν είναι πάντοτε ίδια τα διακυβεύματα σε πολιτιακό επίπεδο.
0: Σωστό.
1: με ομοσπονδιακό. Εξάλλου είναι πάρα πολύ ισχυρό, υπήρχε και η ανάλυση του Πολίτικο, αν σε κάτι ενισχύθηκε αριστερά πέραν της καμπάνιας για τους νέους, πέραν του στεγαστικού, ήταν ότι πολλοί νέοι θέλησαν να εμποδίσουν την ακροδεξιά,
0: ναι,
1: από το να ανέβει πάρα πολύ στο Βερολίνο.
0: Ναι.
1: Οπότε ίσως θα ληφθεί και αυτό υπόψη σε τοπικό πλέον επίπεδο εκεί στο Μεκλεμβούργο.
0: Μίλες Πολίτικο και μας ακούσουν από τις ΗΠΑ και μας αποκλείσουν και εμάς από το.
1: Ναι, είμαστε σε μια περίοδο, ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ ευαίσθητη. Ίσως πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε ώρες-ώρες, Αλέξανδρε. Ναι, ισχύει αυτό.
0: Μπλέξαμε, Σπύρο, μπλέξαμε. Σπύρο Σερμπέτης, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάλυση σχετικά με το τι, με αυτόν τον πολιτικό σεισμό που έγινε στη Γερμανία και συνεχίζει να γίνεται μάλλον.

Είναι το 1963, είσαι ο Μπόμπι Βίντον, ένας τραγουδιστής που έχει κάνει μία επιτυχία μέχρι τότε, το Blue on Blue, έτσι λεγόταν το τραγούδι που είχε γίνει επιτυχία την εποχή του. Λες, θέλω να κάνω και άλλες επιτυχίες, τι μπορώ να κάνω, τι πήγε καλά, πήγε το Blue on Blue. Ωραία, θα κάνω ένα δίσκο που θα έχει μέσα μόνο Blue. Τραγούδια που θα έχουν σχέση μόνο με το Blue. Το συζητάει με τον ατζέντη του, με τον παραγωγό του, του προτείνει μέσα στην λίστα των τραγουδιών ένα παλιότερο τραγούδι που είχε τραγουδήσει ο Τόνι Μπένετ το 1951, το Blue Velvet. Το τραγουδάει εντελώς διαφορετικά ο Μπόμπι Βίντον και το Σεπτέμβριο του 1963, 21 Σεπτέμβριο του 1963, καβαλάει την κορυφή και μένει εκεί για πάντα στην πραγματικότητα ως ένα από τα πιο θρυλικά τραγούδια και διαχρονικά τραγούδια. Μάλιστα έδωσε ακόμα και τον τίτλο στην περίφημη ταινία του David Lynch 23 χρόνια μετά.

την Παρασκευή, εκεί γύρω στις 12 που βγαίνουν ώρα Ελλάδος, όχι τα φαντάσματα, βγαίνουν τα αποτελέσματα, οι αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης. Είχαμε καλά νέα για την ελληνική οικονομία, διότι τον ακούς τους οίκους που μας στείλανε στα τάρταρα να λένε καλά λόγια για την ελληνική οικονομία, είναι θετικό από μόνο του. Πρέπει απλά να θυμίσω ότι οι οίκοι μέχρι να μας στείλουν στα τάρταρα έλεγαν ότι θα πηγαίνουν καλά με την ελληνική οικονομία, εκεί το 2008-2009. Αξιολογήσεις 3α, 3α πλάς και τα λοιπά, ψωνίστε την Ελλάδα, πολύ καλά είναι, κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει. Ξαφνικά μια μέρα έρχονται και λένε, α, Ελλάδα ούτε απ' έξω μην περάσεις, τίποτα, φωτιά για τσεκούρι, μην τους δανείς κανένας. Για να μην ξεχνάμε τι σημαίνουν και οίκοι αξιολόγηση. Είχαμε την Moody's να αναβαθμίζει την εκτίμησή της για το επόμενο διάστημα, που έχει και τη μεγαλύτερη βαρύτητα για την επενδυτική κοινότητα. Αναβάθμισε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας από σταθερές σε θετικές. Διατήρησε την πιστολική βαθμολογία στο BAA3. Είναι η πιο επιφυλακτική σε σχέση με όλους τους ξένους οίκους. Αντίθετα, η Σκόπ αναβάθμισε και την πιστολική ικανότητα της χώρας στο στα 3β+, δηλαδή, όπου σημαίνει ότι είναι ένα βήμα από το ανώτατο σκαλοπάτι της των 3α. Θα έρθει και αυτό όπου να είναι. Καλά τα νέα για το χρέος, όπου και οι δύο βλέπουν ότι μειώνονται σιγά σιγά, για τα πρωτογενή πλεονάσματα, ότι κρατούνται σε κανονικά επίπεδα, για την επενδυτική δυναμική, για την ανάπτυξη της χώρας, για τα ισχυρά αποθεματικά. Αλλά το ζήτημα είναι και οι αστερίσκοι. Και οι αστερίσκοι έχουν να κάνουν με το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να διατηρήσει την ανάπτυξή της, για το πόσο μπορεί η ελληνική οικονομία να μην ξαναφουσκώσει το χρέος της το επόμενο διάστημα, τι γίνεται με τις επενδύσεις και κυρίως τι γίνεται με την αντιμετώπιση των πολλών πιέσεων που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς στην παγκόσμια οικονομία, και αν μπορεί η Ελλάδα να γίνει ανταγωνιστική μέσα σε αυτό το κλίμα. Αυτά είναι τα μεγάλα που είναι καλά να τα έχουμε, γιατί αυτά τα μεγάλα μας φάγανε το προηγούμενο διάστημα. Το ζήτημα είναι τα μικρά. Τι κάνουμε με την ανταγωνιστικότητα, τι κάνουμε με την πραγματική οικονομία, τι κάνουμε με τις ανάγκες που έχει η επιχειρηματικότητα να αντιμετωπίσει τα ζητήματά της, τι κάνουμε με το πετρέλαιο κίνησης, που είναι το μεγαλύτερο κόστος που έχουν να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις. Τι κάνουμε με το πετρέλαιο θέρμανσης, που θα έρθει χειμώνας και θα μας τσουρουφλήσει η τιμή. Ή με τη βενζίνη, που για να γεμίσει ένα μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητο πια, αυτό που έχουν οι περισσότεροι, έχει σπάσει τα 100 ευρώ το γέμισμα. Τι κάνουμε με όλα αυτά, και τι κάνουμε και με το να μοιράσουμε την πίτα της ανάπτυξης και στους υπόλοιπους. Όχι μόνο να λέμε ότι έχουμε καλά στοιχεία και έρχονται οι ξένοι οίκοι. Αυτά είναι ζητήματα που ανοίγουν μπροστά μας. Σε πολύ λίγο θα έχω τη χαρά και την τιμή να μιλήσω με την κυρία Λουκία Σαράντα, την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανίων Ελλάδος, για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά για την ελληνική οικονομία. Όλα αυτά μετά τις διαφημίσεις, αφού πρώτα μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One Ultra WiFi, όροι και προϋποθέσεις, nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
0: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
2: Γιάννη.
3: 2000 FM.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
7: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: 2000 FM.
11: Ειδικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 21 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Αυτή είναι Πολ. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Τους θυμηθήκαμε με αφορμή την ημέρα γέννησης του Σταύρου Λογαρίδη. Και πριν, πάντα η συζήτηση είναι αν η μεγάλη εικόνα, τα μάκρο που λένε, αντιστοιχεί με την μικρή εικόνα, με τα μίκρο δηλαδή, αν τα επιτεύγματα της ελληνικής οικονομίας μπορεί να αποτυπωθούν στην ζωή των πολλών, αν αποτυπώνονται στην ανάπτυξη και στον ανταγωνισμό των επιχειρήσεων, αν οι επιχειρήσεις μπορούν να αντισταθούν στις πολλές δυσκολίες και να είναι ανταγωνιστικές απέναντι στο έτσι κι αλλιώς πολύ δύσκολο τοπίο που δημιουργείται, πόσο δε μάλλον όταν είμαστε και σε μια περίοδο ενεργειακής αναταραχής πολύ μεγάλης. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο πρώτο πρωινό την πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος, την κυρία Λουκία Σαράντη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Κλώσσα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και καλή σας ημέρα. Η αλήθεια είναι ότι το τοπίο γίνεται όλο και πιο δύσκολο και όλο και πιο περίπλοκο έτσι όπως συμβαίνει. Δεν είναι πρώτη φορά που περνάμε, που περνάει η παγκόσμια οικονομία κρίσης, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλέον αλλάζει και λίγο και η μορφή της κρίσης σε σχέση με το παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, οι κρίσεις λένε πλέον σιγά σιγά ότι είναι η κανονικότητα. Mm-hmm. Δυστυχώς δεν είμαστε, είναι όλα σε μετάβαση, διαχειριζόμαστε συνεχώς μια κρίση, αλλά βεβαίως το ενεργειακό το οποίο αναφέρατε μόλις τώρα είναι ένα θέμα το οποίο είναι συνυφασμένο. Εγώ ξέρετε εκπροσωπώ τη βιομηχανία, τα μέλη του συνδέσμου μας είναι βιομηχανίες, είναι μεταποίηση. Χωρίς καλή ποιότητας και φθηνή ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη της βιομηχανίας. Βεβαίως τώρα για τα ακραία θέματα που συζητάμε αυτές τις μέρες ξανά αφορά τους πάντες και τα πάντα, έτσι, η ενέργεια.
0: Ναι. Υπάρχει μια συζήτηση που πλέον κρατάει 7-8 μήνες, πόσο είναι, για ένα σχέδιο ενίσχυσης της βιομηχανίας με ένα ενεργειακό πρόγραμμα, ένα ενεργειακό πλάνο που θα δώσει ανάσα, που θα μειώσει το ενεργειακό κόστος και θα δώσει στην πραγματικότητα κίνητρα αλλά και ανταγωνιστικά εργαλεία στις βιομηχανίες για να αντιμετωπίσουν τον έτσι κι αλλιώς πολύ έντονο ανταγωνισμό. Πού είμαστε σε αυτό το πεδίο?
1: Πολύ σωστά το λέτε. Αυτό που περιγράφετε είναι αυτό που έχει αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μιλάει, λέγεται TISAF, το οποίο τώρα το τροποποιήσανε και το λένε MEDSAF. Mm-hmm. Ουσιαστικά τι είναι αυτό? Είναι μια συμφωνία για την καθαρή βιομηχανία, το οποίο έχει αναγνωρίσει ότι ναι, πρέπει να γίνει πράσινη μετάβαση, αλλά δεν μπορεί η πράσινη μετάβαση να γίνει χωρίς ισχυρή και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή βιομηχανία. Mm-hmm. Αυτό είναι το γενικό πλαίσιο. Τώρα στην Ελλάδα, γιατί ξέρετε κάθε χώρα έχει δικό της ενεργειακό μείγμα, δικό της ενεργειακό μοντέλο, έχει να κάνει και με τις πηγές, τις πρωτοπαραγωγικές, τη στρατηγική που θέλει να κάνει κάθε χώρα. Η αλήθεια είναι όμως ότι η Ελλάδα έχει πάντα, εδώ και πολλά χρόνια, υψηλότερο κόστος ενέργειας για τη βιομηχανία. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τη βιομηχανία, γιατί εμάς μας ενδιαφέρει να είμαστε ανταγωνιστικοί. Δηλαδή όταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Βουλγαρία, Αυστρία, η Ιρλανδία έχουν χαμηλότερο μονίμως κόστος της ενέργειας στη βιομηχανία, αυτό δημιουργεί ένα πρόβλημα ανταγωνιστικότητας. Και αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Τώρα βέβαια έχει αρχίσει και γίνεται ακόμα πιο σύνθετο το θέμα, διότι αυτό που μας απασχολεί είναι και οι επικίνδυνες ακραίες διακυμάνσεις, όπως γίνανε, όπως αναφέρατε, και πριν λίγα χρόνια. Ξανααντιμετωπίζουμε αυτό το σκηνικό. Mm-hmm. Το βλέπουμε διότι οι τιμές του αερίου έχουν ανωδική πορεία. Το βλέπουμε γιατί οι ευρωπαϊκές αποθήκες εν ώψη του χειμώνα δεν τις βλέπεις να είναι χαμηλή πληρότητα.
0: Ναι. Είμαστε στο 69%, τέτοια εποχή ήμασταν γύρω στο 85% συνήθως. Είμαστε
1: ακριβώς
0: χαμηλά ακόμα.
1: Αυτό όλο φτιάχνει πάλι ένα σκηνικό και επειδή τώρα το ξέρουμε, το αναγνωρίζουμε, τώρα γίνονται ακόμα πιο ανήσυχοι. Και αυτό που λέμε συνεχώς η κυβέρνηση, ότι πρέπει να περθούν κάποια μέτρα. Ξέρετε, η βιομηχανία δεν ζητάει ούτε επιδοτήσεις, ούτε δεν είναι το θέμα να δοθούν μόνο έτσι ένα αποσπασματικό μέτρο. Mm-hmm. Είναι ένα πλαίσιο ώστε να μπορέσει να κάνει τις επενδύσεις που πρέπει να κάνει σιγά σιγά. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε μπαταρίες, πρέπει να κάνουμε επενδύσεις σε πολλές μορφές για συνθήκες που να δημιουργήσει μία μείωση του ενεργειακού κόστους. Αυτό όμως δεν γίνεται από μια μέρα στην άλλη. Θέλει κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η συζήτηση που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ότι από τη μία, ναι, η ευρωπαϊκή βιομηχανία στηρίζει περισσότερο από ότι η ελληνική και δεν είμαστε ανταγωνιστοί. Και το δεύτερο είναι το πλαίσιο, το οποίο πρέπει να βοηθηθούμε όμως για να πάμε σε αυτά τα 3, 4, 5 χρόνια πόσο θέλουν για να γίνουν αυτές οι επενδύσεις. Ουσιαστικά είναι αυτοί οι δύο πυλώνες.
0: Ναι. Μήπως μας έπεσε ο κλήρος να είμαστε στην περίοδο που εμείς θα πληρώσουμε για να έρθουν οι επόμενες επιχειρήσεις, βιομηχανίες και ο κόσμος μετά να ζήσει με την πράσινη μετάβαση να έχει γίνει πραγματικότητα.
1: Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Γιατί να σας πω κάτι. Η πράσινη μετάβαση, όσο και να είναι επιβεβλημένη, mm-hmm. γιατί ζούμε την κλιματική κρίση και τη ζούμε και βλέπουμε τα αποτελέσματα με το πιο βαρύ τρόπο τώρα και στην Ελλάδα και παντού, δεν είναι εύκολη. Δεν είναι ένα δύσκολη εξίσωση. Οπότε δεν ξέρω ούτε πόσο γρήγορα μπορεί να επιτευχθεί, ναι. και ούτε αν όντως αυτό που λέτε θα ισχύσει. Μακάρι υπό μία έννοια να είναι αυτό. Mm-hmm. Μπορεί και να μην είναι όμως.
0: Ναι, σωστό. Περιμένουμε από την κυβέρνηση, περιμένετε και εσείς δηλαδή από την κυβέρνηση, να ανακοινώσει ένα πλαίσιο σε όλο αυτό το κομμάτι της ενίσχυσης και των κινήτρων, καλώς λέτε, όχι επιδότηση, αλλά ενίσχυση και κίνητρα ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας για την Ελλάδα. Δεν το ακούμε όμως. Έχετε ενημέρωση εσείς τι γίνεται με αυτές τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού?
1: Εγώ η ενημέρωση που έχω είναι ότι δεν θα υποθεί κάτι για τη βιομηχανία mm-hmm. για την οποία συζητάμε. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι θα υποθεί για το πετρέλαιο κίνησης, για τα νοικοκυριά, για να στηριχθεί, ας πούμε, οι ευάλωτες ομάδες.
0: Ωραία, αυτές είναι

0: τη βλέπεις και δεν κάνουν τίποτα. Σήμερα που μιλάμε, ξέρετε, η τιμή της ενέργειας για τη βιομηχανία αγγίζει και τα 200 ευρώ τη μεγαβατόρα. Το δε βράζει, το νυχτερινό, τη νύχτα, γιατί έχουμε τρομερές διακυμάνσεις. Έχει μια αυστρεβλότητα, ξέρετε, το σύστημα. Αυτό είναι το παράδοξο. Το βράδυ φτάνει 400 ευρώ.
1: Ναι.
0: Αλλά οι βιομηχανίες δουλεύουν, είναι συνεχώς ζωή. Δουλεύουν 24/24.
1: Ναι. Ναι.
0: Και έχει μια αστρεβλότητα, έχει ένα παράδοξο. Mm-hmm. Δηλαδή, χαιρόμαστε που αποκτάμε ενεργειακή αυτάρκεια, μας λένε, που απολυτογνητοποιείται η χώρα. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε αυτά. Κοιτάμε αν θα είμαστε αυτάρκεις. Ναι, αλλά σήμερα η βιομηχανία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα. Μέχρι και να σταματήσει να λειτουργεί. Όταν βλέπει ότι ξεφεύγει κάθετα το κοστολόγιο, δεν μπορεί. Κανείς δεν μπορεί. Αυτό είναι 400 ευρώ τη νύχτα. Καμία βιομηχανική, η πιο κερδοφόρα, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει αυτό.
1: Ναι.
0: Άρα πρέπει να τα. Δυστυχώς αυτό είναι και ο ρόλος του κράτους. Πρέπει να τα αντιμετωπίσει όλα. Δεν μπορεί να την αφήσει εκτεθειμένη, γιατί ουσιαστικά την αφήνει σήμερα εκτεθειμένη τη βιομηχανία. Και μάλιστα σε μία περίοδο που όλοι ξέρουμε ότι συζητάμε. Ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, η παραγωγικότητα να ενισχυθεί. Η βιομηχανία είναι αυτή που κυρίως δίνει αυτή την όθηση όσον αφορά τις επενδύσεις. Άρα πρέπει να θωρακιστεί, δεν μπορεί να μείνει απροστάτευτη.
1: Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, λέτε, βιομηχανίες, επιχειρήσεις που είναι στο όριο του μένω ανοιχτά ή βάζω λουκέτο για να μην συνεχίσω απλά να γράφω ζημιές.
0: Κοιτάξτε. Τα λουκέτα δεν μπαίνουν εύκολα στις βιομηχανίες. Mm-hmm. Μια βιομηχανία που θα βάλει λουκέτο δεν θα ξανανοίξει.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σίγουρο. Και αυτό είναι και το μεγαλείο εισαγωγικά στις βιομηχανίες. Είδατε μέσα στην κρίση πώς καταφέραμε, μείναμε ανοιχτές, mm-hmm. με πληγές, αλλά καταφέρανε οι βιομηχανίες, μείναν ανοιχτές οι περισσότερες. Στηρίξαν και την οικονομία, γιατί έκλεισαν και οι χώρες κλείσανε και μέσα στην πανδημία και μετά με την κρίση. Και σιγά σιγά προσπαθούν σιγά σιγά να επαναφέρουν. Δεν είναι αυτό ότι όταν λέω θα κλείσουν, θα κλείσουν αύριο, αλλά mm-hmm. μπορεί να αποφασίσουν όσο κρατάνε οι τιμές οι πολύ υψηλές να σταματήσουν να παράγουν. Αυτό όμως είναι τρομακτική ζημία, διότι όλα τα κόστη θα συνεχίζει. Πληρώνεις εργαζόμενους, mm-hmm. πληρώνεις προμηθευτές, αλλά δεν αξίζει να παράγεις ένα προϊόν όταν θα είναι από τη στιγμή που παράγεται ζημιοφόνο. Εδώ τώρα μπαίνουμε σε δύσκολες συζητήσεις, έτσι. Αυτό είναι τώρα, δεν είναι κάτι απλό.
1: Σωστά. Διάβαζα τα τελευταία στοιχεία της Eurostat για το ωριακό κόστος εργασίας στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Στη χώρα αυξήθηκε κατά 6,1% έναντι μόλις 3% στην Ευρωζώνη. Και αυτό δεν είναι γιατί αυξήθηκαν οι μισθοί τόσο ώστε να αυξηθεί το κόστος εργασίας. Είναι κυρίως τα γύρω-γύρω.
0: Ναι, έτσι. Σωστό είναι αυτό. Κοιτάξτε, και εδώ έχουμε παράδοξο. Δηλαδή, από τη μία έχει μειωθεί τρομακτικά η ανεργία. Είναι δεδομένο αυτό. Οι μισθοί έχουν πάρει μία αύξηση. Μιλάει το κράτος, θέλουμε να τη στηρίξουμε να ανεβούν περισσότερο. Ναι, αλλά να μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς στην Ελλάδα εξακολουθεί και υπάρχει και η παραοικονομία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Βεβαίως στη βιομηχανία είναι ελάχιστο, διότι πλέον είναι έτσι οι διαδικασίες που δεν. Και να ευτυχώς η υγιή επιχειρηματικότητα στηρίζεται πλέον και από το κράτος και από το πλαίσιο, αλλά η ελληνική οικονομία δυστυχώς δεν είναι μόνο η άσπρη, είναι και η μαύρη οικονομία.
1: Mm-hmm.
0: Και εκεί δημιουργούνται όλα τα παράδοξα και βλέπουμε κάτι περίεργους δείκτες. Το θέμα των εργαζομένων είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό. Και σήμερα έχουμε ένα άλλο παράδοξο. Από εκεί που είχαμε αυτά τα φοβερά ποσοστά ανεργίας, σήμερα η βιομηχανία δεν μπορεί να βρει και εξειδικευμένους εργαζόμενους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το βλέπεις αυτό, ειδικά στην περιφέρεια, ξέρετε, που μέση τα μέλη του ΣΒΕ, ένα μεγάλο συντριπτικό ποσοστό, είναι στην περιφέρεια της χώρας και όχι στα μεγάλα mm-hmm. κέντρα. Και αυτό που αντιμετωπίζουμε με τα μέλη μας και συζητάμε, είναι ότι δεν μπορούν να βρουν εργαζόμενους. Γιατί έχουμε και στη φιλία. Αλλά ναι. έχουμε και υπογεννητικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε τα μικρά μέρη ερημώνουν, οι επιλογές γίνονται πολύ δύσκολες και εκεί χρειάζεται μια περισσότερη ενίσχυση. Επίσης, συνεχίζουμε από τα πανεπιστήμια μας και βγάζουμε κάποιες ειδικότητες που δεν τα θέλει η αγορά. Και ενώ από την άλλη πλευρά υπάρχουν ειδικότητες που πρέπει να ενισχυθούν, κυρίως γύρω από ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Και βλέπεις ότι εκεί ακόμα δεν έχουμε το ποσοστό των φοιτητών που πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί δουλεύουμε πάρα πολύ και εμείς και είναι και ένα μέρος του ρόλου μας και με το Υπουργείο Παιδείας και με τη ΔΥΠΑ και με το Εργασίας και προσπαθούμε.

0: περιγράμματα σπουδών αλλάξουν σιγά σιγά, αλλά γίνεται αργά σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει από την αγορά.
1: Υπάρχει σοβαρή συζήτηση για να αλλάξουμε το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας και δεν εννοώ μόνο αν θα είναι τουρισμός ή αν θα είναι, ξέρω εγώ, να βγάζουμε μέταλλα, αλλά αυτό που περιγράψατε και τώρα, να οδηγήσουμε τους νέους σε επαγγέλματα που θα έχουν και εύκολη εργασιακή απορρόφηση και καλούς μισθούς και καλή δουλειά, ακόμα και το να αλλάξει η γεωγραφία, δηλαδή του που μαζεύεται ο κόσμος.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σοβαρή αυτή η ερώτηση που κάνετε. Δυστυχώς θα σας απαντήσω όχι. Γιατί το λέω αυτό? Διότι για να δεις αν είναι σοβαρή μια συζήτηση, ειδικά θα ξαναμιλήσω ό,τι αφορά τη βιομηχανία, πρέπει να υπάρχει πλάνο ορίζοντας από 5 έως 10 χρόνια. Το πρόβλημα είναι αυτό. Εάν δεν καθίσουμε στρατηγικά να δημιουργηθεί μια στρατηγική με μεγάλο βάθος, ώστε όλοι μαζί, όλοι οι τομείς, γιατί ξέρετε, πιάνουν όλους τους κλάδους, πιάνουμε όλα τα υπουργεία, πιάνουμε όλα τα αντικείμενα. Όταν λέμε βιομηχανία, είναι τα πάντα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή τι έχουμε? Βλέπουμε, γίνονται κάποια πράγματα, αλλά είναι προσπασματικά. Είναι προσπασματικές παρεμβάσεις. Είναι πολιτικές που δεν συνδέονται μεταξύ τους. Και η ενέργεια είναι ένα από αυτά, ας πούμε. Δηλαδή, το ξέραμε τι θα συμβεί. Έπρεπε πολύ εγκαίρως να καθίσουμε, να δώσουμε μια κατεύθυνση στις βιομηχανίες, να αποφασίσουμε ως χώρα τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάμε. Σήμερα μιλάμε για ένα τρομακτικό πρόβλημα και με τον ανεφοδιασμό των πρώτων υλών. Έχει διαταραχθεί απόλυτα και η υποδιστική αλυσίδα. Υπάρχουν πρώτες ύλες που όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά και η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει πια πρόσβαση. Αυτά τα βλέπουμε. Άρα πρέπει να καθίσουμε στρατηγικά. Και θα σας πω και κάτι που το λέω και μου λένε είσαι ρομαντική, και όλα τα κόμματα. Διότι αν δεν γίνει από όλα τα κόμματα, αν δεν ψηφιστεί αυτό και να πούμε αλλάξει την κυβέρνηση, το πλάνο είναι αυτό, η στρατηγική κατεύθυνση είναι αυτό, δεν θα γίνει κάτι. Δεν γίνεται να αλλάξει κάτι. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε, δεν γίνεται. Και αυτό δεν το βλέπω να συμβαίνει και είναι και ένα, αν θέλετε, μεγάλο μας, ίσως είναι το πιο σημαντικό, η πιο σημαντική συζήτηση που και σαν ΣΒΕ έχουμε ανοίξει με την κυβέρνηση. Είμαστε ένας από τους 6 κοινωνικούς εταίρους της χώρας. Ο μόνος που δεν έχουμε έδρα στην Αθήνα, η έδρα μας είναι στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό το λέμε και το ξαναλέμε. Το συζητάμε, είναι στο τραπέζι του διαλόγου, το οποίο ξέρετε και αυτό δεν είναι δεδομένο και είναι και αυτό μια κατάκτηση. Αλλά δεν γίνεται, δεν ξεκίνησε προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Βέβαια. Κλείνοντας, τελευταία ερώτηση. Την Παρασκευή το βράδυ είχαμε την αναβάθμιση από την Moody's και από την Scope για την ελληνική οικονομία. Σημαίνει κάτι για τις ελληνικές βιομηχανίες αυτό?
0: Βεβαίως σημαίνει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, δεν το λέμε γιατί το θεωρούμε δεδομένο, αλλά και αυτό δεν είναι. Είναι μια κατάκτηση. Mm-hmm. Το ότι η χώρα τρέχει με ένα ρυθμό ανάπτυξης ακόμα εξακολουθεί μεγαλύτερο από το ρυθμό ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μέσον όρο. Το ότι έχουμε αυτές τις αναβαθμίσεις. Το ότι έχουμε μια σταθερότητα και ένα πλαίσιο και στα θέματα τα δημοσιονομικά, αλλά σιγά σιγά και σε θέματα που έπρεπε να ανοίξουν κάποια επαγγέλματα, έπρεπε να γίνουν κάποιες αναρρυθμίσεις. Όλα αυτά κινήθηκαν γρήγορα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι δεδομένο και αυτό είναι μια καλή μαγιά, μια καλή βάση για να γίνονται επενδύσεις στη χώρα και αφορά τις επιχειρήσεις. Όμως βλέπετε ότι πολλές ξένες επενδύσεις στην παραγωγή, στην μεταποίηση δεν έχουμε. Οι ελληνικές βιομηχανίες είναι που επενδύουν και ξαναεπενδύουν για να κρατηθούν. Πάντα είναι θετικά αυτά όσον αφορά τους οίκους αξιολόγησης. Είναι ένα παράσημο για τη χώρα. Mm-hmm. Αλλά είναι η μακροοικονομία.
1: Ναι, αυτό πήγα να πω. Τι σημαίνει για τους εργαζόμενους όλο αυτό? Τι μπορεί να σημαίνει για τους εργαζόμενους? Γιατί η βιομηχανία είναι και οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτήν.
0: Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο, κύριε Κλώσσα, οι εργαζόμενοι για τη βιομηχανία. Και αυτό το βλέπουμε ακόμα και στις πολυεθνικές που ξαναγυρίζουν σε ένα ανθρωποκεντρικό κεφάλαιο. Πόσο μάλλον για εμάς στην Ελλάδα, που να μην γελιόμαστε, ο κορμός της βιομηχανίας είναι μικρομεσαίες. Έτσι, mm-hmm. δεν είναι. Και βλέπεις και επιχειρηματίες και εργαζόμενους μαζί να προσπαθούν και εργάζονται σκληρά όλες οι πλευρές για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας. Βλέπεις ολόκληρες κομοπόλεις στη χώρα μας που κρατιούνται ζωντανές. Γιατί έχουν εκεί κοντά μια βιομηχανία. Ο πολλαπλασιαστής της βιομηχανίας είναι τεράστιος. Το outsourcing, η έμεση θέση εργασίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αλλά Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και όλα αυτά που περιγράψαμε πριν.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, κυρία Σαράντη. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Η κυρία Λουκία Σαράντη, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος. Για το πώς μπορούμε να βγούμε, θα κρατήσω το θετικό. Πώς μπορούμε να βγούμε από τις δυσκολίες της εποχής, που είναι και πολλές και περίεργες και διαφορετικές. Με ένα τραγούδι των Earth, Wind and Fire που μιλάει για την ημέρα, για το βράδυ για την ακρίβεια, της 21ης Σεπτεμβρίου, που έγινε τεράστια επιτυχία διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Είμαι ο Φιλέας.
1: Και εγώ η Φογκ.
0: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
1: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
0: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
1: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
0: Και πώς γίνεται αυτό?
1: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
0: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
1: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
6: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
5: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
7: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της CenterSoft One.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

της 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.

Αυτό είναι το πες μου πως δεν είναι αργά. Άλκης Πρωτοψάλτη από το 2020 με μουσική του Papercut και στίχους του Νίκου Μωραΐτη. Ένα νυχτερινό blues που οι δημιουργοί θέλουν να εντάξουν μέσα μια φράση από μια ελληνική ταινία. Χρειάζονται μια φωνή που να είναι πολύ χαρακτηριστική. Σκέφτονται τον Σταύρο Ξαρχάκο. Η Πρωτοψάλτη ανέλαβε την αποστολή να πείσει τον Ξαρχάκο. Του στέλνει το τραγούδι, του αρέσει, δέχεται, μπαίνει στο στούντιο, λέει τη φράση, φεύγει και φτιάχνουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Με αυτό θα σας χαιρετήσω για σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας. Εύχομαι να είναι καλή εβδομάδα. Έξω προς ώρας είναι ο ουρανός γαλανός, ωραίος, ηλιόλουστα. Θα έρθει και φθινόπωρο τις επόμενες μέρες. Έχει πολύ κίνηση στους δρόμους, παιδιά. Υπομονή τώρα, τι να σας πω που έχει κίνηση. Νομίζω ότι είναι πιο εύκολο να σας πω που δεν έχει κίνηση. Έχει κίνηση πολύ και στο Γυψό και στην άνοδο και στην κάθοδο. Άμα μπορείτε να τον αποφύγετε, να τον αποφύγετε. Βλέπω ότι έχει πάρα πολύ κίνηση, πραγματικά πάρα πολύ κίνηση. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, είναι μπλοκαρισμένο το άπαν σύμπαν που λένε αυτή την ώρα στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλίσεως, Κόμβο Κηφισίας, 5 έως 10 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα, 5 έως 10 στην έξοδο Γιαλαμία, 15 έως 20 από Μαραθώνα ως Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις 15 έως 20 από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας. Ξαναλέω, άνω των 30 λεπτών από Κόμβο Φιλής ως Κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, άμα πηγαίνετε να ταξιδέψετε, φύγετε νωρίς γιατί θα μπλέξετε. Αυτά για σήμερα, αν όλα πάνε καλά. Αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 7, Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

0: 2000 FM.
1: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
2: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ΕΕ.
2: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
1: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
2: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
1: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
2: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
1: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
1: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
7: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί κότατζ, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Βίκος κόλα κλάσικ ή ζύρο, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας, 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Τι θα φάμε σήμερα?
8: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
9: Δηλαδή?
8: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
9: Τι έχει το μενού?
8: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
8: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
9: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
8: Έτοιμο.
9: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
8: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
9: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
8: 2271-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
11: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
7: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
12: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
7: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
13: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
14: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι τα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
13: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
14: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
13: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
14: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
13: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
14: Έτσι.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
16: Βλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
17: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
16: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
17: Πάρτο!
18: 2000 FM.
19: Φώτα του τώρα. Μην λες πρώτα απ' όλα φώτα του, γιατί χρεώνεται πολύ. Στην εποχή που ζούμε. Ήταν και ο Νικολόπουλος που είναι τραγούδα για το «Μας έκαψαν τα καύσιμα».
20: Ναι.
19: Και σβήσαν τα τζάκια μας. Άστα τώρα, μην το ζητάς καθόλου. Ελπίζω να είναι καλοκαιρινός ο χειμώνας, γιατί αλλιώς καήκαμε.
20: Και εκλεκτή παρέα μαζί μας στο στούντιο
19: Χρήστος Μυρίδης.
20: Πώς σου φαίνεται?
19: Ένας και μοναδικός.
20: Χότσι Μιν, το.
19: Ξέρεις γιατί το αφήνω, το Μούσι.
20: Γιατί?
19: Για, το αφήνω, για να το χαϊδεύεις όταν σκέφτεσαι.
20: Δύο, 11, 10, 88, 80, Ελένη Τάγκα στα τηλεφωνήματά σας. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. Καλά, Γερμανία δεν το συζητάμε, το μείζον θέμα.
19: Γερμανία. Σεισμός.
20: Το Βερολίνο το πήρε η αριστερά, το άλλο κρατήδιο στην Ανατολική Γερμανία το πήρε η ακροδεξιά.
19: Ναι, και αυτό είναι πρόβλημα, όχι μόνο για την ακροδεξιά, είναι πρόβλημα για το ότι ο καγκελάριος της Γερμανίας, αυτό που λέγαμε παλιά, η ατμομηχανή της Ευρώπης.
20: Είναι ευρωπαϊκής οικονομίας.
19: Ναι, σωστά, είναι ίσως από τους πιο αδύναμους πολιτικούς αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη την Ευρώπη.
20: Δεν μπήκε καν.
19: Δεν μπήκε στο ένα κρατήδιο.
20: Στο ένα κρατήδιο καν το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα δεν έχει συμβεί ποτέ να είναι κατά το 5%. Τότε. Είναι πρωτοφανές που δείχνει την κρίση που υπάρχει στο σύστημα.
19: Στο Μεκλεμβούργο.
20: Ναι, και είπε ότι δεν παραιτείται.
19: Δεν παραιτείται.
20: Όχι.
19: Θα κάνει, λέει, όμως μεταρρυθμίσεις που δεν τον αφήνει το S5D τόσο καιρό να κάνει.
20: Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις?
19: Έλα μου, ντε. Και τι δεν τις κάνει τον καιρό?
20: Το βασικό συμπέρασμα είναι να καταλάβουν γιατί ο κόσμος ψηφίζει όπως ψηφίζει.
19: Έτσι.
20: Γιατί δεν τους ψηφίζει.
19: Έτσι.
20: Και μιλάμε για τον ένα βασικό εταίρο του κυβερνητικού συνασπισμού. Γιατί άλλοι σοσιαλδημοκράτες έχουν και εκεί μια τεράστια κρίση ουσιαστικά. Δηλαδή τους περνά 2-3 κόμματα σε ορισμένες περιοχές. Είναι μεγάλο το πρόβλημα.
19: Στο Μεκλεμβούργο βγήκαν δεύτεροι και μάλλον θα πάρουν την κυβέρνηση γιατί θα κάνουν το S5, γιατί θα κάνει συνεργασία με κάποιον άλλον. Παρ' όλα αυτά και οι σοσιαλδημοκράτες δεν περνάνε και καλά.
20: Ναι. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι. Αλλά ένα άλλο ερώτημα είναι τι επιπτώσεις θα υπάρχουν στην Ευρώπη.
19: Βέβαια. Υπάρχουν έτσι κι άλλες επιπτώσεις στην Ευρώπη από τη στιγμή που πάντα η Ευρώπη είχε μάθει να λειτουργεί με έναν άτυπο ηγέτη που ήταν η Γερμανία. Δηλαδή θυμάστε τη δικιά μας κρίση πόσο ρόλο έπαιζε η Μέρκελ και ο Σόιμπλε και τα λοιπά. Έτσι.
20: Για πάμε όμως τώρα να δούμε ταυτόχρονα Αγγλία.
19: Βέβαια. Διαλύεται. Στα εξών συνετέθη.
20: Και ο πρωθυπουργός εκεί.
19: Και αυτό σε αποδρομή.
20: Σοβαρά πρόβλημα.
19: Ναι. Αν και είναι καινούριο, είναι φρέσκο έτσι.
20: Ναι, και αλλάζουν πιο πολύ από
19: ό,τι άλλαζε. Έχει σοβαρά προβλήματα γιατί φεύγουν τα υπόλοιπα κράτη σου. Ναι. Εμείς θέλουμε να πάμε στην Ευρώπη. Μείνε μόνο.
20: Θέλουν
19: σου.
20: Να φύγουν, δεν θα φύγουν.
19: Εντάξει, προφανώς.
20: Αλλά έχει τεράστιο δημοσιογραφικό πρόβλημα. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και εκεί η Γαλλία.
19: Ναι.
20: Ο Μακρόν τελειώνει, λίγη δεν έχει άλλη θητεία.
19: Και ποιο έρχεται?
20: Έλα, ένα ερώτημα μεγάλο.
19: Έρχεται Μελανσόν ή έρχεται Λεπέν? Και τι σημαίνει για την Ευρώπη Christine αυτό?
20: Την Λαγκάρντ.
19: Η ίδια η Λαγκάρντ λέει και ξαναλέει και το έχει πει και στη συνέντευξη τύπου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι δεν με ενδιαφέρει. Αλλά πάρα πολλοί αναλυτές λένε ότι είναι στη λογική του να φανεί ότι έρχεται ως απέτηση
20: από την κοινωνία.
19: Από την κοινωνία και όχι ότι έχει ίδια πολιτικές βλέψεις.
20: Λοιπόν, όλα αυτά δυσκολεύουν τα πράγματα γιατί έχουμε εκλογές στο Ισραήλ 27 Οκτωβρίου.
19: Ναι.
20: Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το Ισραήλ, αλλά και τι μπορεί να γίνει μέχρι τότε.
19: Βέβαια. Και τις άλλες σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
20: Σωστό. Ναι. Και έχουμε επίσης και ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
19: Ναι.
20: Που εκεί ο Τραμπ τεινάζει την μπάνκα στον αέρα. Έτσι υπάρχει και τα δύο σώματα, λέει, το Κογκρέσο και τη Γερουσία. $5,000 στον καθένα.
19: Καλά,
20: Αμερικανό.
19: Γράψε και κλάψει αυτό να ξέρει.
20: Γιατί
19: υπάρχει. Δολάριο δεν πρόκειται να δουν. Κερδίσει χάσει δεν πρόκειται να δουν δολάριο. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έχει πάρει απόφαση ότι θα τις χάσει τις ενδιάμεσες εκλογές. Αλλά δεν τον νοιάζει κιόλας πια τον Τραμπ. Τρέχει να κάνει ό,τι μπορεί όσο προλαβαίνει τώρα.
20: Κασιδιάρης σήμερα.
19: Ναι. Ο οποίος λέει Κασιδιάρης θα το κάνει διαδικτυακά γιατί φοβήθηκε. Μήπως έχει τίποτα παρεκτροπές αν γινόταν ανοιχτά με κάμερες
20: καλά,
19: και τέτοια
20: καλά.
19: Και θυμίσει το μαύρο παρελθόν.
20: Ναι, καλά. Νομίζω ότι το βασικό που θέλει είναι να πει κάποια πράγματα όπως τα θέλει. Να μην υπάρχουν ερωτήσεις επί αυτών.
19: Καλά, εννοείται.
20: Δεν το κουβεντιάζουμε γιατί το θέλει. Θα το δούμε και αυτό σήμερα. Στα ονόματα που είπαμε την περασμένη φορά, κρατήστε άλλο ένα. Τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον θυμάσαι.
19: Τις νίκες. Αυτός που κατέβαζε τα κάδρα, δεν είναι?
20: Ναι.
19: Αυτός φιλότεχνος.
20: Στους άλλους, στους άλλους τρεις από τους Σπαρτιάτες που είπαμε την περασμένη εβδομάδα.
19: Κάνει συγκεντρώσεις μόνος του Παπαδόπουλος και μαζεύει και κάποιο κόσμο.
20: Και ακόμα
19: ότι...
20: λέει με 5.000 μέλη.
19: Αλήθεια λες.
20: Έτσι λέει. Έτσι λέει.
19: Κοίτα τι...
20: Και σου λέει εδώ είναι ένα υπαρκτό κόμμα. Πώς θα το απαγορεύσει αυτό το υπαρκτό κόμμα αν ο Κασιδιάρης πάει με αυτό?
19: Εντάξει, τι θα πάει, δεν μπορεί να πάει. Θα είναι από πάνω, σαν ομπρέλα.
20: Κάτσε να δούμε τι θα πει ο ίδιος.
19: Σωστό.
20: Περιμένουμε γιατί είναι η ώρα που κάτι έχει
19: να μας πει.
20: Να πει. Ναι. Α, να πούμε περαστικά. Σταμάτης Παναδάκης, ένα ελαφρύ κεφαλικό. Ναι, ναι, νομίζω ότι είναι.
19: Ανέβασε ένα βίντεο και μίλησε ο ίδιος. Είπε ότι είχε ένα ελαφρύ εγκεφαλικό, ετοιμάζει και τη μεγάλη συναυλία του Μεσολόγγι και δεν θα μπορέσει να παραδοθεί.
20: Δεν την κάνει. Αυτό, ναι.
19: Πιέστηκε πάρα πολύ. Έχει ενδιαφέρον ο τρόπος που βλέπει τα πράγματα, που είπε ότι είναι ένα μήνυμα που στέλνει ο Θεός. Αυτό και εγώ πρέπει να το ακούσω. Αυτό.
20: Λοιπόν, όλοι να ακούμε τα μηνύματα, είτε τα στέλνει ο Θεός, είτε τα στέλνει το
19: οργανισμό.
20: Είτε τα στέλνει το σώμα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Να το κοιτάξει.
19: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
20: Έτσι, για βγάλτε σιγά-σιγά ομπρέλες. Ο κύριος Κλώσσας που τα ξέρει όλα λέει ότι από σήμερα.
19: Θα ξεκινήσει, έτσι λένε οι ειδικοί, ότι ναι, θα έρθει φθινόπωρο από σήμερα. Θα πέσει και η θερμοκρασία, θα ρίξει και κάτι βροχούλες. Να δούμε.
20: Αύριο από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα λένε.
19: Ναι, και από το μεσημέρι και εδώ στην Αθήνα. Ναι.
20: Οπότε πάρτε ομπρέλα μαζί σα.
19: Ναι. Φθινόπωρο είναι έτσι κι αλλιώς. Δεν πρέπει. Από πότε, 23 μπαίνει και ημερολογιακά το φθινόπωρο.
20: Ναι, αλλάζει. Είναι η σημερία 23.
19: Η σημερία 23.
20: Ναι.
19: Οπότε θα είναι φθινοπορεινή η σημερία κανονική.
20: Λοιπόν, τι άλλο ήθελα να πω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, γίνεται η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα μου πεις τώρα ποια Ηνωμένα Έθνη, αλλά έχουν την ευκαιρία οι ηγέτες να κάνουν συναντήσεις.
19: Αυτό κύριο.
20: Τραμπ Σι, Τραμπ Ζελένσκι, Τραμπ Ερντογάν, Μακρόν Ερντογάν και άλλους. Δεν θα συμπέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός με τον Ερντογάν, εκεί άρα συνάντηση δεν γίνεται.
19: Οι Πρωθυπουργοί είναι πρώτοι, οι Πρόεδροι τελευταίοι. Οπότε δεν θα βρεθούμε στο.
20: Οπότε επιλέξαμε να μην συμπέσουν, θα το λέγα εγώ. Οι δύο πλευρές επέλεξαν, ή μία από τις δύο πλευρές, να μην. Αλλιώς δεν, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, για τις άλλες φορές πώς γινόταν δηλαδή σε άλλες
19: φορές. Βρισκόμασταν. Κάπου. Ακόμα και όταν δεν είχαμε κλείσει ραντεβού, κάπου στο διάδρομο.
20: Ναι, γινόταν.
19: Ναι.
20: Και μένει να δούμε, αλλά μην το δένετε. Νομίζω οι πιθανότητες είναι σχεδόν μηδαμινές για οργανωμένη συνάντηση των δύο υπουργών εξωτερικών ή Αεραπετρίτη Φιντάν. Δεν το βλέπω.
19: Εκεί, στο περιθώριο τη. Συνόδου. Ναι, ναι, ναι. Ο Πρωθυπουργός είναι ήδη εκεί και σήμερα θα επισκεφθεί τη Silicon Valley.
20: Ναι, ναι.
19: Θα μεταδώσουμε τη γνώση μας για την υψηλή τεχνολογία.
20: Επίσης, δεν καταφέραμε ακόμα ως χώρα να κάνουμε μια συνάντηση με τον Τραμπ. Δεν ξέρω, καλό.
19: Έρχεται ο Ρούμπιο.
20: Εντάξει, ο Ρούμπιο έρχεται. Ναι.
19: Τώρα, μεταξύ μας, είναι καλή εποχή να κάνεις συναντήσεις με τον Τραμπ. Αυτό ήταν το πρώτο εξάμεινο της Προεδρίας. Τώρα το δεύτερο εξάμεινο είναι καλή εποχή.
20: Μέχρι πρόσφατα το κυνηγάγαμε.
19: Αλήθεια.
20: Μεγάλη. Να σου πω, τι θα γινόταν αν λέγαμε ότι γίνεται συνάντηση.
19: Τίποτα δεν θα γινόταν.
20: Θα γινόταν πανικός.
19: Χαμός θα γινόταν.
20: Επιτυχία και τα ρέστα.
19: Εντάξει. Ναι. Αλλά δεν είμαι πολύ βέβαιος ότι τώρα θέλει κάποιος να φωτογραφηθεί μαζί με τον Τραμπ έτσι όπως πηγαίνει το πράγμα. Για το εσωτερικό, για το εξωτερικό.
20: Τώρα, με τα μέτρα τι θα γίνει.
19: Μέτρα. Πολλά μέτρα. Μέτρα παντού. Πρώτα απ' όλα θα γίνει προς τα μέσα τέλη της εβδομάδας. Άρα εγώ βλέπω.
20: Με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου.
19: Ναι, θα δούμε πώς ακριβώς θα γίνει. Αλλά βλέπω ότι μεταξύ του ταρατατζούμ του Μεγάρου Μαξίμου και της πραγματικότητας του υπόλοιπου οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης υπάρχει μια απόσταση. Δηλαδή δεν βλέπω να είναι πολύ χαρούμενοι με όλο αυτό το πράγμα. Όχι ότι δεν ήταν ενήμεροι, αλλά μάλλον δημοσιονομικά βλέπουν ότι πιέζονται και κάνει πολύ μεγάλο άνοιγμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην όλη ιστορία.
20: Ξέρω, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει μια διαπραγμάτευση που δεν έχει ακόμα καταλήξει με τα δηληστήρια.
19: Ναι.
20: Για την τιμή. Δεν έχει ακόμα καταλήξει. Γίνεται.
19: Προφανώς, για να ανακοινώσουμε πόσο κάτω από το 1,75 θα είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Επίσης, θέλουμε να δούμε και ποιο είναι το κλίμα στην Ευρώπη για όλα τα υπόλοιπα. Να πω.
20: Ρωτήσω, ναι. Γιατί χρειάζεται η έγκριση.
19: Δεν χρειάζεται.
20: Δεν χρειάζεται η έγκριση. Όχι. Δεν είναι τη Κομισιόν.
19: Μα το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ότι μάλλον δεν καταλάβατε τι είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν είπε ποτέ ότι δεν μας αφήνουν να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι, λέει, ένα δημοσιονομικό περιθώριο επιπλέον, ώστε να μην υπάρξει ζήτημα εάν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση. Η αλήθεια είναι ότι είναι στενά τα όρια, πάρα πολύ τα δημοσιονομικά, αλλά από το δεν μας αφήνουν.
20: Άρα θα γίνει μείωση ούτως ή άλλως.
19: Κανονικά θα πρέπει να γίνει μείωση ούτως ή άλλως. Να σου πω, άμα κόψουμε καμιά απευθείας ανάθεση, άμα κόψουμε κανένα από εδώ, κανένα από εκεί, πως βγάλουμε κανένα φράγκο για να τα δώσουμε στον ειδικό φορο κατανάλωση.
20: Δεν κακή ιδέα.
19: Λέω τώρα, ιδέες ρίχνω στο τραπέζι, γιατί αυτό που θα πει η Ευρώπη είναι, πες μου τι θα χάσεις από εκεί, για να μου πεις από πού αλλού θα μου το δώσεις. Δεν θα πει μη μειώσει τον ειδικό φορο κατανάλωσης. Τα υπόλοιπα κράτη, η Γερμανία, ας πούμε, που μειώνει από το 19 στο 7, δεν περιμένει έγκριση. Λέει ότι θα το μειώσω. Αυτό που συζητάνε οι Ευρωπαίοι, και δικαίως το συζητάνε, είναι ότι επειδή έρχεται ένας δύσκολος ενεργειακά χειμώνας, μήπως να το δούμε όλοι μαζί, ρε παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε και δημοσιονομικά και πρακτικά για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες.
20: Και ποιος σας εμποδίζει, ρε παιδιά, να το κάνετε?
19: Συνήθως μας εμποδίζει το ότι η Ευρώπη έχει πολύ γραφειοκρατία. Αυτό δεν λένε. Πρέπει να πάει στη Σύνοδο Κορυφής, μετά να τα ξαναπάρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ στο Eurogroup. Το Eurogroup πάλι πίσω στη Σύνοδο Κορυφής.
20: Σας έπαιρνε μια απόφαση. Το Eurogroup μέσα Οκτωβρίου είναι Σύνοδος Κορυφής, γύρω στις 25 ναι. Οκτωβρίου. Είναι συνήθως καθιερωμένη τακτική Σύνοδος Κορυφής.
19: Βέβαια, κανονικά. Ναι. Μην το ζητάς καθόλου. Θα πάει αυτό το γαϊτανάκι μέχρι να περάσει ο χειμώνας, μου φαίνεται. Και μετά κατά την άνοιξη θα ανακοινώσουν τα νέα κόλπα. Μου έλεγε και η πρόεδρος του ΣΒΕ πριν από λίγο ότι έχει αργήσει ολόκληρη η Ευρώπη στο να αποφασίσει τι θα κάνει με αυτή την περίφημη πράσινη μετάβαση, που είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά σχέδιο δεν υπάρχει για να πάμε, ποιος θα το πληρώσει όλο αυτό το πράγμα και πότε θα πάμε, και να πάμε συντεταγμένα, γιατί αλλιώς κάθε χώρα θα κάνει ό,τι της κατέβει στο κεφάλι, και αυτό είναι πρόβλημα.
20: Λοιπόν, είδες τις συμμετοχές χθες στην κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου?
19: Ναι, εντυπωσιακό.
20: Η κόρη του Γιώργου, η Μαργαρίτα, η εγγονή της, ήταν
19: πολύ συγκινητική.
20: Ο γιος του Γιώργου δεν ήταν εκεί.
19: Ναι. Δεν ξέρω, ήταν στο εξωτερικό, τι κάνει.
20: Δεν ξέρω, είναι. Ναι. Τι άλλο έχουμε ως θέμα?
19: Και ο κύριος Λαλιώτης. Όπου άφησε και λουλούδια στον τάφο του Ανδρέα και του Σιμίτη.
20: Τάφος του Ανδρέα, ναι. Τι ήταν τώρα? Μία είδηση έτσι. Σούπερ μάρκετ. Τιμές.
19: Ναι.
20: 387 κωδικοί προϊόντων έχουν δηλωθεί ότι θα συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας για μείωση των τιμών από παραγωγούς και σούπερ μάρκετ το δίδυμο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου.
19: Ναι.
20: Πώς ήταν οι κωδικοί συνολικά? 1740.
19: Ναι.
20: Πώς έχουν δηλωθεί ως τώρα ότι θα είναι και το τελευταίο δίμηνο
19: 300
20: του χρόνου? 300 τόσοι. Πώς είναι αυτό?
19: 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει.
20: Το 1/5 δηλαδή.
19: Ναι, το 1/5. 300 τόσοι κωδικοί σημαίνει ότι μιλάμε για 50-60 προϊόντα στην πραγματικότητα. Ούτε 50-60 προϊόντα.
20: Ξέρεις πόσους κωδικούς έχει ένα σούπερ μάρκετ?
19: 25.000.
20: Εντυπωσιακό το νούμερο. 25.000.
19: Και μιλάμε για 300 κωδικούς.
20: Είναι απολύτως βέβαιο ότι.

0: πρωινών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
1: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
2: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το θέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με noise cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το θέμα σας περιμένει.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για λίγο χωρίς τον Σωτήρη Ξενάκη, θα είναι στην πορεία της εκπομπής εδώ μαζί μας στο απέναντι μικρόφωνο. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή για μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που είχαν το Σάββατο τα παραπολιτικά, μπορείτε να τα βρείτε ακόμα στο περίπτερο, ο κύριος Αντώνης Παπαγίδης, GPO. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Σκουρή. Μόνος σας σήμερα.
0: Καλή εβδομάδα, ναι. Σαν το λεμόνι που λένε, κάπως έτσι. Να σε ρωτήσω, καταρχήν, Αντώνη. Υπάρχει ένα κομμάτι, και πριν πάμε στα γενικά, ή να πάμε πρώτα στα γενικά, θα θες.
1: Όπως θέλεις.
0: Πάμε στα γενικά. Να βάλουμε τη σειρά, όπως δείχνει η δημοσκόπηση. Θέλω τις εκτιμήσεις σου, τις γνώσεις σου. Αυτοδυναμία, πόσο πιθανή είναι?
1: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι κάτι μακρινό, και ούτε το πρόβλημα δηλαδή για την κυβέρνηση, η οποία είναι μόνη η οποία επί της ουσίας διεκδικεί αυτό το στόχο, είναι το έλλειμμα δεξαμενών. Δηλαδή φαίνεται να φτάνει σε ένα σημείο η Νέα Δημοκρατία που ναι μεν έχει, μπορεί να βλέπει το 3 μπροστά, γιατί αυτό καταλαβαίνω ότι είναι ο στόχος σε αυτή τη φάση για την κυβέρνηση. Ωστόσο φαίνεται να στερεύουν οι δεξαμενές. Βέβαια στην κυβέρνηση βλέπουν έναν άλλον δείκτη, αυτόν των αναποφάσιστων.
0: Θα πάμε σε αυτό, γιατί θα πιάσω όλα τα κόμματα μετά, αν μου επιτρέπεις, Αντώνη.
1: Δεύτερη θέση. Για τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει εγγραφεί στη δεύτερη θέση, φαίνεται στις δικές μας μετρήσεις τουλάχιστον από τον Ιούλιο να είναι σταθερά σε ένα ποσοστό το οποίο ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει. Είναι στο 13,5% στην πρόθεση ψήφου, τον πηγαίνει κοντά στο 16% στην εκτίμηση. Έχει σχηματοποιήσει ο κύριος Τσίπρας ένα πυρήνα υποστηρικτών αυτού του μεγέθους. Το πρόβλημά του φαίνεται να είναι και γι' αυτόν η διεύρυνση σε άλλα ακροατήρια. Εκεί φαίνεται
0: σε τι βαθμό διεκδικείται η δεύτερη θέση?
1: Το Πασόκ βρέθηκε σε δύσκολη θέση μέσα στο καλοκαίρι. Καταλαβαίνω ότι έγιναν κάποιες κινήσεις. Υπήρξε μια θετική παρουσία του κ. Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Το πρόγραμμα του Πασόκ, όπως εξαρτάται.
2: 2000 FM.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. directtomedia.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
5: Καλωσορίσατε, Εύη Κοσμά και Δερμάδο. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτη.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
7: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών, ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως, επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι, και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
8: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
8: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
2: 2000 FM.
1: Περιφέρειες και τις οποίες... Όσο αφορά τη Νέα Δημοκρατία, θεωρώ ότι εκεί ο Σαμαράς ακουμπά ψηφοφόρους του 23 και όχι τόσο του 24 ή σημερινούς ψηφοφόρους. Δηλαδή ακούω από πολλούς ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αυτό το ποσοστό τώρα και θα τις κόψει και ο Σαμαράς δύο μονάδες. Νομίζω δεν θα συμβεί αυτό. Αυτοί οι οποίοι προτίθενται να ψηφίσουν Σαμαρά, νομίζω ότι έχουν αποχωρήσει ήδη από την...
0: Είναι αυτοί που ψήφισαν, είναι αυτοί που ήταν στο 41%.
1: Στο 41%, είναι το 41%.
0: Ναι, ναι. Και όχι στο 28%.
1: Όχι, όχι. Ναι, νομίζω ότι περισσότερο εκεί πέρα. Εκεί πέρα θα...
0: Ερώτημα τώρα, ένα αποφάσιστη, μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι. Παραμένει το μεγαλύτερο ποσοστό τους να προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό τι κάνει την κυβέρνηση, θα κάνει μια ανάγνωση θετική για την ίδια, να λέει ότι από τη στιγμή που μας έχουν ψηφίσει μια φορά, φέροντας τα διλήμματα, λίγο πριν τις εκλογές, θα καταφέρουμε να επαναπατρίσουμε σημαντικό κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων. Ξαναλέω, όντως το μεγαλύτερο ποσοστό προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ωστόσο, εγώ παρατηρώ ότι εδώ και δύο χρόνια περίπου, αυτό το κομμάτι, το που είναι περίπου 12-13%, δεν φαίνεται διατεθειμένο να επιστρέψει. Ψάχνει να βρει μια άλλη, να κάνει μια άλλη επιλογή. Θα δούμε κατά πόσο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα καταφέρουν να τους πείσουν να επανέλθουν. Πάντως η αισιοδοξία της Νέας Δημοκρατίας εδράζεται σε αυτό το γεγονός, ότι περισσότερα είναι αποφάσεις που προέρχονται είναι δική της. Είναι άνθρωποι που έχουν ψηφίσει τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις. Επομένως θεωρεί ότι έχει τον πρώτο λόγο. Έχει μια λογική αυτοπολιτική και εκλογική. Ωστόσο θα δούμε κατά πόσο θα μπορέσει να τους πείσει, έστω και την τελευταία στιγμή, ότι η Νέα Δημοκρατία παραμένει η καλύτερη λύση για αυτούς.
0: Τώρα σε αυτό το πλαίσιο και στην παρούσα στιγμή με βάση τα αποτελέσματα της μέτρησης, επαναλαμβάνουμε GPO για τα παραπολιτικά του Σαββάτου που είναι ακόμα στο περίπτερο. Πόσα κόμματα μπορεί να υπάρχουν στη Βουλή, και το λέω αυτό γιατί είναι καθοριστικό, παίζει σημαντικό ρόλο στην κατανομή των εδρών και στο ποσοστό τυχών αυτοδυναμίας.
1: Σε αυτό το οποίο παίζει ρόλο, ξαναθυμίσουμε πάλι, κυρίως είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής.
0: Αυτό φαίνει πιο μικρό, καθιστά πιο μικρό.
1: Κατεβάζει τον πύχη της αυτοδυναμίας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τώρα, σε αυτή τη μέτρηση, εδώ φαίνεται ότι εισέρχονται στη Βουλή και πιάνουν το όριο 8 κόμματα. Δεν είμαι έχω βεβαιότητα για το αν θα καταλήξουμε σε αυτόν τον αριθμό. Θα είναι...
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μέσα σε 7.
1: Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στο 1,5% στην εκτίμηση. Είμαστε μέχρι και την κυρία Καρυφιανού και τη Φωνή Λογικής, η οποία φαίνεται ενισχυμένη στις τελευταίες μετρήσεις του φθινοπόρου, η κυρία Λατινοπούλου. Νομίζω ότι την ευνοεί η ΤΕΜΠΕ γενικότερη που υπάρχει.
0: Μετά την επίθεση τη Φόντερ Λάιν την είδα και στο Μελιγαλά.
1: Έχει στοχεύσει ένα συγκεκριμένο κοινό η κυρία Λατινοπούλου. Προφανώς ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του κοινού θα το διεκδικήσει ο κ. Σαμαράς. Επομένως, θα πρέπει να περιμένουμε ακριβώς πώς θα γίνει η κατανομή.
0: Αντώνη, υπάρχει έτσι μεγάλη διαφορά αστικά κέντρα Ήπεθρος ως προς τα ποσοστά του κάθε κόμματος?
1: Θεωρώ ότι θα είναι εκλογές στις οποίες θα δούμε μεγάλες διαφορές στις εκλογικές περιφέρειες. Υπάρχει καταρχήν μια καταγεγραμμένη περιοχή που πασόξει πολλές περιφέρειες εκλογικές της επαρχίας. Εκεί που ο κ. Τσίπρας δεν είναι ακόμα έτσι αρκετά ισχυροποιημένος. Η Νέα Δημοκρατία σε παραδοσιακές περιοχές της Βόρειο Ελλάδος και της Θεσσαλίας έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αντιθέτως συνεχίζει έχει δυνάμεις στα όρια των ευρωεκλογών πάντα. Στις περιοχές του βορείου τομέα, του νοτίου, την Αλφα Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα.
0: Εδώ στο Λεκανοπέδιο.
1: Ναι. Όχι σε όλο το λεκανοπέδιο, γιατί υπάρχουν περιοχές όπως ο δικός τομέας, στον οποίο έχει σοβαρό πρόβλημα η κυβερνητική παράταξη. Έχει δηλαδή αρκετά έτσι, ταξικά χαρακτηριστικά, ας πούμε, την τραπή έκταση ψήφος, mm-hmm. η κατανομή της ψήφου, δηλαδή σε περιοχές που είναι πιο οικονομικά ισχυρές. Νομίζω ότι η κυβέρνηση σημειώνει καλύτερες επιδόσεις, όπου αντιμετωπίζονται μεγάλα οικονομικά προβλήματα και πιέζονται οι πληθυσμοί και η κυβέρνηση έχει ζήτημα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποιος, όπως έχουμε ξαναπεί, που να μπορεί αυτό να το μετατρέψει σε ρεύμα ανατροπής και νίκης των συσχετισμών.
0: Τώρα κάτι τελευταίο αλλά με πολύ ενδιαφέρον, έχει ένα κομμάτι της έρευνας αναφέρεται στους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Ποιος είναι πιο πετυχημένος, ποιος εκφράζει τις αρχές και τις αξίες του κόμματος. Εδώ Κώστας Καραμαλής 34,1, Κυριάκος Μητσοτάκης 27,9, Αντώνη Σαμαράς 11,7. Όμως έχει σημασία σε ποια χρονική στιγμή στηρίζεται μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό που διάβασε, Βασίλη, και διάβασα και το άρθρο σου
0: στο
1: περιστατωμένο, αυτό που ανέφερε στα νούμερα είναι στο σύνολο του.
0: Στο σύνολο του, ναι, μπράβο. Πάμε στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι πολύ διαφορετική εικόνα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, πόσο πίσω πας, είναι μεγαλύτερη...
0: Όσο πιο τώρα πας, τόσο Μητσοτάκης ηγεμονεύει. Δηλαδή αυτοί που θα ψηφίζουν σήμερα Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι αυτός που εκφράζει τις πολιτικές αρχές και αξίες του κόμματος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 85,9%, 20 περίπου μονάδες πάνω από το 2023. Έτσι.
1: Ακριβώς. Και μειώνονται τα ποσοστά του κύριου Καραμαλή και εκτενίζονται σχεδόν του κύριου
0: 8,7% του κυρίου Καραμαλή, 20,9% στις τελευταίες εκλογές του 23 και του Αντώνη Σαμαρά μόλις το 1,1 σήμερα, έναντι 7,2 του 23. Μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, γι' αυτό είπαμε και στην αρχή της συζήτησης μας, ότι αυτοί οι οποίοι θα πάνε προς τον κύριο Σαμαρά αυτή τη στιγμή είναι άνθρωποι οι οποίοι μάλλον έχουν αποχωρήσει ήδη, δεν είναι σημερινή δυνητική ψηφοφόρη στην Νέα Δημοκρατία. Δεν είχαν ψηφίσει στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά μάλλον φαίνεται να έχουν αποχωρήσει. Εντάξει, είναι τα νούμερα ενδεικτικά της πολιτικής ηγεμονίας Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία σήμερα. Ναι. Κατά άλλους, δείγμα μιας πολιτικής μετατόπισης που έχει συμβεί στο εσωτερικό του κόμματος και αποτέλεσμα των εκλογικών επιτυχιών που έχει ο σημερινός πρωθυπουργός, που καθιστά τη δική του παρουσία, ξαναλέω, ηγεμονική. Έχει βέβαια ενδιαφέρον να βλέπουμε πάντα και τις μειοψηφικές απαντήσεις,
0: ναι,
1: που δηλώνουν και τους ανθρώπους οι οποίοι όντως θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μετατόπιση.
0: Ποιος είναι ένα δεύτερο ερώτημα στην ίδια ενότητα, είναι ποιος είναι διαχρονικά ο πιο επιτυχημένος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Στο σύνολο 44,7 ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, 11,9 ο Κυριάκος Μητσοτάκης, 11,5 ο Κώστας Καραμαλής, αλλά και αυτό ανατρέπεται στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Όχι τόσο προς τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που είναι αδιαφεσβήτητα ο πιο επιτυχημένος αρχηγός σύμφωνα και με τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτό ισχύει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που από 27,8% του 23 είναι τώρα στο 36,6.
1: Ναι, και τρίτος είναι ο πατέρας του.
0: Ναι.
1: Ο Κωνσταντίνος, δηλαδή στους σημερινούς ψηφοφόρους έχουμε Καραμαλής, Κωνσταντίνος στην πρώτη θέση, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ ψηλά ποσοστά, 36,6. Και τρίτος ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με 7,2, είναι τέταρτος ο Κώστας Καραμαλής.
0: Έλεγε ο Αχιλλέας Καραμαλής, το δικό μου το σχόλιο, έλεγε ότι όποιος και να είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, το κόμμα θα είναι καραμαλικό. Α, λοιπόν, που το κόμμα είναι μητσοτακικό. Σε αυτή την περίοδο, έτσι δεν ξέρω μετά τι θα γίνει. Αυτό δείχνει απολύτως συμμέτρηση και είναι τέτοια τα ποσοστά που είναι μη αμφισβητήτημα, αλλά νομίζω το καταλαβαίνει κανείς και. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, δεν χρειάζεται δημοσκόπηση για να το καταλάβεις. Αυτό θέλω να πω. Μόνο το σεβασμό στη δημοσκόπηση.
1: Όχι, είναι. Εκλαμβάνεται πολιτικά αυτό το πράγμα. Απλά εντοπίζεται πλέον και δημοσκοπικά ότι είναι κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή. Το ιστορικό της παράταξης του.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αντώνης, να είστε καλά. Αντώνης Παπαργύρης, GPO, σε μια πολύ διευθυντής ερευνών. Μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση που δημοσιεύτηκε το Σάββατο στα παραπολιτικά, που κυκλοφορούν ακόμα στα περίπτερα και μπορείτε να το βρείτε.

0: Κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Λοιπόν, Βασίλης Σκουρής στα μικρόφωνα. Σε σύντομα θα είναι μαζί μας και ο Σωτήρης Ξενάκης. Εκτάκτως ένα πρόβλημα τον κρατάει ακόμα λίγο μακριά μας. Και βουλευτής της πρώτης Αθηνών, αυτό το λέμε πρώτα απ' όλα, ο κύριος Άγγελος Συρίγος, να συζητήσουμε μαζί του γιατί πολύ ταράζεται ο κόσμος, είναι πολύ ταραγμένη εποχή. Καλημέρα κύριε Συρίγο.
1: Καλημέρα κύριε Σκουρή, ο κύριος Ξενάκης υποθέτω πανηγυρίζει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της ΑΕΚ.
0: Σωστό και αυτό. Να σας ρωτήσω τώρα, είδα ένα άρθρο σας νομίζω στην Καθημερινή με πολύ ενδιαφέρον που ζητάτε από τουρκοποίηση της εξωτερικής μας πολιτικής.
1: Μάλιστα.
0: Μπορείτε λίγο για τους ακροατές μας να πείτε τι ακριβώς εννοείτε?
1: Βεβαίως.
0: Εκεί θα σου πει ο άλλος, η Τουρκία εδώ είναι πάντα, δεν φεύγει.
1: Δεν παραμένει. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία πρέπει να αποτουρκοποιήσουμε την πολιτική μας. Η πολιτική μας από το 1974 και μετά είναι δράση-αντίδραση. Δράση Τουρκίας, αντίδραση δικιά μας. Είμαστε προσαρμοσμένοι στο τι κάνει η Τουρκία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αντικειμενικά πιο σοβαρό εχθρό μας, αντίπαλό μας στην ευρύτερη περιοχή. Εκεί που έχουν φτάσει όμως τα πράγματα, αυτό πλέον δεν αρκεί. Χρειάζεται να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης, δηλαδή να παίξουμε πέραν της Τουρκίας.
0: Δεν αρκεί, θα το πείτε γιατί αυτό είναι το πιο σοβαρό.

0: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, δεν αρκεί με τόσους εξοπλισμούς?
1: Οι εξοπλισμοί είναι το ένα τμήμα. Εμείς βασιζόμασταν στην ασφάλειά μας ως τώρα σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι η ισχυρή άμυνα, τη συνεχίζουμε και δόξα τω Θεώ πάμε καλά. Και το δεύτερο είναι οι ισχυρές συμμαχίες. Στην πράξη απεδείχθηκε τα τελευταία χρόνια ότι οι ισχυρές συμμαχίες δεν υπάρχουν, ότι τα σημεία εκείνα που το θεωρούσαμε ασφαλή λιμάνια δεν είναι και τόσο ασφαλή. Στην κρίση του ορού της ΡΕΗ το 2020 διαπιστώσαμε ότι αφενός μεν η Αμερική δεν έδινε ιδιαίτερη διάθεση να παρέμβει, η ΔΕ Γερμανία προσπάθησε να παρέμβει, δεν κατάφερε ιδιαίτερα πράγματα.
0: Η Ευρώπη?
1: Η Ευρώπη, είναι λάθος να προσλαμβάνουμε την Ευρώπη ως ένα ενιαίο σύνολο με αλτρουιστικά συναισθήματα. Το κάθε κράτος έχει τα δικά του συμφέροντα.
0: Εγώ το ξέρω και συμφωνώ μαζί σας, αλλά θέλω να πω, η κυβέρνηση είναι που λέει η Ευρώπη.
1: Ναι, η Ευρώπη είναι χρήσιμο εργαλείο, αλλά να ξέρουμε ποια είναι τα ωριά της. Όταν βλέπουμε παραδείγματι την Ισπανία να φτιάχνει ελικοπτεροφόρο με την Τουρκία ή την Ιταλία να συνεργάζεται με την Τουρκία στο θέμα των drones, περιμένουμε από την Ευρώπη να πει πετάω έξω από την Τουρκία, έξω από το πρόγραμμα των εξοπλισμών της Ευρώπης, διότι κατέχει έδαφος ευρωπαϊκού κράτους?
0: Πρέπει για, τη Γαλλία, για τη Γαλλία είστε σίγουρος? Και εννοώ και πρωτίστως με την πόντιση του καλωδίου. Και το λέω γιατί σήμερα ο κύριος Μακρόν πιθανόν σε πολύ λίγους μήνες να μην είναι. Σίγουρα δεν θα είναι. Και πιθανόν είναι και άλλος που δεν θα είναι στην ίδια γραμμή.
1: Το θέμα είναι τα συμφέροντα των κρατών. Τα συμφέροντα είναι εκείνα τα οποία δένουν τα κράτη μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή η πόντιση του καλωδίου είναι κάτι που συμφέρει και τη Γαλλία εκτός από εμάς. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο είναι κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχουν ορισμένες σταθερές δηλαδή ακόμη και αυτές είναι τα συμφέροντα μεταξύ των κρατών.
0: Για τις Ηνωμένες Πολιτείες είστε σίγουρος ότι είναι μια σταθερά, ότι μπορεί να παρέμβει στο Αιγαίο σε μια κρίση?
1: Όταν είπα λοιπόν ότι ζούμε σε ασταθείς καιρούς με βέβαια λιμάνια, είχα κατεξοχήν στο μυαλό μου τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Δεν μπορεί να βασιστεί στην Αμερική πλέον. Δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα σχέση με την Αμερική. Μπορεί να ασχοληθεί ή μπορεί να μην ασχοληθεί. Και αν ασχοληθεί, δεν είσαι σίγουρος ότι θέλεις να ασχοληθεί η Αμερική μαζί σου.
0: Νομίζω είναι η δήλωση της ημέρας. Προσωπικά συμφωνώ, αλλά δεν έχει καμιά σημασία.
1: Επανέρχομαι λοιπόν στο θέμα της αποτουρκοποίησης της εξωτερικής μας πολιτικής. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Να κινηθούμε δημιουργώντας συμφέροντα, δημιουργώντας συμμαχίες, παίζοντας στην ευρύτερη περιοχή. Δεν το κάνουμε. Έχουμε ξεκινήσει και το κάνουμε εδώ και μερικά χρόνια. Οι συμμαχίες μας με το Ισραήλ, με την Αίγυπτο, οι προσπάθειες που κάνουμε με την Ιορδανία, με την Ινδία, η συμμετοχή μας στον ΑΗΜΕΚ. Όλα αυτά είναι τμήμα αυτής της λογικής. Αλλά πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο έντονα, διότι και η Τουρκία αναπτύσσεται πλέον πολύ πιο έντονα. Σας δώσω ένα παράδειγμα. Τι εννοώ? Τώρα που έγινε η κρίση στον κόλπο, η Ελλάδα έστειλε αυτονόητα στρατιωτικές δυνάμεις για προστασία της Κύπρου, αλλά διόλου αυτονόητα κάλυψε αντιαεροπορικά το χώρο της Βουλγαρίας και εν μέρη τη Σαουδική Αραβία και προσέφερε αντιαεροπορικά συστήματα σε Κατάρ και σε Εμμυράτα. Αυτά τα τελευταία που σας ανέφερα δεν ήταν αυτονόητα. Είναι αυτά όμως που σε κάνουν παίκτη. Δηλαδή λέει ο άλλος, έχει κάποιο λόγο, δεν είναι ένας παθητικός παράγοντας ασφάλειας.
0: Να σας ρωτήσω λοιπόν πάνω σε αυτό συγκεκριμένα. Φαντάζομαι όπως το λέτε, δεν είστε υπέρ το να επανεξεταστεί η παρουσία της πυροβολαρχίας με τους πάτριωτς στη Σαουδική Αραβία?
1: Εάν είναι να επιστρέψουμε την πυροβολαρχία ως γυνάτη για τη συμφωνία της Μίκας, όχι, είναι αντίον. Αν είναι να την επιστρέψουμε για υπηρεσιακούς λόγους, διότι στην Ελλάδα έχουμε συγκεκριμένα προβλήματα υπηρεσιακά που πρέπει να καλύψουμε, σε αυτό δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω και προφανώς συμφωνώ απολύτως. Το λέω διότι όταν έγινε η συμφωνία της Μέκας αρχίσαν πολλοί συμπατριώτες μας να πάρουμε τώρα τους πυράβλους από την Σαουδική Αραβία.
0: Γι' αυτό σας ρώτησα. Ερώτημα ακόμα. Πάτριοτ, γιατί πιέζεται η χώρα? Στην Ουκρανία πρέπει να στείλει Αθήνα? Την κάνει παίχτη μια τέτοια κίνηση, θέλω να πω?
1: Στην Αθήνα έχει στείλει πολύ στρατιωτικό υλικό στην Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι θα έκανε διαφορά κάτι σε σχέση με τους Πάτριοτ. Έχουμε στείλει ήδη πολύ στρατιωτικό υλικό και συνεχίζουμε από θέματα τα οποία μας διευκολύνουν κιόλας. Δηλαδή, επειδή είμαι στην Επιτροπή Εξοπλιστικών και βλέπω ότι φεύγει, όταν διώχνουμε οβίδες οι οποίες κοντεύουν να λήξουν και τις διώχνουμε και πληρωνόμαστε κιόλας, δεν είναι κάτι κακό για εμάς, διότι θα έπρεπε αλλιώς να βρούμε τρόπο να τις καταστρέψουμε.
0: Σε αυτό το επίπεδο, μια τελευταία ερώτηση, τουλάχιστον από μένα. Η αντιπολίτευση στο σύνολό της σχεδόν κατηγορεί την κυβέρνηση ότι το πρόβλημα είναι ότι είναι δεδομένη απέναντι στους συμμάχους. Αυτό εννοείται ότι...
1: Αυτή είναι μια παλιά συζήτηση. Εγώ είμαι υπέρ των μακροχρόνιων σχέσεων. Δεν είμαι υπέρ της μίας βραδιάς. Δεν εκτιμάται η μία βραδιά. Αλλά η μακροχρόνια σχέση είναι αυτή η οποία δημιουργεί και δεσμούς. Απλώς είμαστε σε μια φάση στην οποία δεν υπάρχει τίποτα σταθερό. Και αναφέρομαι κυρίως στην Αμερική, στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μάλιστα. Μια τελευταία ερώτηση. Τα αποτελέσματα στην Γερμανία τα βλέπετε όπως και μια σειρά προβλήματα που υπάρχουν στη Βρετανία και αλλού, κυρίως για τη Γερμανία. Πώς αντιμετωπίζετε η ακροδεξιά κατά τη γνώμη σας? Λέει ο κύριος Μέρς, θα κάνω μεταρρυθμίσεις. Τι μεταρρυθμίσεις πήρε το μήνυμα? Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν, θέλω να πω, το φαινόμενο εντός ή εκτός εισαγωγικών αυτό?
1: Το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε σε αυτά τα πράγματα είναι να κλείσουμε τα μάτια στα προβλήματα τα οποία στρέφουν τον κόσμο προς την ακροδεξιά. Δεν είναι μόνο η αντίληψη του κόσμου είμαι ακροδεξιός, είναι και καθημερινά προβλήματα. Δηλαδή το γεγονός ότι μπορεί ο άλλος να αισθάνεται αποκλεισμένος από την ευημερία του υπόλοιπου λαού. Ή κάποιος να αισθάνεται ότι έχει καθημερινά προβλήματα που άλλος δεν μπορεί να καταλάβει. Παίρνω ως παράδειγμα πάντοτε την Ελλάδα. Όταν το πρόβλημα ασφάλειας σε περιοχές του κέντρου εκτινάχθηκε λόγω απουσίας της αστυνομίας στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας, εκτινάχθηκαν και τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όταν εμπεδώθηκε το αίσθημα ασφαλείας, πέσανε τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αυτά τα κόμματα λειτουργούν ως
0: καλά, δεν υπήρχε η Χρυσή Αυγή, τότε ήταν εκτός, θέλω να πω.
1: Όχι, το 2010-11 η Χρυσή Αυγή εκτινάχθηκε περιοχές του Αγίου Παντελεήμονα, στα κάτω Πατήσια, εκεί πέρα. Δεν είχε ακόμα απαγορευτεί. Ο λόγος που εκτινάχθηκε ήταν διότι η αστυνομία είχε εξαφανιστεί από αυτές τις περιοχές. Λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το ρόλο της αστυνομεύσεως τον ανέλαβαν αυτές οι
0: Χρυσαυγίτες.
1: Και εκτινάχθηκε το ποσοστό της Χρυσαυγής. Το θέμα είναι να έχεις το κράτος εκεί που πρέπει. Δεν μπορείς να κλείσεις τα μάτια και να πεις δεν υπάρχει πρόβλημα.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ, κύριε Σπουδή, καλημέρα.
0: Ο κύριος Άγγελος Συρίγος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην Αλφα Αθηνών. Κρατάω πόσα πολύ ενδιαφέροντα.
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια. Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
5: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Οφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
6: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
7: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
6: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
7: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
6: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
7: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
6: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
7: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
6: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
7: Γευστική περιπλάνηση.
8: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
9: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
8: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
9: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
8: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
9: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
8: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
9: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
8: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
9: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
8: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
10: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
11: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
12: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
11: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
12: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
11: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
12: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
11: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
12: Πανουράκης.
13: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
14: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμβακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
14: Πάρτο!
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
17: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
18: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
19: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
19: Έχω
20: εκστασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε.
20: Έτσι λένε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργής.
23: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
24: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
23: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
24: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
17: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
28: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
27: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
28: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
27: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
28: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
27: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
28: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
27: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
28: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
27: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
30: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
29: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
30: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
29: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
30: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
29: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
31: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734-00693.
0: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
3: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
2: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: 2000 FM.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
6: Μως έτσι δεν γίνεται.
7: Τι σου κλαίνε αυτή.
6: Ένα GTA 26 δεν έχετε.
7: Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος.
8: Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Παρακαλώ.
11: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
32: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
11: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
33: Τι θα φάμε σήμερα?
34: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
33: Δηλαδή?
34: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
33: Τι έχει το μενού?
34: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
33: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
34: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
33: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
34: Έτοιμο.
33: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
34: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
33: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
34: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
10: Στέφανε!
12: Ναι.
10: Πάω σούπερ μάρκετ.
12: Στο τάδε?
10: Όχι.
12: Στο άλλο τάδε?
10: Μπα, όχι.
12: Ε, πού θα πας?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
12: VKD Market, λοιπόν.
10: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
12: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
31: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
13: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
31: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: Καλή σας εβδομάδα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μετά από μια μικρή διακοπή, αλλά είχατε τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη παρέα σας για να σας μεταφέρει οτιδήποτε υπήρχε στην επικαιρότητα. Και συνεχίζουμε σήμερα, 21 Σεπτέμβρη, έχουμε μπει εσείως το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός φθινοπορεινός, αλλά όχι και τόσο, δηλαδή επιτρέπει εμάς εδώ τους νησιώτες να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, βέβαια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και τι να πω, ότι εδώ έγινε και μάχη για μία ξαπλώστρα που γίνεται αιτία να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Είναι από αυτά τα περιστατικά που πραγματικά τα ακούμε και δεν πιστεύουμε στα αυτιά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο μετά και από τις τοπικές εκλογές στην Γερμανία. Οι τοπικές λοιπόν εκλογές σε δύο κρατήδια στη Γερμανία προκάλεσαν σοβαρές απώλειες για τους χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα του καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις, ωστόσο δηλώνει ότι δεν παραιτείται. Ο υποπίεση καγκελάριος λοιπόν της Γερμανίας, ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, δήλωσε ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις παρά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν οι δυνάμεις του CDU σε δύο κρατηδιακές εκλογές, η μία υπέρ της ακροδεξιάς Αφεντέ και η άλλη υπέρ της αριστεράς, τη Λίνκ. Και η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές στο κρατήδιο του Μακλενμπούργου Δυτικής Πομερανίας την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβολές των αποτελεσμάτων, προκαλώντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 1949 για το κεντροδεξιό κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Είναι καταστροφή, δήλωσε ο ίδιος μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει τη μάχη ως καγκελάριος και θα προχωρήσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών του μετά τις εκτιμήσεις ότι ένα κακό αποτέλεσμα θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε παραίτηση. Η AfD συγκέντρωσε 38,2% στο κρατήδιο, με τους σοσιαλδημοκράτες να ακολουθούν με 35,5% σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα. Και τα δύο κόμματα βρίσκονταν πολύ μπροστά από τους συντηρητικούς του Μέρτς, οι οποίοι στην τελευταία καταμέτρηση είχαν υποχωρήσει το 4,9% κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κρατηδιακό κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να αποκλειστούν εντελώς. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και εδώ στα δικά μας, καθώς έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρει ότι, να πανηγυρίζει μάλλον η κυβέρνηση για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης, μόνο που αυτό δεν πρόκειται στην πραγματικότητα να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, όπως αναφέρει η αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του πανηγύρισε για το γεγονός ότι η Moody's, είχαμε καιρό να την ακούσουμε, αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας, ενώ η Σκόπα αναβάθμισε την πιστοληπτική βαθμίδα της, παρουσιάζοντας την εξέλιξη αυτή ως απόδειξη προόδου της ελληνικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα αυτό που έκαναν οι δύο οίκοι αξιολόγησης ήταν να επιβεβαιώσουν τάσεις που είναι γνωστές από καιρό, από τη στιγμή που η χώρα βγήκε τυπικά από τα μνημόνια το 2018, σταθερά βελτιώνεται την πιστοληπτική της ικανότητα, ενώ ακριβώς επειδή η χώρα εξακολουθεί να είναι σε ένα κύκλο ανάκαμψης μετά από μια πολύ βαθιά κρίση, η αναπτυξιακή της δυναμική είναι πιο ενισχυμένη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε μια παρατεταμένη στασιμότητα. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα του τι σημαίνουν τέτοιες αξιολογήσεις. Προφανώς και έχουν ένα θετικό αντίκτυπο ως προς την ικανότητα της χώρας να δανείζεται από τις αγορές για να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους. Φθηνότερος κρατικός δανεισμός είναι σίγουρα κάτι που είναι θετικό, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας βοηθάει και τον τραπεζικό και εταιρικό βέβαια δανεισμό. Και επιπλέον πρέπει να καταλάβουμε κάτι, οι αξιολογίες σημαίνουν θετικότερους όρους δανεισμού σε σχέση με αυτούς που επικροτούν, μόνο που αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει ανωδική τάση στο κόστος δανεισμού των κρατών, το ράλι των ομολόγων και η αύξηση των αποδόσεών των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά μεταφράζεται και σε ανωδική τάση των επιτοκίων στο νέο δανεισμό. Καμία οικονομία δεν θα μείνει ανυπεραίαστη από την τάση αύξησης του κόστους δανεισμού, ακόμη και αν τα πάει λίγο καλύτερα σε σχέση με τις άλλες. Έχουμε μία νέα ενδεκάδα στελεχών που βγαίνει μπροστά στην Ελλάς. Με περιοδίες Τσίπρα ανοίγει προεκλογική περίοδος, ενώ το ΠΑΣΟΚ φέρνει το πρόγραμμά του στη Βουλή και έρχεται πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και εδώ στο νησί μας, καθώς είχαμε εμπαράσεις συλλήψεων τις τελευταίες ημέρες από τους άνδρες του λιμενικού, ενώ είναι σε εξέλιξη μία επιχείρηση έρευνας διάσωσης για ένα 50χρονο αλλοδαπό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φέρεται να, σύμφωνα με πληροφορίες, να έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Σάμου και από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης η επιχείρηση για τον εντοπισμό του και τη διάσωσή του. Στην περιοχή από χθες λοιπόν υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, δύο περιπολικά σκάφη επίσης, και οι καιρικές συνθήκες από εχθές χαρακτηρίζονται καλές στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του και να βρεθεί σύντομα, γιατί εντάξει, είναι τραγικό να χάνει κάποιος τη ζωή του έτσι άδικα. Και πάμε, όπως σας είπαμε, στο μπαράζ των συλλήψεων για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου τρίτου προσώπου και εγκληματική οργάνωση στην Σάμο. Είχαμε λοιπόν από στελέχη της λιμενικής αρχής χθες δύο συλλήψεις, δύο αλλοδαπών ηλικίας 42 και 28 ετών, υπηκών Τουρκίας, για παράβαση του άρθρου 216 για του ποινικού κώδικα πλαστογραφία σε συνδυασμό με το άρθρο 46 συνέργεια, παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Σάμου με τη συνδρομή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, εντόπισαν το 42χρονο να κατέχει δελτίο ταυτότητας που ανήκε σε έτερο πρόσωπο, το οποίο προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από τον 28χρονο για την αεροπορική μετακίνησή του από τη Σάμου προς την Αθήνα, έναντι βέβαια χρηματικής αμοιβής. Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγηση των στοιχείων, εξακριβώθηκε η εμπλοκή έτερου 42χρονου αλλοδαπού υπηκόου Τουρκίας ως συνεργού στην προμήθεια του ταξιδιωτικού εγγράφου και στη διευκόλυνση της παράνομης μετακίνησης. Ο συγκεκριμένος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο αυτόφορος διαδικασίας. Επίσης, από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν το δελτίο ταυτότητας και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Είχαμε επίσης, όπως είπαμε, και το μπαράζ των συλλήψεων επιπλέον με χθες την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ελέγχων που πραγματοποίησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιβάτες που επιχειρήσαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Να σας πω βέβαια ότι οι έλεγχοι γίνονται πάρα πολύ συχνά σε επιβάτες που κατεβαίνουν από το πλοίο και οι άνδρες της ασφάλειας του λιμενικού τους σταματούν λίγο πιο πέρα και τους κάνουν έλεγχο. Θα μου πείτε όλους, όχι, συγκεκριμένους. Τώρα τα κριτήρια που έχουν δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω εγώ. Έτσι λοιπόν, Οι υποθέσεις είναι οι εξής. Στην πρώτη λοιπόν υπόθεση συνελήφθη ένας υπήκος Συρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σάμο, άρα πέρασε από εκεί τον έλεγχο μια χαρά. Τώρα, κατά τη διάρκεια εδώ του ελέγχου, φέρεται να παρέδωσε πλαστή ταυτότητα σε Τούρκο υπήκο, ο οποίος παρέμενε παράνομα στο νησί και δεν είχε καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές, όπως είπαμε. Στο ίδιο πλαίσιο συνελήφθησαν επίσης ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αναχωρήσει από τη Σάμο με προορισμό την Αθήνα, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο. Επίσης, δύο Αφγανοί υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς την Αθήνα, έχοντας στην κατοχή τους πλαστά νορβηγικά διαβατήρια. Αφγανοί τώρα, έτσι. Τέλος, κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο πλοίο, εχθές το μεσημέρι, οι λιμενικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπηκόου Γερμανίας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες. Οι συλληφθέντες όλοι οδηγήθηκαν σε αρμόδιες αρχές, ενώ για όλες τις υποθέσεις σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες. Μπαράζ λοιπόν συλλήψεων, πάρα πολλοί που προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προμηθεύσουν πλαστά διαβατήρια τους μετανάστες που βρίσκονται εδώ, τους αλλοδαπούς, προκειμένου να φύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την χώρα. Θα πάμε τώρα... Ωραία. Θα με ενημερώσεις, Δημήτρη, πότε είμαστε έτοιμοι να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Επίσης να πούμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε και συλλήψεις πάλι για μουσική. Ωραία. Είχαμε συλλήψεις λοιπόν και για παραβίαση ορίου των decibel, τέλος πάντων, του ήχου. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε, με ενημέρωσε ο Δημήτρης ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Μαθιουδάκη, καθώς ζητούσαν ενίσχυση, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι μόνο ενίσχυση δεν πήρανε, αλλά έχασαν και αστυνομική δύναμη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι έγινε ακριβώς, κύριε Μαθιουδάκη, φύγανε περισσότεροι από αυτούς που ήρθανε τελικά?
1: Ναι, αν εξαιρέσουμε πέρυσι που δεν συνέβη αυτό, ήμασταν συνολικά συν δύο ή τρεις συνάδελφοι, θυμάμαι καλά, επανήλθαμε σε αυτό που γινόταν όλα τα χρόνια και οδήγησε σταδιακά στο μείον 45% που είμαστε τώρα. Δεν έγινε μέσα σε μία χρονιά αυτό. Επανήλθαμε στα παλιά. Δυστυχώς όμως ότι όσο χειροτερεύει η κατάσταση, αντί να βελτιώνεται η ενίσχυση που απαιτούμε, είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο για όλο, έχει δηλαδή αυτό καταβάλει όλο το προσωπικό, περιμένοντας δηλαδή μια ενίσχυση, αντιλαμβάνονται ότι είναι αφημένη στη μοίρα τους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού είναι ο πάτος του βαρελιού, πραγματικά να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Το έγγραφό μας νομίζω τα λέει όλα, είμαστε και μείον στο τέλος, στο ταμείο. Έχουμε άλλες συναδέλφους που τέλος του χρόνου θα έχουν υποβάλει ήδη τα χαρτιά τους, θα φύγουν με συνταξιδοτήσεις. Είναι κάτι που πλέον θα το έχουμε, δεν το είχαμε μέχρι τώρα, θα το έχουμε σε πιο έντονο βαθμό από εδώ και στο εξής, κάθε χρόνο. Θα έχουμε αποχωρήσει δηλαδή και λόγω συνταξιοδοτήσεων. Αυτά όλα τα έχουν τονιστεί και στην κατηδία συνάντηση που είχαμε τον κύριο αρχηγό, όλες οι ιδιαιτερότητες που έχει ο νομός μας. Δεν είναι όλοι οι νομοί, όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις των νομών οι ίδιοι. Εμείς εδώ, όπως έχουμε χιλιοπεί και στην εκπομπή σας και σε άλλους συνάδελφούς σας, οι συνάδελφοι περισσότεροι έρχονται για να μαζέψουν μόρια, να πάνε γρηγορότερα στον τόπο κατοικίας. Δεν έχουμε συναδέλφους πολλούς που είναι τόπο συμφερόντος εδώ στη Σάμος, που θα έρθουν και θα μείνουν, όπως στη Χίο και τη Μυτιλίνη για παράδειγμα, ή σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, ή στην Πελοπόννησο, ή στην Κρήτη, που όποιος πάει μένει εκεί και παίρνει σύνταξη από εκεί. Λοιπόν, αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Και φτάσαμε στο σημείο να στέλνουν 5 και να φεύγουν 7. Αντί να ενισχυθούμε δηλαδή, μειώθηκε και όλα η δύναμη.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα είναι το επόμενο ερώτημα. Δηλαδή, τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Τι γίνεται, θα πούμε πρακτικά καταρχήν. Mm-hmm. Πρακτικά αυτό που φαίνεται, που διαφαίνεται μάλλον, αν δεν ενισχυθούμε και από τις σχολές, που δεν το βλέπω, το ελπίζω αλλά δεν το βλέπω για πολλούς λόγους, Πρακτικά τι θα γίνει? Θα φύγουν οι δόκιμοι σε ένα μήνα όλοι, που ήταν εδώ 60 άτομα, και στην ουσία αντί να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι καλύπτανε μόνιμες ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού και όχι για να εκπαιδευτούν. Μόνο αυτό δεν κάνανε. Για να μην πω ότι εκεί που θα πάνε θα λένε τα χειρότερα για το νομό μας και για τη διεύθυνσή μας. Και έχουμε φτάσει, είναι και το άλλο, είναι και ο άλλος παράγοντας, ότι όποιος έρχεται εδώ είτε με απόσπαση είτε σαν δόκιμος, είτε περάσει τέλος πάντων 2, 3, 4, 5 χρόνια, όπου πάει λέει τα χειρότερα και δεν θέλει να έρθει κανείς. Θα έχουμε και αυτό δηλαδή, έρχεται και αυτό, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν στάδιο είναι να μείνει μόνος του ένας αστυνομικός σε κάθε βάρδια. Θα παίρνει ο πολίτης το εκάστοτε αστυνομικό τμήμα. Και θα έχουμε περιπτώσεις, όπως είχαμε και στο παρελθόν, να παίρνει ο πολίτης να ζητάει κάποιο ΕΚΑΒ και να μην υπάρχει, να του λέει ο αστυνομικός ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη περιπολία. Αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο στην πράξη. Τώρα, όσον αφορά τι θα κάνουμε εμείς σαν Ένωση, εντάξει, πρέπει να γίνει ένα... Αυτό θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο από εδώ και πέρα τι ενέργειες θα κάνουν. Η πρόθεσή μας φαίνεται από την αρχή ότι είναι να κάνουμε κοινωνούς τους πολίτες το πρόβλημα, να καταλάβουν, γιατί ακούμε και διάφορα, ότι είμαστε λέει πρώτοι στο Αιγαίο σε παραβάθεις, ότι κοροϊδεύουμε κιόλα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα έχει να κάνει με απόφαση της διοίκησης, το αν θα κόψει πολλές ή λίγες παραβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν παραβάσεις, υπάρχουν και σημαίνει ότι όταν βεβαιώνονται διοικητικά προστήματα, ότι έχουν, υπάρχουν και παραβάτες. Δεν βγαίνει κάποιος και κόβει παραβάσεις από τις εφευρίσκει. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θα αντιληφθεί ο κόσμος λοιπόν ότι όταν σε κάποιο προσωπικό του πρόβλημα, από το πιο απλό μέχρι το σοβαρό, θα καλύπτει την αστυνομία, δεν θα υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο.
0: Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι απαντήσατε. Τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοποιεί όλα τα υπόλοιπα.
1: Προετοιμάζουμε το έδαφος με το έγγραφό μας, προετοιμάζουμε το έδαφος αντικειμενικά, όχι υπερβάλλοντας, για το τι έπεται. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία, μήπως στείλουν κάποιον άνθρωπο από τις σχολές εδώ και βοηθήσει την κατάσταση, ανανεωθεί το προσωπικό, το μέσο όρος ηλικίας είναι πάνω από 40 χρονών πλέον εδώ στο νομό. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο ότι μένουμε λίγοι εδώ, δηλαδή γυράσκει το προσωπικό. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα στα 48 με αυτά που θα κάνει ο δόκιμος στα 20, ο νέος αστιφύλακας στα 20 του ή στα 25 ή στα 30. Δηλαδή πλέον δεν είναι... πρέπει να λαμβάνονται όλα υπόψη. Δυστυχώς το Αρχηγείο και το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη. Σου λέει δεν έχετε εγκληματικότητα. Δεν ξέρω πώς τα έχουν στο μυαλό τους και πώς τα ζυγίζουν. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή. Και μας έχουν αφήσει τη μοίρα μας. Δεν μας υπολογίζουν. Λοιπόν, όταν θα παίρνει ο πολίτης και δεν θα υπάρχει περιπολικό να ανταποκριθεί στο πρόβλημά του, τότε θα φανεί και το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί μέχρι τώρα, όπως λέμε στο εγγραφό μας, έτσι και από όσο γνωρίζετε κι εσείς, ό,τι λειτουργούσε, λειτουργούσε με το φιλότιμο. Θα έβγαινα εγώ που ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας να επιληθώ σε συμβάντα που δεν είναι στα καθήκοντά μου, έτσι για να μην δημιουργηθεί μια άσχημη εικόνα στον κόσμο, να τηρήσουμε ας πούμε εν μέρη τον όρκο που δώσαμε να υπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και αυτό όμως έχει ένα όριο. Υπάρχουν τα ανθρώπινα όρια, τα οποία δεν μπορεί να τα ξεπεράσει κανένα φιλότιμο, καμία υπομονή, και δεν είμαστε υπεράνθρωποι δυστυχώς. Μακάρι να ήμασταν.
0: Αντιληπτό. Λοιπόν, αναμένουμε οπότε. Μέχρι τότε είδαμε πάλι να υπάρχουν κάποιες, υποθέτω, καταγγελίες για το θέμα του ωραρίου ή της έντασης της μουσικής. Είδαμε μία σύλληψη γυναίκας η οποία οδηγούσε υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Είχαμε τρεις συλλήψεις τέλος πάντων μέσα σε αυτό το διήμερο.
1: Κοιτάξτε, η εγκληματικότητα, έτσι, αυτό τώρα έρχεται σε συνάρτηση με αυτό που λέγαμε πριν. Η εγκληματικότητα σε μια περιοχή, ας το πούμε, δεν έχει να κάνει ότι αν έχω ληστείες, βιασμούς, κακουργήματα μόνο. Υπάρχει και η μικροεγκληματικότητα, όπως είναι αυτή που αναφέρετε. Η οποία, εντάξει, από όπου και να ξεκινά, είτε είναι καταγγελία, είτε είναι αυτεπάγγελτες ενέργειες της αστυνομίας, όπως είναι η έλεγχη τροχονομική και αυτά, οι παραβάσεις υπάρχουν, οι συλλήψεις θα υπάρχουν. Ποιος θα τις κάνει? Έτσι, για να απαντήσουμε και στο Υπουργείο και στο Αρχηγείο ότι δεν έχετε εγκληματικότητα. Για το πιο απλό, ποιος θα επιληφθεί δηλαδή? Όταν έχεις μια καταγγελία το βράδυ για μια διατάραξη και είσαι μόνος στο τμήμα, ποιος θα πάει? Ο συνοριοφύλακας θα πάει? Ποιος θα πάει? Ο δόκιμος θα πάει? Λοιπόν, αυτά δεν θα σταματήσουν ποτέ, κυρία Τρυπόδη. Κάτι πρέπει να κάνουν. Δυστυχώς, εμείς από την πλευρά μας, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας πριν, γιατί δεν το ολοκλήρωσα, εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως Ένωση. Σίγουρα σαν Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβουμε αποφάσεις συνολικά, Αλλά αυτό που έχουμε δηλαδή σκοπό να κάνουμε είναι να το αναδείξουμε στο μέγιστο βαθμό, ακόμα και με παραστάσεις διαμαρτυρίας σε δημόσιους χώρους, όπου και να είναι αυτοί. Αυτό θα το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να μάθουν όλοι και πέραν της άμμου τι κατάσταση επικρατεί εδώ. Όταν επιλέξει λοιπόν και ο άλλος να έρθει εδώ για τουρισμό ή για να δουλέψει ή δεν ξέρω τι, να ξέρει ότι στο κομμάτι της δημόσιας ασφάλειας υπάρχει το μισό προσωπικό. Αν δεν τον επηρεάζει και δεν τον νοιάζει, μεγά του, μεγαρά του. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αυτό μπορεί να τον επηρεάσει. Όπως θα επηρεάζει και εμένα και εσάς, να ξέρετε ότι θα πάτε σε ένα μέρος και είναι ένα νοσοκομείο με μισούς γιατρούς. Προφανώς και θα σας επηρεάζει. Την απόφασή σας, αν θα πάτε στη Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, αν τέλος πάντων πρέπει να πάτε κάπου πέραν του τόπου συμφερόντος σας για κάποια χρόνια. Προφανώς όλα αυτά παίζουν ρόλο. Ή για το προσωπικό να ξέρει ότι αν θα έρθει στη Σάμο αστυνομικός θα είναι μόνος του και θα πρέπει να κάνει τη δουλειά των τριών. Ή όταν θα του συμβεί κάτι να πρέπει να ψάχνει πατέντες, να δικαιολογείται και να τσακώνεται με τον πολίτη. Ό,τι έγινε όλο το καλοκαίρι. Αυτά που λέμε μέσα στα έγγραφά μας, κυρία Τρυπόδη, δεν είναι ψέματα. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Σας το έχω πει πόσες φορές στην εκπομπή σας και σε άλλους συναδέλφους σας. Προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να δει τι γίνεται, χωρίς να ξέρει όμως. Όχι να είναι προετοιμασμένοι αυτά που λέμε, ήρθε ο τάδε υπουργός, ο τάδε αρχηγός και δίνει όλα στην εντέλεια. Να έρθει μια μέρα να μην ξέρει τι γίνεται, να πάμε, να περάσουμε όλα και να πάμε και στα τέσσερα νησιά. Και στο Αγαθονήσι που είναι στη διεύθυνσή μας ανήκει, και στην Ικαρία και στη Σάμο και στους Φούρνους. Να δούμε ποιοι είναι, τι κάνουν, να κάτσουμε εκεί 5 ώρες, 8 ώρες, να δούμε τι τραβάει ο συνάδελφος μόνος του. Είναι απλά τα πράγματα. Όποιος μας θεωρεί γραφικούς, ας έρθει στην πράξη να το δούμε. Ποιος είναι ο γραφικός και ποιος είναι, μας έχει αφήσει την τύχη μας εδώ πέρα.
0: Αυτό που είπατε για τη σχολή, υπάρχει όμως και υποχρεωτική θητεία, μάλλον παραμονή στην Αθήνα για κάποιους που τελειώνουν σήμερα, φέτος, τη σχολεία στη Φυλάκων, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν υπάρχει, κυρία Τρυπόδη. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην νομοθεσία. Είναι μια παρανόηση. Ίσως και εντέχνος έχει μεταφερθεί προς τα έξω, δεν λέει πουθενά. Απλά όποιος βγαίνει από τις αστυνομικές σχολές πρέπει να τοποθετείται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε επιτελικές υπηρεσίες, να μπει σε γραφεία κτλ. Πρέπει να τοποθετηθεί για 2 χρόνια υποχρεωτικά σε μάχημες υπηρεσίες. Μεταξύ των οποίων είναι και τα αστυνομικά τμήματα. Άρα, κάλλιστα, θα μπορούσε σε κάποια από τα αστυνομικά τμήματα του νομού μας να τοποθετηθούν δόκιμα αστιφύλακες που έχουν τελειώσει τη σχολή τους. Δεν υπάρχει πουθενά περιορισμός. Είναι καθαρά απόφαση του Υπουργείου και του Αρχηγείου όλοι είναι εξερχόμενοι να πηγαίνουν στην Αθήνα. Αυτό όμως πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Εμείς όταν τα φωνάζαμε αυτά πριν πολλά χρόνια, 7-8 χρόνια και φωνάζαμε ότι είμαστε μείον 30% τότε, μείον 35%, οι άλλοι νομοί δεν είχαν το πρόβλημα και το αντίστοιχο και μας κοιτάγανε σαν εξωγήινους, να το πω έτσι. Τώρα όμως πανελλαδικά αρχίζει και δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα παντού. Οπότε θα αναγκαστεί το Υπουργείο και το Αρχηγείο να μπει στη διαδικασία να τοποθετήσει νέους αστυνομικούς στην επαρχία. Γιατί εμείς εδώ η αφέμαξη, να το πούμε, γίνεται του προσωπικού, γιατί είναι πιο πολύ περαστική από τους μόνιμους. Έτσι και αυτοί που έρχονται, όπως έγινε φέτος, είναι λιγότεροι από αυτούς που φεύγουν. Λοιπόν, στην Μυτιλίνη όμως, στοιχείο για παράδειγμα, όταν θα φεύγουν 30-40 άτομα το χρόνο με συνταξιοδοτήσεις, θα έρθουν, ήδη φτάνουν σε σημεία έλλειψη προσωπικού που κοντεύουν να φτάσουν και εμάς, η οποία είναι για άλλη αιτία. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Θα αναγκαστούν να το κάνουμε. Αυτό που φωνάζουμε επί χρόνια, επειδή πλέον αγγίζει όλο και περισσότερους νομούς, θα αναγκαστεί το Υπουργείο να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν, να κερδίσουν χρόνο, να πέσει σε άλλους η καυτή πατάτα, δεν ξέρω. Πραγματικά ποιο είναι το διακύβευμά τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που περιγράφουμε όμως. Μείναμε τα τμήματα να είναι ένας αστυνομικός σε κάθε βάρδια να φυλάει το κτίριο, τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και φέτος υπάρχουν παιδιά που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους στις σχολές αστυφυλάκων, που εσείς λέτε ότι μπορούν και να έρθουν κάλλιστα εδώ. Και υπηρετούν τα καλοκαίρια ούτως ή άλλως.
1: Τα τελευταία χρόνια σχεδόν βγαίνουν 1000 άτομα από τις σχολές. Γιατί εντάξει, λόγω των μνημονίων και τα λοιπά, υπήρχε κάποια έτη που δεν υπήρχαν καν εισαγωγές στις σχολές. Τα τελευταία 6-7 χρόνια, 8 δεν θυμάμαι πόσο είναι, υπάρχουν κανονικά. Κάθε χρόνο και περισσότεροι βγαίνουν, θα μπορούσε κάλλιστα σε νομούς όπως η Σάμος που έχουν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αστυνομική διεύθυνση σε όλη την Ελλάδα με παραπάνω από 45% από εμάς. Είμαστε πρώτοι. Το λέω χωρίς να το έχω ψάξει, με απόλυτη βεβαιότητα όμως. Mm-hmm. Γιατί έχω εικόνα, κάνουμε τα γενικά μας συμβούλια στην Αθήνα, κανείς δεν έχει αναφέρει από ο πρόεδρος άλλος ότι έχω 45-50-60% έλλειψη. Είμαστε πρώτοι. Μπορούσε λοιπόν σε τέτοιες διευθύνσεις που έχουν τόσο σοβαρό πρόβλημα, στείλε 20. Εγώ δεν είπα να στείλει τους μισούς από τη σχολή εδώ ή να μου καλύψει τα κενά σαν αστυνομική διεύθυνση μέσα σε ένα χρόνο, μπορούσε σταδιακά όμως να στέλνει 10-20 άτομα μαζί με αυτούς που στέλνει τους ανθρώπους τους άλλους που θέλουν να έρθουν εδώ για τους λόγους που περιγράψαμε, να αρχίσει να εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση. Διαφορετικά, πού θα οδηγηθεί δηλαδή αυτό? Δηλαδή, το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Φτάσαμε στο να είναι ένας αστυνομικός μόνος του ή να είναι ένας μόνος του περιπολία. Αν υποθέσουμε και αυτό το ιδεατό σενάριο που είναι ένας μόνος του περιπολία, τι θα πάει να κάνει ο συνάδελφος μόνος του έξω? Όταν βλέπετε ότι όλοι μας περιμένουν στη γωνία, μπορείς να πας στο οποιοδήποτε απλό συμβάν σε μια στάθμευση, να έρθεις σε σύγκρουση με τον πολίτη, ποιο θα έχεις μαζί σου να σε στηρίξει εκείνη την ώρα σε μια διαμάχη λεκτική, σωματική κτλ. Ή σε περίπτωση μιας καταγγελίας, ποιος θα σε υποστηρίξει? Και δεν είναι και υποχρεωμένος ο συνάδελφος βάσει των προεδρικών διαταγμάτων που αναφέρουμε μέσα στο έγγραφό μας, δεν είναι υποχρεωμένος ο ένας, ο μόνος του που είναι στο περιπολικό, να πάει και να υποστηρίξει.

0: και εσείς διαβάσει από τις αναρτήσεις που κάνουμε, στις ανακοινώσεις σας. Ωραία. Δηλαδή, αυτό που οι περισσότεροι αναρωτιούνται είναι που δεν το βλέπουμε σε άλλα μέρη και μας μεταφέρεται και εμείς που έχουμε ταξιδέψει. Γιατί να υπάρχουν δύο αστυνομικοί σε ένα περιπολικό, οι οποίοι φέρνουν άνω-κάτω το βαθύ, δηλαδή πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, με φάρους ανοιχτούς το καλοκαίρι, που τι υπάρχει εγκληματικότητα, π.χ. στην πόλη της Σάμου. Ή γιατί να μην υπάρχει πεζή περιπολία σε κάποια σημεία που θα ήταν και πιο λειτουργικό, να το πω, πιο ωφέλιμο να το πω. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς?
1: Κυρία Τρυπόδη, ειλικρινά έχω απάντηση για ό,τι με ρωτήσετε. Mm-hmm. Γιατί τα ζω στο
0: πεδίο. Τα ξέρετε
1: κι
0: εσείς, δεν το συζητάμε. Λαμβάνετε τα μηνύματα.
1: Και τώρα που μιλάμε το βράδυ, η υπηρεσία ήμουν σχόλια σε 6 ώρα. Λοιπόν, τα ζω στο πεδίο, έχω απάντηση για ό,τι ρωτήσουν οι πολίτες. Mm-hmm. Και χαίρομαι να απαντάω για να μαθαίνονται. Λοιπόν, τα περιπολικά λοιπόν που βλέπουν οι συμπολίτες μας στο βαθύ ή όπου το βλέπουν με το φάρο πέρα, δόθε, σούρτα, φέρτα, είναι συνοριακοί φύλακες. Δεν ξέρω τι εντολές έχουν, δεν είναι στα καθηκοντότητα δικά μου, ούτε μέλη μου είναι. Έτσι δεν ξέρω τι εντολές έχουν και για ποιο λόγο πάνε και έρχονται με τους φάρους αναμένους.
0: Συγγνώμη, αυτό λέτε ότι αυτοί είναι συνοριοφύλακες με το περιπολικό?
1: Είναι ασφαλώς. Άντε να είναι από τα 10 περιπολικά που θα δείτε, ένα της τροχιάς που το οποίο θα πάει όταν έχει γίνει κάποιο συμβάν. Δεν θα πάει.
0: Και οι συνοριοφύλακες. Ωραία, γιατί τώρα είναι μια πληροφορία αυτή. Οι συνοριοφύλακες λοιπόν, άρα γι' αυτό δεν βλέπουμε σε άλλες περιοχές, επειδή δεν έχουν συνοριοφύλακες.
1: Συνοριοφύλακες υπάρχουν και εδώ στο Καρλόβαση που φυλάνε κάποιες.
0: Όχι, όταν λέω σε άλλες περιοχές, εννοώ σε άλλα νησιά.
1: Σε άλλα νησιά υπάρχουν και στη Χίο υπάρχουν συνοριοφύλακες και στη Μυτιλήνη υπάρχουν συνοριοφύλακες.
0: Ναι, αυτό λέω. Σε νησιά, δεν ταξίδεψα πρόσφατα σε τέτοια νησιά, σε άλλα νησιά που δεν έχουν κιτ, κλειστή ελεγχόμενη δομή, τέλος πάντων μία δομή υποδοχής μεταναστών. Αυτό έχει να κάνει με το να μην υπάρχουν μετανάστες στο δρόμο? Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο καθηκόντων, γιατί εδώ υπάρχει ένα καθηκοντολόγιο. Υπάρχουν μετανάστες που κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί ξέρω ότι μπαίνουν μέσα το βράδυ στην δομή. Δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα, τι νόημα έχει αυτή η περιπολία? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Εγώ, κυρία Τρυπόδη, δεν μπορώ να απαντήσω ποιο είναι το νόημα που λέτε κι εσείς.
0: Ναι. Καλά, είναι
1: το...
0: πέρα από που μας λέτε.
1: Έχω ναι. στο μυαλό μου διάφορες εκδοχές. Θα σταθώ μόνο έτσι για ευνόητους λόγους να πω ότι είναι καθαρά απόφαση της διοίκησης. Έχουν υπηρεσία, διοικητή, υπάρχει διευθυντής. Δεν ξέρω τι εντολές έχουν οι άνθρωποι. Έτσι, ας σταθούμε στο ότι υπάρχουν ειδικές εντολές. Τώρα ποιες είναι δεν ξέρω. Σίγουρα ναι. οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι για να επιληφθούν σε ένα συμβάν που θα καλέσει ένας πολίτης. Έτσι, μία στάθμευση, ένα επεισόδιο, μία κλοπή, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ένας πολίτης έξω.
0: Ωραία. Μισό λεπτάκι. Να κάνουμε. Ναι, γιατί τώρα μου γεννώνται και άλλα ερωτήματα. Άρα, λοιπόν, το περιπολικό που πάει πάνω κάτω. Στην χερσαία, λοιπόν, ζώνη, γίνεται ένας διαπληκτισμός. Τσακώνομαι εγώ με κάποιον. Μπορεί να σταματήσει αυτό το περιπολικό και να επιληφθεί του θέματος, επειδή
1: Κοιτάξτε,
0: είναι στην παραλιακή.
1: Αν μιλάμε για ένα περιπολικό με συνοριοφύλακες, έτσι για να το διευκρινίσουμε, ναι. και πέσει σε ένα συμβάν πάνω που γίνεται εκείνη την ώρα, έτσι, έχει το δικαίωμα να επέμβει, όμως πρέπει να ειδοποιήσει το αστυνομικό τμήμα ΣΑΜΟ, ας πούμε, προκειμένου που λέτε, δεν ξέρω ποια υπηρεσία θα είναι αρμόδια εκεί που θα έχει γίνει το συμβάν, να έρθει αστυνομικός ή αξιωματικός υπηρεσίας, αν είναι κάτι που επιλαμβάνεται, που πρέπει να επιληφθεί προανάκρισης, να επιληφθεί. Δεν μπορεί δηλαδή μόνος του ο συνοριοφύλακας να επέμβει σε ένα επεισόδιο και να το λύσει μόνος του. Mm-hmm. Θα κάτσει στο σημείο εκεί να βοηθήσει, αν είναι τροχαίο οτιδήποτε, ή να χωρίσει δύο ανθρώπους που μπορεί να χτυπιούνται, να μην υπάρξει κάποια σωματική βλάβη, ας πούμε, ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα πρέπει να επιληφθεί αστυνομικός. Δεν είναι αστυνομικοί οι άνθρωποι αυτοί, mm-hmm. είναι συνοριακοί φύλακες. Είναι συνεργάτες μας, είναι, να το πω, και συνάδελφοι, μας βοηθάνε. Δεν είναι όμως οι άνθρωποι αυτοί να επιληφθούν σε αυτό που θα κάνω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος αστυνομικός που είμαστε βάρδια. Είναι διαφορετικό το καθηκοντολόγιο τελείως.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν σε αυτό που λέτε, γιατί μας το λένε και εμάς, δεν είναι ότι το λένε μόνο σας τώρα.
0: Εννοείται, το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι τα περιπολικά αυτά που βλέπουν πάνω κάτω αστυνομικοί και είμαστε πολλοί και όπως λένε άλλοι στα σχόλια θέλουμε άλλους τόσους για να καθόμαστε πιο πολλοί. Αυτά τώρα τα λένε, είναι, επειδή τα παρακολουθώ θέλοντας mm-hmm. και εμείς, και τα social και που τα ανεβάζουμε και τα σχόλια, είναι 5-6 άνθρωποι, ό,τι και να γίνει θα βγουν να πούνε αυτά που θέλουν να πούνε, για να καλοποιήσουν δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Ναι.
1: Το μέσα τους. Ή το μένος τους που έχουν για κάποιο λόγο για την αστυνομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Μπορεί να τον έχουν βεβαιώσει μια παράβαση κάποιον και να θέλει να βγαίνει να λέει Εντάξει, τώρα ο καθένας, δεν θα μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Όχι, δεν θα μπούμε στη διαδικασία. Απλά υπάρχουν, εγώ τώρα αυτή την

0: πληροφορία ότι όσοι είναι όλο το καλοκαίρι μέσα στα περιπολικά δεν είναι από την αστυνομία αλλά είναι συνοριοφύλακες με τα περιπολικά, μου είναι καινούργια η πληροφορία.
1: Εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα πω ένα 90% των περιπολικών που βλέπετε είναι συνοριοφύλακες. Ίσως ενδεχομένως κάποιο από αυτά που πέρασε, όχι όμως τα πλαίσια του πέρα δόθε που λέτε, αν έχει περάσει κάποιο περιπολικό από εκεί, κάποιο που τον είδανε, οι άνθρωποι που τον είδαν, να πηγαίνει σε κάποιον συμβάν, να είναι ή του αστυνομικού τμήματος ΣΑΜΟ ή της Τροχέας. Έτσι είναι, στην περίπτωση και αυτή, και αυτό θα περάσει από εκεί. Τώρα, αν έχουν περάσει άλλα 10 περιπολικά 20 φορές πάνω κάτω, αυτοί είναι συνοριοφύλακες. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, μπορείτε στα πλαίσια της δημοσιογραφικής σας έρευνας να ρωτήσετε διεύθυνση, να σου πούνε τι εντολές υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια πράγματα βέβαια που δεν μπορούν να λέγονται. Στα πλαίσια προφανώς του off the record, αν σας ενημερώσει κάποιος. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Κατανοούμε όλα αυτά που μας είπατε. Αναμένουμε και όπως τοποθετηθήκατε και το λέτε ξεκάθαρα και στην ανακοίνωσή σας, θα υπάρξουν και κινητοποιήσεις ή τέλος πάντων θα κάνετε ακόμα πιο σαφές ότι δεν αντέχετε άλλο και είστε υπολειτουργεί ουσιαστικά η Διεύθυνση Αστυνομίας ή λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο κάποιον, για
1: ακριβώς
0: να μην μηδενίζουμε και τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και την κατάσταση.
1: Όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες και φορείς, έτσι, να μην είμαστε μόνο.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: τα γνωρίζετε
0: ναι.
1: Και το νοσοκομείο,
0: βέβαια,
1: π.χ. Βέβαια, που είναι
0: στην ίδια μοίρα και αυτό, έτσι.
1: Έτσι, και όπως σας έχω ξαναπεί, το δύσκολο δεν είναι μόνο ότι υπολειτουργείς, είναι ότι έχεις απέναντί σου τον πολίτη. Ο πολίτης δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που συζητάμε εμείς τώρα, αν λείπουν οι μισοί, αν λείπουν οι 5 ή 10 ή 100. Έτσι ο πολίτης όταν θα έχει πρόβλημα, όπως και εγώ, όπως είπα σε μια συνάδελφό σας τις προάλλες, και εγώ όταν θα είμαι έξω ή το παιδί μου χρειαστεί, το περιπολικό θα πάρει και θα του πούνε δεν υπάρχει κανείς να πάει. Έτσι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο, δηλαδή, που πρέπει να το αφήνουν κάποιοι να το θεωρούν τι, δηλαδή, τι βασιζόμαστε, τι. Όπως είχα πει και σε κάποια συνάντηση με κάποιο στρατηγό στο παρελθόν, γιατί δεν, σας είπα, δεν είναι τώρα, είναι εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον αυτή η κλιμακούμενη μείωση, τους είχα πει και δικαιώνομαι σε αυτό που είχα πει, ότι όλος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είναι να έχεις ησυχία στο 8ωρό σου. Έχεις ησυχία στο 8ωρό σου, όπως π.χ. και ευημερεύον ιατρός. Όλα καλά. Αν σου κάτσει κάτι όμως, τι θα γίνει.
0: Σωστά.
1: Τι θα πει στον πολίτη, δεν έχω περιπολικό, δεν έχω ασθενοφόρο, δεν έχω γιατρό, δεν έχω αστυνομικό, δεν έχω αξιωματικό υπηρεσία, τι θα πει. Δηλαδή τι βασιζόμαστε, το ότι μία φορά να σου τύχει, δηλαδή τι θα κάνεις. Χτυπάει το τηλέφωνο και έχεις κάτι, τι θα κάνεις. Είμαι υποχρεωμένος εγώ εκείνη την ώρα ή ο συνάδελφός μου να κάθεται και να βρίσκει πατέντες. Πώς θα επιληφθεί, δεν είναι στα καθήκοντά μου αυτό. Γι' αυτό υπάρχει διοίκηση, αυτά να τα επιλύει. Να μου παρέχει εμένα τα εχέγγυα, υλικά και ανθρώπινο υλικό, έτσι. Να μπορώ να τα απεξέλθω στα καθήκοντά μου. Εγώ δεν λέω να κάθομαι σπίτι μου ή να μην κάνω τα καθήκοντά μου. Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Και ήρθαμε πολλές φορές σε ρήξη με κόσμο που ήρθε το καλοκαίρι για διακοπές, γιατί δεν μπορούσε, μπαίναμε και εμείς στη διαδικασία να εξηγήσουμε στον κάθε άνθρωπο ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή διαθέσιμη περιπολία να πάει να επιληφθεί στο, έστω το πιο απλό πρόβλημα. Που τον είχαν κλείσει τον άλλον, ας πούμε, σε μια θέση στάθμευση και δεν μπορούσε να ξεπαρκάρει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Ματιουδάκη, επειδή όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ακούμε το αίτημα να επαναφέρεται, γιατί υπάρχει ως αίτημα διαχρονικά, να δημιουργηθεί σχολεία στη φυλάκων στη ΣΑΜΟ.
1: Αυτό τώρα κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω κάτι τώρα. Ας πούμε ότι γίνεται μια σχολεία στη φυλάκων. Αυτό τι σημαίνει, δηλαδή, ότι έχουμε ένα εργοστάσιο εδώ και παράγουμε κάτι και από αυτό το εργοστάσιο καλύπτουμε τις ανάγκες μας σαν ΣΑΜΟ και τα υπόλοιπα τα εξάγουμε. Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για σχολή οποιαδήποτε, όπως είναι οι στρατιωτικές και αστυνομικές. Έτσι, δηλαδή στα Τρίκαλα που υπάρχει σχολή μονίμων αξιωματικών, υπάρχει ένας στρατιωτικός που υπηρετεί εκεί. Αν μου πείτε εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν στρατιωτικές υπηρεσίες. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν ανοίξει εδώ μια σχολεία στη φυλάκων θα κρατήσουμε εμείς 50% πόσους μας λείπουν 200 και τους άλλους θα τους μοιραίσουμε. Καταρχήν δεν το διαχειριζόμαστε εμείς.
0: Ναι.
1: Ή πιστεύετε εσείς ότι στις διευθύνσεις που υπάρχουν σχολές αυτή τη στιγμή, που είναι πάνω από 5-6 σχολές, ότι δεν έχουν κενά? Αν ήταν έτσι, αυτές πρέπει να δουλεύουν στο 100% οι διευθύνσεις.
0: Περισσότερο για να ενισχύσει την τοπική οικονομία ενδεχομένως, να έρθει εδώ κόσμος.
1: Ναι.
0: Αλλά λέτε ότι εσάς δεν θα σας βοηθήσει κάπου.
1: Στο πεδίο, κυρία Τρυπόδη,
0: ναι.
1: Δεν σημαίνει αυτό καταρχήν ότι αν εδώ, ας πούμε, φέτος είχα μια σχολή και τον επόμενο μήνα βγαίνανε 300 άτομα από τη δικιά μας τη σχολή, ότι θα μας τα αφήνανε εδώ 20-30 άτομα να καλύψουν ανάγκες της ΣΑΜΟ. Οπότε, αυτό το ξεχνάμε. Το μόνο που θα βοηθήσει, όπως λέτε και εσείς, είναι την τοπική κοινωνία. Τα 200 άτομα αυτά θα βγαίνουν 2-3 φορές την εβδομάδα. Θα βοηθήσουν εδώ τα καταστήματα και την εμπορική κοινωνία, ας το πούμε έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι. Στο πεδίο δεν θα βοηθηθούμε πουθενά εμείς.
0: Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Μαθιωτζάκη,
1: ναι. Μεταξύ τώρα αυτό που, γιατί μου έρχονται, όπως λέτε και εσείς, ένα μου έρχονται και εμένα. Αν θα γίνει αυτό που λέτε εσείς, το πρώτο που θα ζητήσει το Αρχηγείο και το Υπουργείο είναι να... Γιατί μια σχολή για να ανοίξει θέλει προσωπικό. Θέλει εκπαιδευτές, θέλει γραμματιακή υποστήριξη.
0: Άρα αποδυναμώνεστε, θέλετε
1: στο
0: να πείτε.
1: Στο τέλος δηλαδή, ποιος σας λέει εσάς ότι καταρχήν είναι φύσης αδύνατον μια σχολή αν γίνει εδώ και θέλει π.χ. για παράδειγμα 30 αστυνομικούς, διοικητές, γραμματείς, εκπαιδευτές κτλ. Για να λειτουργήσει. Δεν είναι έτσι μια σχολή να λειτουργήσει. Έτσι, είναι φύση αδύνατον και οι 30 που σας είπα, λέω ένα παράδειγμα έτσι, να είναι όλοι εκτός Ελλάδος. Ποιος θα έρθει εδώ πέρα? Ποιος θα έρθει? Σίγουρα η μισή και παραπάνω θα είναι από εδώ. Περισσεύουμε. Καταλάβατε.
0: Σωστά. Ναι. Τώρα... Υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Εντάξει. Έτσι είναι. Γιατί...
1: Καλό,
0: εντάξει,
1: είναι
0: καλό είναι να υπάρχουν προτάσεις, αλλά πρέπει να έχουν επεξεργαστεί πρώτα.
1: Έτσι. Εμείς από την πλευρά μας, όχι ότι είμαστε αντίθετοι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς αυτή τη στιγμή το πρόβλημα μας είναι να ενισχυθούμε. Άμα ενισχυθούμε, ας κάνουν και σχολές και στρατιωτικές και αστυνομικές και τα πανεπιστήμια να φέρουν και άλλα τμήματα, δεν έχουν πρόβλημα. Εμάς το πρόβλημα μας είναι να ενισχυθούμε. Η οποία ενίσχυση δεν θα γίνει με μια σχολή στη φυλάκων. Σας έφερα παράδειγμα. Με ένα εργοστάσιο, αν έχουμε εδώ και παράγει το οτιδήποτε, τι σημαίνει, θα καλύψουμε την τοπική αγορά. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία, το που θα πάνε τα προϊόντα και πώς θα πάνε στην Αθήνα, που θα πάνε και θα ξαναγυρίσουν εδώ. Έτσι θα γίνει και με το ανθρώπινο δυναμικό.
0: Κύριε Μαθιουδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και θα είμαστε βέβαια σε επαφή για ό,τι νεότερο.
1: Γεια σας. Καλημέρα.
0: Γεια σας. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μαθιουδάκη. Μάθαμε και κάτι καινούριο σχετικά με τις περιπολίες. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 50χρονου αλλοδαπού.

0: διακοπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 92.000 FM.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και Σία, όμικρον έψιλον.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι ενός κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο, πουκάμισο. Φέρτο! Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Ήλιος, βροχή, αέρας,
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
19: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
3: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
19: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
3: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
19: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
3: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
19: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
3: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
19: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
3: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
21: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
20: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
21: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
20: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
21: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
20: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
22: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
23: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
24: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
25: Τι βλέπω? Εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
25: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
25: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
27: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
28: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
29: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
28: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
29: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
30: Αχ, αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
31: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
30: Έχω.
31: Μετά θα πάνε όλα. Είσαι πανέτοιμη.
30: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
31: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
30: Εξαιρετικό.
31: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
30: Τι λέρεθι.
31: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
32: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
33: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
34: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
33: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
34: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
33: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
34: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
33: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
34: Πανουράκης.
35: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
2: 2000 FM.
4: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
5: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, την κυρία Ελισάβετ Πόθα. Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά.
6: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για την...
5: Να είστε καλά και εμείς για την ανταπόκριση. Να ρωτήσω... Πώς ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά, να δούμε λίγο τα κενά, βιβλία γενικότερα και να πάμε και στα άλλα ειδικότερα θέματα.
6: Λοιπόν, εμείς καταρχάς να πούμε να ευχηθούμε στους μαθητές μας και στους συναδέλφους μας καλή σχολική χρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στις σχολικές μας τάξεις και ανταμώνουμε με τους μαθητές μας για ακόμα μια φορά. Από τη μια λοιπόν είναι η χαρά μας αυτή, αλλά από την άλλη μας προβληματίζουν διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στα σχολεία. Ένα λοιπόν από τα πολύ βασικά είναι τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Το Υπουργείο έκανε 10.000 μόνιμες προσλήψεις, 5.000 μόνιμες προσλήψεις, ενώ είχε σαν αρχή ανακοινώσει 10.000 προσλήψεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός είναι πολύ μειωμένος, όπως και στους αναπληρωτές, ενώ οι ανάγκες ήταν γύρω στις 45.000 αναπληρωτές για να καλυφθούν τα κενά, πήρε γύρω στις 30.000. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τα κενά είναι πάρα πολλά και πανελλαδικά, ειδικότερα στη ΣΑΜΟ. Η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινάει με περίπου 50 κενά και δασκάλων γενικής αγωγής, δασκάλων παράλληλης στήριξης, νηπιαγωγών, αλλά και δασκάλων ειδικοτήτων όπως μουσικούς, θεατρολόγους και φυσικά και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που χρειάζεται τα σχολεία, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι λείπουν παντελώς από τα σχολεία του νησιού μας. Mm-hmm.
5: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε, στην περασμένη εβδομάδα είχατε μία παράσταση διαμαρτυρίας σχετικά με τις υποβαθμίσεις κάποιων σχολικών μονάδων, αλλά και με συμπτύξεις τμήματων, με τη συμμετοχή βέβαια και γονέων από τους διάφορους συλλόγους.
6: Έτσι λοιπόν, την προηγούμενη Δευτέρα, την 14 Σεπτέμβρη, η χρονιά για το σωματείο μας και για τους λόγους γονέων άνοιξε δυναμικά. Μέσα στο καλοκαίρι και στο νησί μας, αλλά και πανελλαδικά, έγιναν πάρα πολλές συγχωνεύσεις, συμπτύξεις τμήματων, αλλά και υποβαθμίσεις σχολείων. Έτσι έγινε και στο νησί μας. Ο αρχικός λοιπόν σχεδιασμός και η απόφαση ήταν η υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοντακίκων από εξαθέσιο σε πενταθέσιο και του Κοκαρίου από εξαθέσιο σε τετραθέσιο, καθώς και νηπιαγωγείων όπως των Μητυλινιών, του Πυθαγορείου, του Τρίτου Καρλοβάσου. Εκεί λοιπόν υπήρχαν συμπτύξεις τμήματων σύμφωνα με την απόφαση που είχε βγει. Ωστόσο, κάτω από την πίεση και των συλλόγων γονέων, αλλά και του δικού μας σωματείου που από την αρχή μόλις έμαθε για την απόφαση αυτή, εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, έκανε παράσταση διαμαρτυρία στην ΔΥΠ μαζί με τους γονείς, πολλές από αυτές τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις πάρθηκαν πίσω. Και εδώ θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι όταν οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς διεκδικούν τα αυτονόητα, τα δίκαια αιτήματά τους, σίγουρα έχουμε νίκες. Και αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και αυτά θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε μέχρι να βρεθούν οι λύσεις.
5: Τώρα, υπάρχουν πάλι στάσεις εργασίας, καθώς έχουμε τις αξιολογήσεις. Κάτι που συμβαίνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.
6: Κοιτάξτε να δείτε, χοντρικά τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση εκπαιδευτική τη δίνουμε περίπου 6 χρόνια τώρα. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο και αντιπαλεύουμε την κατηγοριοποίησή του. Γιατί η αξιολόγηση γι' αυτό έχει ψηφιστεί, γι' αυτό έχει έρθει στα σχολεία μας. Όχι για να καλυτερεύσει το σχολείο και για να μάθει τις ανάγκες και τα προβλήματα των σχολείων, αλλά για να τα κατηγοριοποιήσει και να τα υποβαθμίσει. Απέναντι σε αυτό, εμείς μαζικά μέσα από τις αποφάσεις των σωματείων μας, μέσα από τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας, αγωνιζόμαστε και αντιδρούμε μαζικά και συλλογικά μέσα από την απεργία αποχή και μέσα από τις στάσεις εργασίας που κάνουμε όταν έρθει ο σχολικός σύμβουλος στο σχολείο για να μας αξιολογήσει. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά κάθε εβδομάδα το σωματείο μας αλλά και η Ομοσπονδία εκδίδει αυτές τις στάσεις εργασίας έτσι ώστε όποιος συνάδελφος επιθυμεί να κάνει χρήσεις τους για να μην συμμετέχει στην αξιολόγηση. Mm-hmm. Και η απεργία αποχή όπως και η στάση εργασίας εννοείται πως είναι νόμιμες μορφές πάλης.
5: Επίσης καλείτε όλους τους συναδέλφους σας να μπουν βέβαια και εδώ στο σύλλογο και να ενημερωθούν για όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν εκπαιδευτικοί. Υποθέτω ότι αυτό είναι ένα κάλεσμα στους νεοεισερχόμενους, νεοδιόριστους.
6: Θα σας πω κυρία Τρυπόδη, πρόσφατα εκδώσαμε ένα πλαίσιο δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών για να πάει σε όλα τα σχολεία να φτάσει. Το έχουμε στείλει με email, θα το δώσουμε και διαζώσεις στα σχολεία του νησιού μας και στα νηπιαγωγεία. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό και εγγράφος αναφέρεται σε όλα τα δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών, είτε είναι μόνιμοι είτε αναπληρωτές, είτε είναι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου που εξειδικεύει τα δικαιώματά τους και φυσικά μιλάει και για το Σύλλογο Διδασκόντων που είναι το κυρίαρχο όργανο, τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο νομίζω για όλους τους εκπαιδευτικούς, για οποιαδήποτε εντολή έρχεται ή οτιδήποτε δεν γνωρίζουν σε σχέση με τα δικαιώματά τους, να καταφεύγουν σε αυτόν και να ενημερώνονται και φυσικά να επικοινωνούν και με το σωματείο σε οποιαδήποτε παραβίαση που θεωρούν των δικαιωμάτων τους.
5: Ποια είναι τα επόμενα βήματα οι ενέργειες του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών?
6: Κοιτάξτε, εμείς το σωματείο μας είναι ένα σωματείο πάρα πολύ ενεργό, με πλούσια δράση και αγωνιστική και συνδικαλιστική. Το επόμενο, κάναμε τη γενική μας συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή. Συζητήσαμε πάρα πολλά προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοί μας. Τα ιεραρχούμε, είναι τα κενά, όπως είπαμε, είναι οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, είναι οι μισθοί μας, οι οποίοι είναι καθυλωμένοι και καλούμαστε πραγματικά με ένα πάρα πολύ χαμηλό μισθό να τα βγάλουμε πέρα. Οπότε για όλα αυτά και για ακόμα περισσότερα προβλήματα που έχουμε και διεκδικήσεις, εμείς καλούμε τους συναδέλφους μας να είναι κοντά στο σωματείο, να πλαισιώνουν όλες τις δράσεις που έχει. Το επόμενο βήμα είναι το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου, γίνεται η Ολομέλεια Προέδρων, όπου πρόεδροι όλων των σωματείων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συγκεντρωθούμε στην Αθήνα, θα συζητήσουμε και θα πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι μια κλαδική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, όπου εκεί θέλουμε να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, να είναι μια επιτυχημένη απεργία, να απεργήσουν οι συνάδελφοι, να ενημερωθούν από την ανακοίνωση του σωματείου και τον τόπο που θα γίνει η συγκέντρωση, γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και φυσικά εμείς παλεύουμε και για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και φυσικά για τα εργασιακά μας δικαιώματα. Μέσα στις ανακοινώσεις μας θα υπάρχουν και οι επόμενες δράσεις του σωματείου μας, όπως είναι ένα καλωσόρισμα των νεοδιορίστων εκπαιδευτικών και πάρα πολλά άλλα, τα οποία οι συνάδελφοι ενημερώνονται και διασώσεις από τις περιοδίες μας στα σχολεία, αλλά και από τις ανακοινώσεις μας.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε έτσι συνοψίζοντας, τα κενά υπάρχουν βέβαια, βγαίνουν, όχι σε εσάς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, βγαίνουν συμπληρωματικοί πίνακες αναπληρωτών.
6: Ναι, θα βγει μια δεύτερη φάση. Mm-hmm. Έγινε τώρα μια συμπληρωματική, η οποία είχε ελάχιστες προσλήψεις πανελλαδικά και δύο για τη ΣΑΜΟ. Και γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση αναπληρωτών. Εμείς επιδιώκουμε και ευελπιστούμε να καλυφθούν όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη φάση, έτσι ώστε τα σχολεία μας να λειτουργήσουν κανονικά. Και φυσικά η θέση του συλλόγου μας είναι από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, τα κενά να είναι καλυμμένα. Γιατί θυμίζουμε και την περσινή χρονιά. Η περσινή χρονιά στο νησί μας έκλεισε με πολλά κενά, κυρίως στην ειδική αγωγή. Και δεν είναι σωστό αυτό για τους μαθητές μας, γιατί όσες μέρες και διδακτικές ώρες χάνονται, δεν μπορούν να επιστραφούν. Το Υπουργείο πρέπει, έχει την υποχρέωση να καλύπτει όλα τα διδακτικά κενά, τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς.
5: Κενά που συνήθως από εσάς που ακούμε είναι και πολλά στην ειδική εκπαίδευση.
6: Φυσικά. Και στην ειδική εκπαίδευση και στην παράλληλη στήριξη. Να σας δώσω έναν αριθμό. Στην πρωτοβάθμια τώρα εκπαίδευση στο νησί μας λείπουν περίπου 15 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη. Οπότε καταλαβαίνετε, 15 παιδιά στο νησί που χρειάζεται τον εκπαιδευτικό να τους στηρίξει δεν είναι στο σχολείο ή στον υπηαγωγείο αντίστοιχα.
5: Κυρία Πόθα, διαβάζω μάλλον κάποιους γονείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ψάχνουν να βρουν άτομα που τα πληρώνουν οι ίδιοι, υποθέτω, εντάξει, έτσι, για να πάρουν τα παιδιά τους στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να είναι κάποιος πτυχιούχος, τι ακριβώς, έτσι, ποια είναι η νομοθεσία που διέπει
6: όλο αυτό? Είναι μια ζωφερή πραγματικότητα αυτό. Εκεί δηλαδή το Υπουργείο που δεν λύνει αυτά τα προβλήματα και δεν καλύπτει τα κενά έτσι όπως όφιλε, γιατί τα παιδιά που έχουν διάγνωση χρειάζονται οπωσδήποτε τον εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη, έρχεται η οικογένεια, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις γίνεται, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει εκείνη τη λύση στην εκπαίδευση, στην κατάλληλη εκπαίδευση για το παιδί. Εμείς είμαστε κάθετε αντίθετοι σε αυτό, γι' αυτό λέμε και επιμένουμε και θα το λέμε μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά, ότι κάθε παιδί που δικαιούται τον εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη να δίνεται από το κράτος δωρεάν. Οι οικογένειες δεν αντέχουν άλλο, ούτε να πληρώνουν παράλληλες στηρίξεις, ούτε να πληρώνουν όλα αυτά τέλος πάντων που καλούνται και ειδικά στην αρχή της χρονιάς ένα δυσβάσταχτο κόστος με αυτούς τους πολύ χαμηλούς μισθούς, δεν μπορούν να τα ανταπεξέλθουν. Πρέπει το κράτος να φροντίσει να καλύπτει αυτά τα δικαιώματα των μαθητών. Και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Βέβαια. Γι' αυτό λέμε και επιμένουμε τα κενά να καλύπτονται.
5: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Καλή σχολική
6: καλά,
5: χρονιά.
6: Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να ενημερώνονται για τις διεκδικήσεις του σωματείου, για τις δράσεις του και να είναι κοντά στα σωματεία, γιατί τα σωματεία και όταν συνεργάζονται και με όλο το λαό και με τους συλλόγους γονέων, αλλά και με όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται για την παιδεία και που έχει σχέση με την παιδεία, τότε μόνο έχουμε νίκες και πολύ σημαντικές νίκες.
5: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Μέρα. Γεια σας. Αυτά από την κυρία Ελισάβετ Πόθα, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ. Είχαμε κάποιες έτσι, είχαμε για κάποια σχολεία, να το πω πιο σωστά, αναστολή απόφασης υποβάθμισης. Είναι γνωστό ότι πολλά από τα δημοτικά διαμερίσματα έχουν λιγότερο πληθυσμό πλέον, άρα και λιγότερο πληθυσμό μαθητικό. Στο χωριό του Παγόντα, εκεί στο σχολείο, τα παιδιά πηγαίνουν με τον τροχονόμο το σχολικό. Υπάρχει τέλος πάντων ένα άτομο που τα συνοδεύει μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τις αποφάσεις από χαρακτηρισμούς για τους δύο δρόμους που οδηγούν στο σχολείο. Πάμε τώρα λίγο να ταξιδέψουμε στην όμορφη Θήμαινα, καθώς βρεθήκαμε εκεί το Σάββατο για το μνημόσυνο, το 40ήμερο του εκλειπώντος, του αείμνηστου Δημήτρη Καρίδη. Και θα συναντήσουμε τώρα τον κύριο Στέλιο Μαρκάκη, τον ξέρουμε όλοι ως θημενάρχη, είναι ένας άνθρωπος που επί σειρά ετών παλεύει για να βελτιωθεί η κατάσταση, η ζωή των ανθρώπων, των λιγοστών ανθρώπων που ζουν εκεί στο όμορφο νησί της Θήμαινας. Καλή σας ημέρα.
3: Καλή σου ημέρα και σένα. Μια καλή μέρα θα σου πω, να έχεις πάντα υγεία. Και εύχομαι στο σταθμό να έχει τα πρωτεία.
5: Αυτό είναι μια πολύ όμορφη ευχή από έναν κάτοικο της Θήμαινας και όχι από έναν κάτοικο της Κρήτης που λέει τις Μαντινάδες.
3: Βέβαια, μα είμαι κριτικός. Από τα Σφακιά ήταν.
5: Έτσι εξηγούνται όλα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Λοιπόν, πόσοι είστε τώρα πάνω στο νησί, στη Θήμαινα?
3: Τώρα ακόμα είμαστε, και τι δεν έχει πει όλος ο κόσμος.
5: Οι μόνιμοι κάτοικοι.
3: Περνάμε. Οι μόνιμοι κάτοικοι, όταν θα μείνουμε, να μείνουμε καμιά εξεταριά.
5: 60 έχουν μείνει τελικά.
3: Ναι, γιατί όπως έχουμε μιλήσει κιόλας, δεν μπορεί να ζήσει εδώ πέρα να διπορήσει ο κόσμος. και φύγανε πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Πριν 10 χρόνια, από Μάιο μέχρι Οκτώβρη, είχε 20 παιδιά πάνω από 20 χρονών. Και τώρα δεν είχε φέτος ούτε ένα. Μόνο δύο μικρά που είναι κάτω από 18 πάνε σχολείο, πάνε στο γυμνάσιο και λύκειο.
5: Άρα το σχολείο εκεί δεν λειτουργεί.
3: Α, το σχολείο δύο παιδιά είναι.
5: Δύο παιδιά. Άρα λειτουργεί ακόμη.
3: Ναι, λειτουργεί.
5: Ναι, ναι.
3: Και το κάνεις που δεν κάνουν παιδιά. Φεύγουν, πάνε Αθήνα, μένουν εκεί πέρα μετά.
5: Πόσες φορές μας έχετε μεταφέρει κι εσείς, αλλά το ξέρουμε κι εμείς, για να πάνε τα παιδιά στο γυμνάσιο, θα μπουν το πρωί στο πλοίο, θα περάσουν ένα στενό, ένα δεκάλεπτο είναι περίπου η διαδρομή, αλλά είναι τέτοιο το μπουγάζι που όταν έχει πάνω από 5 μποφόρ, κύριε Μαρκάκη, είναι απαγορευτικό.
3: Ταξιδεύουν τα καημένα, τι να κάνουν για να μην χάσουν, κάνουν, βέβαια το ξέρουν και οι καθηγητές, αλλά ταξιδεύουν και με 6-7, δηλαδή πάνε. Αλλά πριν λίγα χρόνια, όχι τώρα, ήταν μια ανιψά μου, μετά πήγε ήρθε στη Σάμο και τελείωσε, που ήταν να περάσει αρχαία. Mm-hmm. Και ήταν 8 μποφόρ και την κόψανε, αφού η κοπέλα δεν θυμόταν τίποτα. Και το Αγίου Νικολάου πήραμε τους εκπαιδευτικούς που είχαμε στον Άγιο Νικόλα Βόρεια και ήταν 3 μποφόρ. Και λέω του Λευτέρη, του Κοταρά, το ξέρετε, παίκτος Φιρδούλα, Λευτέρη του λέω άνοιξε λιγάκι. Και φωνάζανε, α, εσύ με 3 μποφόρ και φωνάζεις και ζαλίζεσαι. Με 8 μποφόρ που ήταν να γράψουν εκεί πέρα τα παιδιά, γιατί δεν τους κάματε μια παραχώρηση. Και από τότε θα παραχωρούν λίγο.
5: Το θέμα είναι, κύριε Μαρκάκη, ότι τα παιδιά που μένουν εκεί θα έπρεπε να έχουν τέτοια μοριοδότηση και σε όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Δεν είναι εδώ και τόσα πολλά. Θα έπρεπε να ισχύει κάτι άλλο. Ακόμη και στους εκπαιδευτικούς. Ξέρω υπάρχουν εκπαιδευτικοί στους φούρνους που θέλουν οι άνθρωποι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, να διδάξουν στο σχολείο, κάνουν τα χαρτιά τους, τους παίρνουν κάποιες φορές αναπληρωτές, γιατί κάποιοι που θα έρθουν από μακριά έχουν ίσως περισσότερα μόρια. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και να διευκολύνουν τη ζωή. Επιλέγει κάποιος να μείνει σε ένα νησί και να κάνει παιδιά. Αυτό θα έπρεπε να τον πρημοδοτούν.
3: Τίποτα, κορίτσι μου. Όχι, αυτά όπως τα λες έτσι είναι και σε ευχαριστώ που τα βγάνεις στον αέρα. Δεν έχουμε αυτή. Εγώ ήμουνα 16 χρόνια σύμβουλος. Το 2002 η πρώτη μου αυτή ήταν να κάνω 7 μελέτες, να φτιάξω σχολεία για τους εκπαιδευτικούς, σπίτια για εκπαιδευτικούς, για γιατρό, για τον παπά. Κατάλαβες, mm-hmm. Έκαμε αυτή μετά να έχουμε γιατρό, νοσηλεύτρια και μαμή. Η μαμή είχε έρθει κανένα 2-3 χρόνια, μετά πήγε στη Μυτιλίνη. Πήρε τα μωριά της, πήγε στη Μυτιλίνη. Νοσηλευτή και γιατρό έχουμε. Ο γιατρός έχει πάει τον τρίτο χρόνο και ο νοσηλευτής έχει 4 χρόνια. Το οποίο ο γιατρός θα μείνει και του χρόνου. Γιατί τον προσέχουμε, είναι καλό παιδί και τα 3 τα άλλα αδέρφια του είναι γιατροί. Mm-hmm. Γιατροί. Και αυτός είναι ψυχολόγος.
5: Άρα κάποιοι άνθρωποι έρχονται, αγαπούν τον τόπο, γιατί και εσείς τους αγαπάτε και τους το δείχνετε και παραμένουν. Γιατί θυμάμαι πριν από χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας γιατρός, ούτε στους φούρνους, ούτε
3: ξέρω,
5: στη Θήμαινα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, εγώ το θυμάμαι απλά.
3: Έτσι, ναι, έχεις δίκιο, δεν σου φέρουν αντίρρηση, έτσι
5: ναι.
3: Δίκιο. Αλλά τους προσέχουμε και λέω και στον κόσμο, επειδή είστε για αυτή η παιδιά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος σπούδασε 20 χρόνια, 25. Λοιπόν, πρέπει να τον προσέξουμε. Αλλά έτυχε να είναι Καριώτης, είναι Καριώτης από την Ικαρία το παλικάρι.
5: Mm-hmm.
3: Και τα 3 του αδέρφια είναι γιατροί. Και το άρεσε. Μάλιστα, σε χασεμεράω κιόλας, όταν ήρθε, γιατί Αύγουστο πήρε την αυτή, τον Οκτώβριο ήμασταν στο λιμάνι, γιατί πάω και βοηθαίνω το καραβάκι, επειδή μας εξυπηρετάει. Να είναι καλά ο γαλανός, το έβαλε και μας εξυπηρετάει. Και μου λέει Στέλιο, μια χάρη. Τι, μ' αρέσει εδώ. Υπάρχει περίπτωση να μείνω και τον άλλο χρόνο. Και παίρνω τηλέφωνα το συγχωρεμένο, Θεός συγχωρέσει ψυχούλα του, ευθένω, γιατί έχω κάνει το κλάμα της ζωής μου για αυτό το παιδί. Του λέω, φίλε, σου έχω ένα χαρούμενο νέο. Ο γιατρός θέλει να μείνει και του χρόνου. Αν και εγώ χάρηκα, αδερφέ μου, παρόλο που τραβούσε την Οδύσσια, τραβούσε το Σταυρό του Χριστού, τραβούσε. Χάρηκε πάρα πολύ το παιδί, κατάλαβες.
5: Λέμε και για τον δήμαρχο, τον Δημήτρη τον Καρίδη μιλάμε.
3: Ναι. Mm-hmm. Ναι, για αυτό το παιδί.
5: Αυτή τη στιγμή,
3: παιδί,
5: ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί που αντιμετωπίζετε?
3: Εμείς θέλουμε να γίνει το λιμάνι. Όπως είδες εσύ, έχεις περάσει από εκεί. ο καπετάνιος αυτός που είναι μέσα με δύο μηχανές και το κάνει λες και είναι, το γυρίζει δηλαδή λες και έχει 10 μηχανές. Mm-hmm. Τη φουρτούνα για το λιμάνι φοβάται. Τη φουρτούνα για να ταξιδεύει δεν πάνε και 10 από φόρ και 12 που άλλα σταματάνε. Μας έκανε φέρει ένα πλωτό με παντού καιρού και με ξεμπήγαινε. Γιατί εκείνος ξέρει, αν είναι βοριάς, αν είναι φρέσκος βοριάς θα πάει στο Μαραδόκαμπο. Αν είναι νοτιάς, αναλόγως, αν είναι δυτικός Καρλόβαση, δυτικός θα πάει Σάμο, Ικαρία, ανατολικός θα πάει Καρλόβαση, κατάλαβες.
5: Βέβαια. Τους κάθε ξέρεις. Καιρός έχει το λιμάνι.
3: Το λιμάνι.
5: Έτσι.
3: Το λιμάνι, είπαν ότι θα το φτιάξουνε, παρέμεινε πολύ το λιμάνι πίσω, πολύ, πάρα πολύ. Και προσπαθούσε ο συγχωρεμένος, προσπαθούσε τώρα λένε, γιατί άβησε αυτή, με πήρε και ο Κουτουλάκης ένας αυτός που είναι, μου λέει, αυτά που είπε ο Δήμαρχος, λιμάνι, πεζούλα και κάτι βράχια πάνω στο κεφαλάκι θα υλοποιηθούν για τη μνήμη του. Κατάλαβες.
5: Μακάρι. Είναι το έργο του πολύ μεγάλο που έχει αφήσει και αυτά που πρέπει να γίνουν και ευχόμαστε και ο νέος Δήμαρχος να ακολουθήσει την πορεία και να μπορέσει να τα φέρει εις πέρας. Γιατί έχει αφήσει πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μαρκάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ό,τι θέλετε, να το μεταφέρουμε εδώ.
3: Πελά μου, είναι εδώ ένας ανυψός μου κάτι. Δεν ξέρω τι θέλει. Μπορεί να μιλήσει.
5: Ναι. Ορίστε.
7: Έλα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Ονομάζεστε?
7: Γραμματικός ο Μανώλης είμαι.
5: Μάλιστα.
7: Εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος στο νησί.
5: Ναι, ναι.
7: Έχω τα δύο τα παιδάκια, τα δίδυμα που πάνε σχολείο στους Φούρνους.
5: Mm-hmm. Α, είναι στο δημοτικό.
7: Όχι, είναι στο λύκειο. Είναι.
5: Α, στο λύκειο, συγγνώμη.
7: Στο λύκειο. Και έχω και ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες.
5: Mm-hmm.
7: Λοιπόν, για αυτό το παιδάκι δεν έχουν κάνει τίποτα. Στην πλάτη το σηκώνω, τα σκαλιά το κατεβάσω κάτω, στην πλάτη το ανεβάζω. Λοιπόν, και τους λέμε να κάνουν ένα παράδρομο κάπου. Να μπορεί να περάσει, όχι από το κινητό, ένα καρότσι να περνάει. Ένα καρότσι. Δεν γίνεται τίποτα, τίποτα απολύτως. Λοιπόν, και το κουβαλάμε το παιδί στην πλάτη.
5: Εκτός από αυτά τα σκαλιά που όλοι γνωρίζουμε και ανεβαίνουμε για να πάμε έτσι μέσα στο κέντρο του νησιού εκεί,
7: ναι.
5: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος.
7: Δεν υπάρχει, έχουν κάνει ένα περιφερειακό δρόμο. Και μετά για να το πάω το παιδί εκεί πέρα πρέπει να το ανεβάσω σκαλιά, να κατεβάσω σκαλιά και να το προχωρήσω να το περάσω από τον πλάτανο πέρα για να το πάω να το πάω από εκεί που έρχεται ένα αυτοκινητάκι εκεί στην άκρη.
5: Αυτός ο δρόμος που λέτε ότι έχετε βρει και μπορεί να φτιαχτεί, πόσα μέτρα είναι δηλαδή, πού έχετε απευθυνθεί αρχικά?
7: Εντάξει, είχε πει ο σχερμένος ο Δημήτρης ότι κάτι θα κάνανε, αλλά εντάξει έχει παραμείνει εκεί το πράγμα. Έχει παραμείνει.
5: Μάλιστα.
7: Έχει παραμείνει.
5: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο πια είναι τόσο δύσκολο αυτό το σημείο εκεί να μπορεί κάτι να γίνει. Δεν έχω και εικόνα, αλλά είναι ναι. Του Δήμου αυτό το θέμα.
7: Το έτσι. Ξέρω, το ξέρω.
5: Μάλιστα.
7: Το ξέρω.
5: Πόσο εύκολο είναι να ζουν εκεί τα παιδιά? Είναι δύο μαθήτριες ή μαθητές είναι?
7: Είναι δίδυμα, είναι μαθητής και μαθήτρια.
5: Άρα ένα λοιπόν αγόρι και ένα κορίτσι στο Λύκειο, τα μοναδικά από το νησί.
7: Όχι, είναι και άλλα δύο είναι.
5: Άρα είναι τέσσερις που πάνε στο σχολείο.
7: Ναι, ναι.
5: Με τις δυσκολίες που υπάρχουν για να πάνε με το καραβάκι, πολλές φορές αναγκάζονται να μείνουν και εκεί άμα να σηκώσει φουρτούνα τα απόγευμα.
7: Αν κάνει καιρό δεν πάνε τα παιδιά, πώς θα πάνε?
5: Ή δεν πάνε ή μπορεί και να ξεμείνουν, μας έχουν πει.
7: Εντάξει, σηκώνονται τα παιδιά. Αν πάει η βάρκα θα πάνε για τα παιδιά. Αλλά άμα δεν πάει η βάρκα δεν πάνε τα παιδιά.
5: Ναι, σίγουρα, πώς αλλιώς.
7: Αλλά πάνε με εφτάρια, με οχτάρια πάνε.
5: Αυτό λέμε κύριε Γραμματικέ, ότι θα έπρεπε αυτά τα παιδιά που είναι υπό αυτές τις συνθήκες να έχουν μία μοριοδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί σε ένα αστικό κέντρο, ακόμη και στη Σάμο, που είναι το λύκειο δίπλα σχεδόν στο σπίτι του, να είναι το ίδιο με ένα παιδί που ζει στη Θήμενα, που δεν έχει καμία πρόσβαση σε ένα φροντιστήριο. Πηγαίνει κάθε μέρα με ένα καΐκι και με 7 μποφόρ, που αν το περάσει αυτό το μπουγάζι, είναι αδύνατο να κάνει μετά μάθημα, όποιοι το έχουν περάσει.
7: Ναι.
5: Αλλά αυτά συνηθίζουν τα παιδιά και να είναι και να ανταγωνίζονται επίσης όρις.
7: Ναι, ναι. Αυτά κάνουνε. Και τα νησιά θα ερημώσουν τελείως. Τα νησιά θα ερημώσουν τελείως.
5: Γκρίζες ζώνες μεταξύ των οποίων είναι και η Θήμενα.
7: Ό,τι θέλει ο απέναντι θα το κάνει. Γιατί θα φύγουν όλα τα παιδιά από τα νησιά απάνω. Δεν δίνουν βάση σε τίποτα. Να σου πω κάτι.
5: Mm-hmm.
7: Το καλοκαίρι πήγαινα στη Σάμο με το καίκι να πάρω πετρέλαια. Και ήταν μέσα το παιδί μου. ο γιος μου, το ένα το παιδί αυτό που έχω, ο οποίος είναι ένα φτύλος το παιδάκι, να πούμε, δεν παίζεται. Και με πιάνει η δίωξη. Και μου λέει, θα σου κόψω, μου λέει, 10.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί λέει, έχεις το παιδί σου μέσα. Καλά του λέω, ρε, του λέω. Τα παιδάκια που γυρίζουν μέσα φουσκωτά μέσα στα κότερα είναι πιο ναυτίλια από το γιο μου που έχει γεννηθεί μες στο καϊκί. Όχι, λέει, θα πάω για μαύρη εργασία. Και ποιος σου πω ότι δουλεύει το παιδί, του λέω. Εγώ το πήρα για παρέα μου. Και κατά τα άλλα του λέω, εγώ παίρνω φωτογραφία, του λέω, απέναντι, που από γυαλό από μένα ήταν ο Τούρκος η ανεμότερα και τραβούσε. Και του λέω, αυτό είναι γιατί δεν πάει να τον πιάσει και σε πιάσει σε μένα, του λέω. Δηλαδή, του λέω, θέλει να πάει να παραδώσουμε τα όπλα που έχουμε απέναντι στο λόγο και να σε τραβάνε για ΕΔΕ, του λέω. Μου λέει, ούτε σε είδα ούτε με είδες. Δηλαδή έπρεπε να του πω όλα αυτά για να το καταλάβει. Αλλά έρχονται, έχουν βάλει ορισμένα μέσα παιδάκια, τα οποία έρχονται για 2 και για 3 μήνες και τρέχανε από την Πλώρη στην Πρίμη, λες, πιάσανε κανένα χασισέμπορα. Καταλαβες. Δηλαδή, με τι όρεξη να μείνει τώρα το παιδί, το δικό μου εδώ.
5: Ναι. Εντάξει,
7: δεν ξέρω αν έχω σφάλμα.
5: Καθόλου σφάλμα δεν έχει. Πολύ καλά τα λέτε. Πολύ καλά τα λέτε, αλλά δυστυχώς είναι η εύκολη στόχη πολλές φορές. Στους δύσκολους...
7: Δηλαδή, εμένα γιατί με έχεις και κοιμάμαι με το προσκέφαλο, με το πολεμικό, και έχεις τον Τούρκο και έρχεσαι και γράψε εμένα και τον Τούρκο τον αφήνεις. Έτσι δεν είναι.
5: Κάνουν παρέλαση οι Τούρκοι εδώ, ναι, με τα αλλιευτικά.
7: Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Και ποιοι το λιμενικό. Το λιμενικό της άμμου. Παιδάκια ανίδεα. Παιδάκια ανίδεα. Τέλος πάντων, λοιπόν,
5: κύριε Γραμματικέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και στον κύριο Στέλιο Μαρκάκη.
7: Έλα, πάρτον.
5: Ναι. Γεια σας. Κύριε Μαρκάκη.
3: Σας ευχαριστώ, χαιρετίσματα στο φίλο μου.
5: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
3: Μας ανοίχτηκαν τόση ώρα.
5: Εμείς, γιατί να σας ανοιχτούμε, αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτή η λέξη που λέτε.
3: Γιατί μας είναι στην αέρα και ακούμε τα παράπονά μας.
5: Υποχρέωσή μας και εμείς να φτάνουμε σε εσάς και η φωνή σας πιο μακριά, διότι εσείς πραγματικά είναι που φυλάτε Θερμοπύλες και όχι
3: εδώ,
5: όλα τα υπόλοιπα που μας λένε.
3: 28 χρόνια που είμαι όπως εδώ, δεν φεύγω από το χωριό μου. Κουτσό, στραβός όπως είμαι, προσπαθώ για το χωριό μου να μείνουμε εδώ στον τόπο μας, να μείνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που πραγματικά φυλάτε Θερμοπύλες. Να είστε καλά.
3: Καλημέρα. Γεια.
5: Μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, τι να πει κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, δηλαδή. Περνούν τον παθόν τους στον τάραχο και πάνε και να τους γράψουν γιατί είχε το παιδί του μέσα στο σκάφος. Βρε παιδιά, πιάστε τους πραγματικούς εγκληματίες. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι κακομοίριδες, εκεί πάτε να εφαρμόσετε τον νόμο. Δηλαδή, στα μεγάλα τους καρχαρίες, αλλά οι καρχαρίες θα σε καταβροχθήσουν. Αυτά τα καημένα τα ψαράκια, τι είναι, αθερίνα είναι. Πάμε σε διαφημίσεις.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη

0: Όμως ένα σκαψιμαντάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό.
1: Σας αφήνω τώρα, γιατί...
0: Έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίαση σκάβων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο σκοπελίτησearthworks.gr.
0: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη Ντουγρού.
3: Τι θα φάμε σήμερα?
4: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι σαν κάρβουνα.
3: Δηλαδή?
4: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
3: Τι έχει το μενού?
4: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
3: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
4: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
3: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
4: Έτοιμο.
3: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
4: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
3: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
4: Αγίου Νικολάου 6.
3: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
4: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
5: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
6: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
7: 2000 FM.
8: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
9: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
8: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
9: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
8: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
9: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
8: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
9: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
8: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
9: Γευστική περιπλάνηση.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβαση Σάμμου.
5: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
13: Oh. Όσοι θέλετε να μας βρείτε, μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμά.

0: έκδοση επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
2: Περίμενε, μπάστα.
0: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
1: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
5: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
4: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίνα από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
5: Πάρτο!
6: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
7: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
8: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
7: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
9: 2000 FM.
10: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
0: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από το Σωματείο Εργατοτεχνών Οικοδόμων Καρλοβάσο. Τεχνητών, ναι, εργατοτεχνητών. Έχει ξεκινήσει υποβολή για ηλεκτρονικές αιτήσεις των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος που λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Η υποβολή των αιτήσεων πάντα μιλάμε. Στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος με τους οικοδόμους είναι για τους οικοδόμους 1.064,12 ευρώ και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του είναι να έχουν πραγματοποιήσει το 2025 αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95 έως 210 ημέρες εργασίας μαζί με την προσάυξηση και την άδεια. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούνται το βοήθημα όσοι έχουν 73 με 163 πραγματικές μέρες εργασίας, ημερομίσθια δηλαδή. να μην είναι το 2025 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερους από 3 μισθωτούς, να συνεχίσουν να είναι οικοδόμοι κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, δηλαδή από 19 έως 30 του 26, για να αποδείξει κάποιος ότι έχει την ιδιότητα του μισθωτού οικοδόμο, δηλαδή κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος 19 όπως είπαμε με 30 να πρέπει να έχει κολλήσει έστω και ένα οικοδομικό ένσημο σε αυτό το χρονικό διάστημα ή να έχει ενεργή εργασιακή σχέση ή ενεργό δελτίο ανεργίας πριν την έναρξη της καταβολής του βοηθήματος 19. Πρέπει επίσης να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Επισημαίνουμε, λέει η ανακοίνωση, ότι όλοι οι οικοδόμοι έχουν δικαίωμα, το δικαίωμα κατ' εξαίρεση να λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα εφόσον πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις ανεξάρτητα αν κατά την περίοδο καταβολής του συγκεκριμένου λαμβάνουν τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας. Συνταξιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου δεν δικαιούνται το βοήθημα. Οπότε λοιπόν όσοι μας ακούτε και είστε οικοδόμοι μπορείτε να λάβετε αυτό το βοήθημα υπό αυτές τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις, συγγνώμη. Επίκαιρη ερώτηση υπάρχει από το ΚΚΕ σχετικά με αν Δημήτρη λίγο η πόρτα νομίζω ότι δημιουργεί ένα θέμα με την κίνηση. Λοιπόν, έχουμε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για να ληφθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την πλήρη αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των αγριόχειρων. Αυτή η μάστιγα τα τελευταία 5 χρόνια που γίνεται όλο και χειρότερη. Υπογράφει αυτή τη σχετική ερώτηση η βουλευτής του ΚΚΕ της Λέσβου και αναφέρει βέβαια, να μην τα επαναλάβω, το δραματικό υπερπληθυσμό των αγριόχειρων, τους χειρισμούς μέχρι σήμερα από την πλευρά της κυβέρνησης και ζητά να προχωρήσουν άμεσα και να λάβουν ένα ολοκληρωμένο δραστικό και με επιστημονικά κριτήρια σχέδιο εξάλειψης του πληθυσμού των αγριόχειρων, των αγριόχειρων υβριδίων στη Σάμο, γιατί υβρίδια είναι πραγματικά, και να μπορέσουν άμεσα λοιπόν να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα, τα οποία όμως θα έχουν ένα αποτέλεσμα και να αποζημιωθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς όλη η παραγωγή της Σάμου που έχουν υποστεί καταστροφές τις καλλιέργειές τους. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί πραγματικά που έχουν υποστεί καταστροφές. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητα συνεχίζεται μέχρι και αύριο. Ήταν πολλές οι δράσεις που έγιναν και στους δύο Δήμους, δηλαδή Δήμο Ανατολικής και Δήμο Δυτικής Σάμου, αυτό το διάστημα. Σε κάποιες περιπτώσεις με περισσότερο, σε κάποιες με λιγότερο κόσμο. Εχθές Κυριακή ήταν η μέρα αφιερωμένη στην ποδηλατάδα, γι' αυτό και υπήρχαν οι ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι μικροί λοιπόν έκαναν ποδηλατάδα από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το ξενοδοχείο Σάμος και επέστρεψαν, συνέχισαν με ζωγραφική κυμολίες πάνω στον ποδηλατόδρομο, εμπνεώμενοι από τις φιγούρες της εβδομάδας κινητικότητας και δημιουργώντας με χαμόγελα και φαντασία τις δικές τους αναπαραστάσεις. Επίσης τους δόθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής και φωτάκια για τα ποδήλατά τους με οδηγία οδηγίες, να ακολουθούν όλα τα μέτρα προστασίας όταν ποδηλατούν και να γνωρίζουν τους κανόνες κυκλοφορίας των ποδηλατών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ο ποδηλατικός αγώνας χρονομέτρησης με διαδρομή από την πλατεία Πυθαγόρα έως τον κάτω κόμβο εισόδου της πόλης και πίσω με 6 συνολικά κατηγορίες ανδρών. Κατηγορίες 18 έως 45 και 45 και άνω, γυναικών 18 έως 45 και 45 και άνω, εφήβων αγοριών και κοριτσιών 12 έως 16, ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων από τον Δήμαρχο Ανατολικής Άμμου Πάρη Παπαγεωργίου και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Δημήτρη Βογιατζή, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μαρία Κονδύλη, καθώς και μέλη της ελληνικής ομάδας διάσωσης παράρτημα ΣΑΜ που υποστήριξαν τις εκδηλώσεις. Στους πρώτους κάθε κατηγορίας δόθηκε ως δώρο ένα προστατευτικό κράνος. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Πυθαγόρα που παρουσιάστηκαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο ΣΑΜΟΥ, ο Κυρώη Σαμία, κλείνοντας με χαμόγελα έτσι την Κυριακή. Το Σάββατο ήταν Παρκαρέτο, κινήσου και μπε στην ομάδα μας, ο τίτλος των δράσεων. Στο επίκεντρο ήταν επίσης και το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το beach volley στην πλατεία Πυθαγόρα και στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη. Υπήρχαν πάρα πολλές δράσεις. Θα πάμε τώρα έτσι λίγο στο πρόγραμμα για να δούμε τι περιλαμβάνει τις επόμενες ημέρες. Μάλλον αύριο είναι ακόμη, ναι, είναι 16 με 22. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε ποια είναι η τελευταία δράση. Ήταν και πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα, πρέπει να πούμε φέτος, και ήταν και σε όλα δηλαδή σε πάρα πολλά δημοτικά διαμερίσματα και στη Δυτική Σάμμο. Σήμερα λοιπόν από το πρωί στο Δημοτικό Βαθέως από την τρίτη μάλλον μέχρι την έκτη τάξη η Τροχέα Σάμμου ενημέρωσε τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας. Τώρα στις 12 είναι στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, ενώ την τρίτη θα είναι στις 10 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως. Το Δημοτικό Βαθέως πάει περίπατο με αφετηρία. Το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως μικροί και μεγάλοι θα περπατήσουν μέχρι το λιμάνι Βαθέως και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο σχολείο. Παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες θα μοιραστούν τον ίδιο δρόμο και την ίδια εμπειρία, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία της διαγενειακής σύνδεσης, της ενεργούς μετακίνησης, της ενεργού μετακίνησης, της κοινωνικής συμμετοχής και της φροντίδας για το περιβάλλον. Αντίστοιχες βέβαια οι δράσεις όπως έχουμε πει και στο Δήμο Δυτικής Σάμμου. Είναι αυτές οι δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς και τους μεγάλους να κάνουν πράγματα μαζί, μπαμπάδες με τα παιδιά τους, μαμάδες, συγγενείς, γιαγιάδες, παππούδες, ό,τι καλύτερο. Η Σάμμος εξάλλου έχει βραβευτεί και μεταξύ των πόλεων που πραγματικά διοργανώνουν πάρα πολύ όμορφες δράσεις και είναι κάτι που γίνεται εδώ και 10 χρόνια, 10 ή 11 στην Σάμμο. Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτές τις ημέρες δεν θα έχουμε κοντά μας τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη. Θα σας ενημερώσουμε ξανά για το πότε θα ολοκληρωθεί η άδεια και 2 η ώρα παραμένετε, ακούτε το δελτίο ειδήσεων και βέβαια στις 6 ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

0: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: 2000 FM.
2: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
3: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
2: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
3: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
2: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
3: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
2: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
3: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
2: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
3: Γευστική περιπλάνηση.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, μία συν μία δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Νέσκαφε κλασίκ, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και ΣΥΑ, όμικρον ε.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανική Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
7: Καλώς ορίσατε, Εύη Βαλή, Κοσμάς και Δερμάδος εδώ.
8: Δεν υπάρχει
7: κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
12: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
11: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
12: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
11: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
12: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
11: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
1: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
8: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
1: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
8: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
1: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
8: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
1: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
8: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
1: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
8: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
1: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
15: Φιλάμε, κλείσε με.
14: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
16: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου. Τηλέφωνο 6977 09 4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
17: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμμου.
18: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
19: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMGs. Γυναικεία. Μπλούζες από 16 μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35 μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59 μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145 μόνο 35 ευρώ.
18: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35 μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59 μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65 μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68 μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139 μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245 μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMGs. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
19: Πάρτο!
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130 ml, μόνο 2 και 99 η συσκευασία.
20: Πηλιαγνό φέτα βόλου pop. Μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
22: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
21: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
23: 2023.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: Σαν χορός με στη βροχή θα είσαι για πάντα. Δες ο χρόνος τρελάθηκε στις νύχτα στα χάδια. Θα με δω.
1: Την Άνη!
2: Με δανούρια μου.
1: Θες να στήσεις το ρήγμα?
2: Αχ, αγόρι!

0: 2000 FM.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
3: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμμου και στο skopelitisearthworks.gr.
2: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
4: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
5: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
4: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
6: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
7: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
6: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου.
8: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
6: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
1: η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
9: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
1: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
10: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000...

0: 8000 FM.
1: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σου κλαίνε αυτή. Ένα GTA 26 δεν έχετε. Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
2: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησίες. Τηλέφωνο 22730-22247.
3: Ψάχνεις τον κατάλληλο τρόπο για να προωθήσεις την επιχείρησή σου σε τηλεόραση, ραδιόφωνο και ίντερνετ και θέλεις να το κάνεις μόνος σου? Η Direct to Media σου προσφέρει τη λύση. Διάλεξε προβολή σε πάνω από 300 ραδιοφωνικούς σταθμούς, 90 sites και 75 τηλεοπτικά κανάλια και κάνε την επιχείρησή σου γνωστή σε όλη την Ελλάδα. Μπες στη διαδικτυακή πλατφόρμα directtomedia.gr και βρες το πακέτο που ταιριάζει στις ανάγκες της επιχείρησής σου. Direct to Media.gr. Εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
6: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
5: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
10: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
11: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
12: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
11: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
12: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
11: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
12: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
11: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
12: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
11: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
12: Γευστική περιπλάνηση.
13: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
14: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
13: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
4: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλεφωνώ 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου. Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7 στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
15: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
16: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
15: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
16: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
15: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
16: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
15: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
16: Πανουράκης.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
18: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
17: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανούλαρος τα φέρει.
18: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
17: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανούλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
18: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
17: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
19: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
20: Βάλει εδώ, κοσμάσια δρομάδος εδώ.
19: Έχω
20: μετά θα πάνε
19: εξτασιαστεί.
20: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
19: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
20: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
19: Εξαιρετικό.
20: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
19: Τι λέρε, φίλε.
20: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
0: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
0: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
0: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
0: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
0: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
1: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο! Πουκάμισο! Φέρτο! Φορέματα ταγιέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο!
3: Τι περιμένεις! Πήγαινε στο GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
1: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
3: Πάρτο!
23: Τι βλέπω, εργασίες κυπουργικής.
24: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
23: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
24: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
23: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
22: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση λέβητα.
25: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
26: Ρικού 5, Καρλόβαση, Σάμος.
25: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
26: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Σπάλα χοιρινή χωρίς κόκαλο, μόνο 4,90 το κιλό. Ντέρλι τυρί Cottage, 200 γραμμάρια, μόνο 1,45 η συσκευασία. G7 γνήσιο ιταλικό παγωτό, 1 λίτρο, μόνο 3,19 η συσκευασία. Vicos Cola Classic E Zero, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Σόφτης χαρτί κουζίνας 800 γραμμάρια, μόνο 1,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
28: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
27: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα κρουασάν με γέμιση βερίκοκο ή κακάο 80 γραμμάρια, μόνο 32 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτά χωνάκι, 6x130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πηλιαγνό φέτα βόλου pop, μόνο 9,90 το κιλό. Εκλεκτά παραδοσιακά τυροπιτάκια, 800 γραμμάρια, μόνο 2,29 η συσκευασία. Καλημέρα κέικ βανίλια ή σοκολάτα 600 γραμμάρια, μόνο 3,29 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
29: 2000 FM. 2000 FM.
30: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Άκαρπες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 50χρονου Τούρκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής. Στο σημείο βρίσκονται 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και το σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ενώ από αέρος συμμετέχει στις έρευνες ελικόπτερο Super Puma. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές. Μπαράζ συλλήψεων σημειώθηκε στο λιμάνι της Σάμου κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου την Κυριακή, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιβάτες που επιχειρούσαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Στην πρώτη υπόθεση συνελήφθη Σύρος Επίκος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σάμου, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου φέρεται να παρέδωσε πλαστή ταυτότητα σε Τούρκο υπήκο, ο οποίος παρέμενε παράνομα στο νησί και δεν είχε καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν και οδήγησαν στη σύλληψη ενός Ιρανού υπηκό, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αναχωρήσει από τη Σάμου με προορισμό την Αθήνα, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο. Στο ίδιο πλαίσιο συνελήφθησαν 2 Αφγανοί υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς την Αθήνα, έχοντας στην κατοχή τους πλαστά νορβηγικά διαβατήρια. Τέλος, κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο πλοίο, οι λιμενικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπηκόου Γερμανίας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ για όλες τις υποθέσεις σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες. Νέα αποδυνάμωση της αστυνομίας στη Σάμου, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου ζήτησε την ενίσχυσή της με 24 αστυνομικούς. Τελικά εγκρίθηκαν μόλις 5, ενώ την ίδια στιγμή 7 αστυνομικοί αποχωρούν για άλλες περιοχές της χώρας. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στις τακτικές μεταθέσεις του καλοκαιριού, με 14 αφίξεις αλλά και εισάριθμες αναχωρήσεις. Με απλά λόγια, αντί για ενίσχυση, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωση, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων στο 2000 FM ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου, Νίκος Μαθιουδάκης. Οι κενές οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας αγγίζουν πλέον το 45%, ενώ αναμένονται και νέες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες λειτουργούσαν χάρη στο φιλότιμο και την υπεράνθρωπη προσπάθεια των αστυνομικών, κάτι που δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον. Η Ένωση δηλώνει ότι δεν πρόκειται πλέον να κρύβει από τους πολίτες το μέγεθος του προβλήματος και θα απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας, προστατεύοντας τα δικαιώματα και την ασφάλεια των συναδέλφων της. Ως άμεση λύση ζητά την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων στη Σάμου και προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη υποστελέχωση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για τους πολίτες. Σημαντική επίσκεψη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σάμου και τη διερεύνηση νέων συνεργασιών με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πραγματοποιήθηκε στο νησί με τη συμμετοχή στελεχών ταξιδιωτικού οργανισμού με έδρα το Ντουμπάι. Η επίσκεψη αποτέλεσε συνέχεια μιας οργανωμένης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες μέσα από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους της συγκεκριμένης αγοράς. Από τα πρώτα στάδια της προσπάθειας, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Ιωάννης Καλτάκης, υποστήριξε ενεργά την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και συμβάλλοντας στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι συζητήσεις να προχωρήσουν πλέον σε επίπεδο επίσκεψης και ουσιαστικής γνωριμίας με τον προορισμό. Αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνονται οι δράσεις στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι, έχοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δράσεις που ενισχύουν την κινητικότητα, ενώ δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά να συναντηθούν με τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, προκειμένου να κάνουν δράσεις από κοινού. Εδώ ολοκληρώθηκε το Δελτίο Ειδήσεων του 2000 FM.
5: Δύο χιλιάδες FM.
6: Λάκι το οποίο το
5: τριγύρισα μέσα στο μπολ και πήρα και μπανάνα.
6: Εγώ αν ήμουνα.
5: Παιδιά, δεν λείπει η ίδια αυτή η αμαρτία.
6: Δηλαδή, προτιμώ να παραγγείλω στον άλλον παρά να, να μου παρενοχλήσουν σεξουαλικά τα βαβλάκια.
5: Μα μου είπε, θες να δοκιμάσεις ένα, να δεις πώς είναι.
6: Ένα, δεν παίρνεις το κουτάλι και κάνεις.
5: Ένα πήρα και το βούτυξα. Τι να το πάρω, ξέρω.
6: Να.
5: Τι να το κάνω, ξέρω. Παιδιά. Την επόμενη φορά θα τώρα έχει καταλάβει ότι κοιμήθηκα με τα βαφλάκια. Ξύπνησα με τα βαφλάκια στο μυαλό μου. Όλη μέρα σκέφτομαι τα βαφλάκια.
6: Είναι εκεί κοντά σε σένα.
5: Τα φέρνουν, ναι.
6: Αχού.
5: Όχι, όχι, το Σαββατοκύριακο. Μου το έχω υποσχεθεί. Έχω πει Ελενάκι. Όλη τη βδομάδα νηστεία και προσευχή. Κομπούτσε, φλαμά.
6: Κομπούτσα.
5: Κομπούτσα, γιατί δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
6: Κομπούτσα, ακούω.
5: Ναι. Η οποία κάνει, λέει, πάρα πολύ καλό.
6: Η κομπούτσα. Γενικά η κομπούτσα γαστρώνει δέρμα, διώχνει νεύρα.
5: Σου δίνει φτερά, λέει, η κομπούτσα.
6: Ναι. Αρκεί να μην είναι πληρωμένη η κομπούτσα.
5: Και την παίρνεις έτοιμη,
6: είναι...
5: τη μεγαλώνεις μόνος στο σπίτι σαν μωρό.
6: Την κομπούτσα.
5: Ναι, τη μεγαλώνεις την κομπούτσα.
6: Μεγαλώνει, γερά, τεκνά.
5: Ναι, την έχεις, λέει, και την ταΐζεις ζάχαρη και κάτι τέτοιο. Αλήθεια, τώρα είναι μύκητας και το ταΐζεις αυτό.
6: Άσε με τώρα.
5: Ναι, καλέ, είναι σαν να έχεις ένα πέτ στο σπίτι σου.
6: Λοιπόν, δεν σου έχω πει το καλύτερο.
5: Έλα.
6: Φυτέψαμε ντομάτες στις γλάστρες.
5: Έλα!
6: Και έχουμε ντοματάκια.
5: Αχ, μ' αρέσει το ντοματίνια το μεταξύ. Ναι. Έφαγες κανένα.
6: Η Σριλάνκα το έκανε.
5: Έλα.
6: Το πήγαινε κάθε μέρα με μία οδοντογλυφίδα και παρενοχλούσε τα λουλουδάκια. Λέω, τι είναι αυτό, καλέ. Τα κάνεις, λέει, έτσι και τα βοηθάς και έχουμε βγάλει τώρα ντοματίνια. Δηλαδή, αν δεν έχουμε ντοματάκι να βάλουμε στη σαλάτα, 10 ντοματίνια τα έχουμε.
5: Αχ, όμως πόσα πράγματα ξέρει αυτή η κοπελίτσα. Αυτή η κυριούλα. Δεν είναι η κοπελίτσα. Αυτές δεν είναι σαν παιδάκια μοιάζουν. Άσχετα τι είναι.
6: 70 χρονών θα σου πω τι είναι.
5: Και οι άλλοι, πες την, γιατί δεν θυμάμαι και τίποτα πια.
6: Ποια?
5: Αυτή η σχεδιάστρια που είναι 80 και είναι κουκλάρα.
6: Α,
5: η ασιάτισσα. Ποιος τη λένε?
6: Η Vera Wang.
5: Μπράβο, καλά πας είναι... σήμερα. Σε βλέπω καλά, ξεκουράστηκε.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Αυτή την έχουν βάλει στο ψυγείο του Vera Wang.
5: Όχι, είναι παιδί μου, είναι το ύφασμα τέτοιο.
6: Ποιο ύφασμα? Αυτές οι ασιάτισσες, παιδιά.
5: Ναι.
6: Γιατί είναι απροσδιορίστου ηλικία.
5: Είναι παιδί μου, σου λέω, έτσι φιλή αυτή.
6: Οι Φιλιππινέζες είναι το ίδιο. Οι Σιριλανκέζες είναι το ίδιο. Όλες είναι το ίδιο.
5: Για τον υπνοτιστή θα πούμε, ο οποίος ήταν με την Πατανόβουρτσα πριν και ήταν Μπογιατζής.
6: Ο υπνοτιστής.
5: Ναι.
6: Ήτανε, λέει, είχε χρώματα ολόκληρη παλέτα.
5: Αμέ.
6: Και ερχότανε στο σπίτι σου. Και στόκαρε κουκλάκι ζωγραφιστό.
5: Ναι, και μετά επειδή είπε ότι, φαντάζομαι ότι με πιάνει η μέση μου, πονάω, πού να βάφω τώρα, πρέπει να βρω κάτι άλλο, πιο απλό. Να κοροϊδεύω τον κόσμο.
6: Ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όλοι αυτοί που υπάρχουν, τι σχολές έχουν τελειώσει?
5: Χονολουλού.
6: Στη Χονολουλού. Στη Χονολουλού.
5: Στη Χονολουλού. Το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Σεμινάρια παίρνουν ένα χαρτί που είναι σεμινάρια. Δεν σου είπα εγώ τι είχαμε.
6: Τα λένε μπερδεμένα. Εν τω μεταξύ λένε αλφημέτζη σχολή. Για να μην καταλαβαίνει τίποτα, το γιατρίο του δεν έχει κανένα χαρτί. Κανένα.
5: Άντε, εσύ μπήκε σε ένα γιατρό και έχει χαρτί.
6: Εγώ παρατηρώ.
5: Το παρατηρείς!
6: Παρατηρώ και βλέπω και το βαθμό!
5: Ωραία! Και δάλει αυτή πανεπιστήμιο Χονολουλού, άριστα!
6: Συγγνώμη, άμα γράφεις Χονολουλού,
5: ναι.
6: Σημαίνεις.
5: Ευτυχώς για αυτήν δεν βλέπω εγώ. Την τύφλα μου, μακριά.
6: Α,
5: αλλά
6: δεν
5: έχουν...
6: είχαν αυτοί κανένα πτυχίο, τίποτα. Άδειο τείχο, κορνίζες μόνο.
5: Τουλάχιστον ήταν έτοιμοι
6: αυτό. Σαμουράι και τέτοια.
5: Εντάξει.
6: Αυτός υπέγραφε και ο σαμουράι.
5: Αλήθεια.
6: Ναι, καλέ.
5: Ο
6: έλεγε γιατρός Παύλα Σαμουράι.
5: Παιδιά όμως, έτσι.
6: Βρεθήκανε, λέει, στον Κορυδαλό.
5: Ναι.
6: Προαυλίστηκαν την ίδια ώρα.
5: Το ζευγάρι.
6: Και έπεσε, βάλε ερωτική μουσική. Ο ένας στην αγκαλιά του άλλου, slow motion ο γιατρός. Φαντάσου.
5: Όντως αγκαλιάστηκαν.
6: Καν το εικόνα. Περίμενε να πέσει και η μουσική υπόκρουση. Ήταν αυτός και περπατούσε στο προάβλιο των φυλακών με το κόκκινο παντελόνι. Και αυτοί από μακριά.
5: Και ο κόκκινο παντελόνι, έχει τα πέρτα ρούχα του Μαριστό, μας τρελάνει.
6: Ανέμιζαν, λέει, τα μαλλιά της τα ξανθά. Και μόλις
5: το έχεις κάνει AI, το έχεις καταλάβει.
6: Τα βλέμματά τους, εκείνος, αν και καμένος από αυτήν, την κομπογιανίτισσα από τη Χαβάη.
5: Στη φυλακή την αγκαλιάζει και απ' έξω λέει ότι δεν φταίω εγώ τίποτα, παιδιά, σας παρακαλώ πολύ.
6: Πού είναι καλή υπόκρουση?
5: Πάει μουσική, τελειώσαμε τώρα, μην ασχολείσαι.
6: Ψάχνει την υπόκρουση.
5: Ναι. Πώς το λένε? Παιδιά, άλλα μέσα. Μου αρέσει με το κόκκινο παντελόνι, εσύ. Λες να το φαντάζεσαι κοστομορισμένο μες στη φυλακή.
6: Αφού
5: με τα ριγέ του, καλά. Τον είχαν κάνει με ριγέ αυτό τη φυλακή, τη στολή, σε κοστούμι. Στο AI. Καλά, έχω γελάσει πάρα πολύ με το AI.
6: Ναι.
5: Αυτό ήταν, λέει, ένα αχνό κορίτσι, ήταν ένα πονεμένο κορίτσι.
6: Ποια αυτή?
5: Αυτή, φτωχό.
6: Φτωχό ήταν.
5: Ναι, από τη Δομοκό, Θεότιβα, κάτι τέτοιο. Και το όνειρό τη ήταν κάποια στιγμή, φαντάζομαι, να πιάσει φράγκα. Και σπούδασε το κοριτσάκι.
6: Έλα, θέλω να μου το πει σαν Άρλεκιν.
5: Δεν μπορώ, τώρα δεν βγαίνει. Αυτό.
6: Τον συνάντησε. Ήταν γιατροί και δύο. Εκείνος είχε ειδικότητα, εκείνη δεν είχε. Της είπε, θα σε κάνω γιατρή.
5: Θα σε κάνω βασίλισσα. Της είπε μάλλον.
6: Και μετά μπήκε σαν προορισμός η Χολολουλού. Τι άλλο.
5: Τίποτα, αυτή σου λέω ήταν μια κοπέλα που ήταν.
6: Ξυπόλυτη.
5: Φτωχή ρε παιδί μου, ήταν φτωχή.
6: Πού πας ξυπόλυτη στα Γκάθια, ναι.
5: Ήταν μια κοπέλα που ήταν πάρα πολύ φτωχή από... και είχε πάντα όνειρα τέτοια κλπ. Να... Απλά πολλοί άνθρωποι όταν πιάνουν λεφτά στα χέρια τους δεν θυμούνται από πού ξεκίνησαν. Αυτό δηλαδή το χάρισμα που είχε ο Μαζονάκης και ποτέ δεν ξέχασε την παλιά του γειτονιά κλπ. Άλλοι άνθρωποι που πιάνουν λεφτά το ξεχνάνε, μη σου πω ότι το... δεν θέλουν να το θυμούνται ούτε καν το αναφέρουν.
6: Να. Τέτοια. Λοιπόν, αυτός κυκλοφορούσε πάρα πολύ στο Κολωνάκι. Είναι γνωστή φάτσα του Κολωνακίου.
5: Ναι.
6: Τον λέγανε και λίγο γραφικούλη, να σου το πω έτσι, γιατί είχε ένα. Ότι είναι ρε παιδί μου. Τιτλούχος.
5: Ναι.
6: Ότι είναι από τον Μπάκιγχαμ. Μόλις ήρθε από τον Μπάκιγχαμ.
5: Μα φαινόταν αυτό.
6: Ναι, με τα ρολόγια του και αυτά. Σύγναζε στο μαγαζί ροζέ. Έπινε τα κρασάκια του. Έτρωγε τα σουσάκια του. Έλεγε τα μουσάκια του. Δηλαδή θα σας κάνω βασίλισσες όλες. Θα σας κάνω. Έλεγε ότι μετά το Θεό είναι αυτός. Και γενικά ρε παιδί μου είχε αφήσει, ήξερε για τη γυναίκα του τώρα, δεν μπορεί να μην ήξερε. Και η αλήθεια είναι ότι μάλλον σε συνεργασία τα κάνανε λίγο τα project της ομορφιάς και τα αντιγυραντικά και τα
5: ναι.
6: Πλύνε το εντερό σου και καθάρισε το αίμα σου. Ήταν γενικά πλυντήριο ανθρώπων.
5: Αυτό
6: δηλαδή.
5: Ρε παιδιά, ναι.
6: Και ετοίμαζαν λέει και σε άλλα νησιά όπως στη Μύκονο, στην Αντίπαρο. Στη Μύκονο γίνεται μεγάλο παιχνίδι με βιταμίνες.
5: Ναι.
6: Με βιταμίνες βέβαια. Όλη η ντυρλα πάρει ο άλλος και μεθάει. Και πάει λέει σε ξενοδοχείο και του κάνουν ειδικό, έχει ειδικό τμήμα και σου κάνουν boost με βιταμίνες. Και εκεί που είσαι, λίγο καθαρίζει το αίμα.
5: Ενδοφλέβεια. Ενδοφλέβεια, ναι.
6: Ωρό. Ωρό και ναι, βιταμίνες.
5: Κάνεις καπλωμένος για λίγο, για λίγες ώρες ή μία ώρα και σου σε μπουστάρουν.
6: Δύο ώρες.
5: Ναι, και σε μπουστάρουν.
6: Και σε μπουστάρουν.
5: Τώρα αυτό, είναι, αυτό τώρα...
6: Δεν ξέρω, πρέπει να βγουν οι ιατρικοί σύλλογοι
5: παιδιά. Αυτό τώρα είναι ρε παιδί μου, μπορεί να μην σου κάνει κακό. Δεν ξέρω. Είναι αποτελεσματικό ή είναι απλά μια μπουρδα.
6: Είναι, συνέρχονται.
5: Α, okay.
6: Γιατί κοίτα, όταν πίνεις πολύ, είναι σαν να πίνεις πολύ νερό κιόλας.
5: Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό τώρα, είναι σαν να πίνεις πολύ νερό.
6: Πίνεις πολύ νερό και έχει γνωστοιχεία, αλλά ουσιαστικά η ενυδάτωση μαζί με τα γνωστοιχεία είναι αυτή που κάνει το καλό αποτέλεσμα. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr, τι είδατε, τι ως βρεστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή που στα κακά κορίτσια.

0: 2000 FM.
1: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
2: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκάλια.
1: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου.
3: Απ' τη ζωή μου εισαγών και γελικών.
1: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Άμμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
0: 2000

0: μάθεις πράγματα για τη γιατρούλα.
1: Ναι, διάβαζα από μία μάρτυρα η οποία κατέθεσε κιόλας και την ήξερε, ότι την είχε γνωρίσει σε ένα ινστιτούτο που έκανε αποτρίχωση και την είχε γνωρίσει εκεί και ήμουν, λέει, πάρα πολύ στεναχωρημένη, λέει, μάρτυρα σε εκείνη την εποχή. Και γιατί είχα χάσει ένα μωρό κλπ. Και της είπε, έλα σπίτι μου και έχω ένα μηχάνημα που σαν να ζωογονεί και σε κάνει και σε ράνει. Και έτσι, λέει, ξεκίνησε. Εγώ γνώρισα ένα κορίτσι το οποίο είχε άλλα όνειρα, λέει, να σώσει τον κόσμο και τέτοια. Και έγινε, μεταμορφώθηκε σε έναν άνθρωπο που τέρας. Πραγματικά δεν αναγνώριζε, ένα τέρας. Και της είχα πει κιόλας, λέει, πολλές φορές ότι βλέπω ότι έχεις χάσει το στόχο σου και δεν κυνηγάς τα όνειρα που ήθελες να κυνηγήσεις, έχεις λεξοδρομήσει. Αλλά, λέει, είχαν πάρει πολύ αέρα τα μυαλά της, γιατί πραγματικά είχε φοβερή πελατεία. Πήγε να ψωνίσει,
0: και πολύ,
1: λέει,
0: χρήμα.
1: Ακριβώς.
0: Χρήμα! Το ψάχνουν και δεν το βρίσκουν.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα, θα γελάσουν. Θα μας πούνε ότι είναι και φτωχοί σε λίγο.
1: Άστα. Λοιπόν, επειδή να ψωνίσει παπούτσι και έκλεινε όλο το μαγαζί για να πάει να ψωνίσει εκείνη. Κάτι και τέτοια, λέει, η μάρτυρας. Η αλήθεια, λέει, και επειδή δεν προλάβαινε, λέει, τα ραντεβού, έτσι, λέει, είπε στον άντρα της, βέλα βάζε και εσύ ένα χεράκι, γιατί εγώ δεν προλαβαίνω. Και λέει η μάρτυρες αυτή, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, που τους ξέρει καλά, έτσι, αν δεν ήταν ο Μαζονάκης, εγώ, λέει, είμαι σίγουρη ότι θα τον τυλίγανε σε ένα χαλί και θα τον πετούσαν σε κάτι βράχια. Δεν μπορεί να παραδεχτεί με τίποτα ότι έχει κάνει λάθος.
0: Πω, πω. Αυτό φαίνεται πάντως.
1: Ναι, απίστευτο.
0: Ενσυναίσθηση, παιδιά, μηδέν.
1: Κάνε κρύο αίμα. Κρύο αίμα, δεν υπάρχει σύσπαση βλεφάρου, σύσπαση φλέβας.
0: Λοιπόν, να δεις ότι θα ανοίξουν στόματα και σιγά σιγά θα βγουν και άλλες ιστορίες και άλλες περιπτώσεις και άλλα απίστευτα περιστατικά. Θα είναι, παιδιά, μια ταινία Grand Guignol αυτή η υπόθεση.
1: Αυτό θα γίνει και το ντοκιμαντέρ, σου λέω, όπως έγινε ο
0: Netflix.
1: Ο πιλότος με την κοπελίτσα που τη σκότωσε.
0: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι
1: σφριστήκατε,
0: τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια. Ακολουθεί διαφήμιση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να ανηφορήσεις την Πάρνηθα. Και τώρα υπάρχει ένας ακόμη. Το ολοκένουργιο Cherry Tingo 4 για τη Storic Jazz, η Καζίνο Μονπαρνές. Οι κληρώσεις συνεχίζονται και το Σεπτέμβρη με σούπερ δώρα. Αν θέλεις να είσαι μέσα στις κληρώσεις, υπάρχει, είναι ο προορισμός σου. Παιδιά, αυτοκίνητο ωραίο. Αν δεν το θέλετε, το παίρνουμε εμείς, έτσι.
1: Ναι, αμέ.
0: Εσύ αμέσως.
1: Έτοιμη. Να με, έτοιμο
0: πόνεμη. Θα άφηνες το αυτοκινητάκι σου.
1: Για ένα καλύτερο, τι με χαζί, καλέ.
0: Αφού το είσαι, έχεις μια συναισθηματική σχέση.
1: Το αγαπώ, αλλά.
0: Είσαι σαν τον Κιτ με το αφεντικό του.
1: Καλά, το αγαπώ το αυτοκίνητο, αλλά μετά να έχω κάποιο καλύτερο και πιο οικονομικό.
0: Α.
1: Εύκολα. Λοιπόν. Πιο οικονομικό στο να καίγενο.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν, η Καριστινού, λέει, δήλωσε κβαντική. Παιδιά, δεν δήλωσε κβαντική. Παιδιά, το είδα εγώ αυτό. Δεν δήλωσε κβαντική. Ότι η Καριστινού δεν έχει πει ένα όρο αχλαμάρα. Αλλά επειδή διάβασα τι είπε, είπε ότι χάρη στην κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ιατρική. Δεν μίλησε για κβαντική ιατρική. Το είδα.
0: Είπε ότι έχει βοηθήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, έχει βοηθήσει επιστημονικά. Δηλαδή, από την κβαντική. Διάβαζα ότι. Όχι από αυτή, από την Καριστιανού. Ότι με η κβαντική φυσική, χρησιμοποιώντας την κβαντική φυσική, έχει φτιαχτεί ο μαγνητικός τομογράφος. Αυτό εννοούσε. Αυτό κατάλαβα εγώ τουλάχιστον. Και βγήκε ο Γεωργιάδης και είπε: θα την ελέξουμε και θα την δίνει πράγματα. Άσε μας και εσύ τώρα.
0: Λοιπόν, ας ελέγξουν όλους τους άλλους που υπάρχουν. Άλλους
1: εκεί πέρα μετά.
0: Τους μποτοξάδες.
1: Θυμάμαι και σε ένα μετανογιλέκα. Τέλος
0: πάντων. Τους μποτοξάδες, τους αυτούς, γίνεται χαμός, παιδιά. Χαμός με την κοροϊδία που
1: πέφτει.
0: Τώρα έχουν βάλει AI να ψάχνει όλα τις διαφημίσεις στο ίντερνετ. Ναι. Και πολύ καλά κάνει.
1: Και πάρα πολλά site, λέει, έχουν αλλάξει μερικά πράγματα μέσα. Στο περιεχόμενό τους, στη περιγραφή των θεραπείων κλπ.
0: Έπρεπε να έχει γίνει.
1: Πάντα πρέπει να πεθάνει κάποιος για να γίνει κάτι και καμιά φορά δεν γίνεται κιόλας. Μπορεί να ξεχαστεί και δηλαδή νομίζω ότι τώρα όλοι έχουν μαζευτεί και σε 1,5 χρόνο θα ξαναπλωθούν όλοι πάλι.
0: Ναι,
1: και θα είμαστε τα ίδια και χειρότερα.
0: Καλό είναι να υπάρχει αυτή η υπηρεσία, ο AI κοφτήρι. Και να... Λοιπόν, το πρωί ήμουν στο Μουσείο της Ακρόπολης. Παιδιά, πόσο τουρίστες έχουμε.
1: Ναι, υπάρχει.
0: Μιλάμε με ενθουσιασμό να δουν σκαριάτιδες.
1: Χριστούλης.
0: Ναι. Δεν μπορείς να φανταστείς. Exciting, όλοι ξέρουν.
1: Ήταν η καθαρά.
0: Όχι
1: στο μουσείο μέσα, γενικά οι δρόμοι, γιατί έχω ακούσει
0: πολύ
1: διάφορα.
0: Καθαρά.
1: Μπράβο.
0: Πολύ καθαρά. Γλυμμένα μπορώ να σου πω, τόσο καθαρά. Αλλά έχουμε τουρισμό. Και είδα ωραίο κόσμο, μου άρεσε. Καλά, βέβαια να μου πει στο Μουσείο της Ακρόπολης δεν θα πάει ο τελευταίος τζίψι.
1: Γιατί να μην πάει.
0: Πάει καλύτερος κόσμος, νομίζω, πιο ψαχμένος. Όχι.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι. Δεν ξέρω. Άστο, δεν έχει νόημα. Πάντως, Οκτώβριο και Νοέμβριο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, μια φίλη μου έπρεπε να έρθει στην Αθήνα για ιατρικούς λόγους, δεν μένει Αθήνα, και να κλείσει με την οικογένειά της Airbnb και δεν έβρισκε. στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή έχει πολύ τουρισμό, είναι πολλά κλεισμένα. Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.
0: Έλα.
1: Γιατί ψάχνανε σε Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη.
0: Ανοίξαμε
1: σίγουρα και Νοέμβρη.
0: Και σας περιμένουμε, βρε, και
1: να
0: ψώνει.
1: Σου πω κάτι, τώρα με την κλιματική αλλαγή, παιδιά, που αρχίζει και που τον Αύγουστο πεθαίνεις από τη ζέστη, όλοι θα μετατοπιστούν οι διακοπές, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, είναι καλές εποχές για την Ελλάδα και η αλήθεια είναι ότι κάνεις πολύ ωραία μπάνια.
1: Συμφωνώ.
0: Θα μπαίνεις εσύ στη θάλασσα, βέβαια.
1: Δεν ξέρω.
0: Χθες, παιδιά, έκανε κρύο.
1: Όλοι λένε ότι είναι πιο ζεστή η θάλασσα τώρα πάντως.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω, δεν
0: και
1: ξέρω.
0: Και άμα βγεις.
1: Άμα βγεις. Τρέξει λίγο. Πρέπει να έχει κάποιο να σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
0: Οχ, τι ωραία. Πού είναι αυτό ο κάποιο.
1: Έχει κάποια. Κάνει φίλη εννοώ. Είχα ένα μπάτλερ να τον πληρώσει. Σε περιμένει με την πετσέτα ανοιχτή.
0: Με την πετσέτα ανοιχτή και το μαγιό κατεβασμένο. Έτσι όπω μα το λε. Σαν να είναι η γκαμπαρντίνα που είναι ανοιχτή.
1: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι, σε διαφημίσει και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ στα

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα.
2: Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
6: Α, ένα σκύρος που μιλάει.
5: Α, ναι, δεν το βλέπει συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπει συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
4: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
10: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
11: Παραπολιτικά 90,1.
1: Να σας ο Μπογιατζής, ο υπνοτιστής. Λοιπόν, ο οποίος
2: έχει... Παιδιά, να σου πω κάτι, σαν Μπογιατζής βέβαια. Πάρα πολλά λεφτά επίσης βγάζουν. Δεν βρίσκεις Μπογιατζή καλό.
1: Άρα γιατί είναι. Το άλλαξε.
2: Γιατί είναι, πιο είναι το ίδιο να κάβεσαι όλη μέρα, να είσαι μέσα στα χρώματα, να ανεβοκατεβαίνεις καλοσχές, να είσαι με τις Μπατανόπουλες και το άλλο να κάβεσαι εκεί πέρα να τον κοιμίζεις τον άλλον. Έτσι.
1: Γκάλα, γκάλα, γκάλα.
2: 250 ευρώ.
1: Παρασκευιστό,
2: με μια συνεδρία, μια ωριτσά, δύο.
1: Λοιπόν,
2: πόσο είναι.
1: Είχε λέει συνεργασία με την κυρία Γκαγκά.
2: Γκάκα. Την Κατερίνα θα πάρουμε σε λίγο, ναι.
1: Λοιπόν, με την κυρία Γκάκα και είχαν κάνει ένα κοντράτο και στο δεύτερο ιατρείο έκαναν διάφορα εναλλακτικά. Δηλαδή, χωροεσπερίδες, θεραπευτικές, τραγουδίες.

0: σου λέει, ξέρω εγώ, είμαι σε τραγική κατάσταση, βάλε μου αυτή τη στιγμή τόσα χρήματα.
1: Στον τάδε λογαριασμό.
0: Στον τάδε λογαριασμό.
1: Γι' αυτό, αν κάποιο άγνωστο σα τηλεφωνήσει, δεν είναι γιατί τον άγγιξε.
0: Όχι άγνωστο. Γνωστό θα σου φαίνεται.
1: Γνωστό που στην ουσία είναι άγνωστο. Αν οποιοδήποτε γνωστό σα τηλεφωνήσει, θα πείτε μισό λεπτό, θα το κλείσετε και θα πάρετε πίσω το δικό σας άνθρωπο,
0: ναι,
1: για να δείτε αν ισχύουν όλα αυτά.
0: Αν σου λένε περίεργα, αν σου λένε πήγες από το σπίτι, αν σου λένε βάλε μου λεφτά, πρέπει να προσέχουμε και αυτά τώρα.
1: Ναι.
0: Και πήραν ένα κοριτσάκι, ευτυχώς το πρόλαβε, και το ρώταγαν αν είναι μόνο του στο σπίτι. Αν έχουν κατοικίδιο. Λέει, έχω λέει μια γάτα. Δεν είναι καλά, τώρα που είπα κατοικίδιο. Είναι ένα βίντεο που δεν είναι AI, όπου μπαίνει κλέφτης στο εξωτερικό, μπαίνει κλέφτης στο σπίτι και τον περιμένει το σκυλί με μία μπάλα στο στόμα για να παίξουν.
1: Και παίζουνε.
0: Ο φύλακας τώρα, καθόλου φύλακας το σκυλάκι αυτό.
1: Τι να πω. Λοιπόν, λέει στο μικροσκόπιο το ρολόι των 200.000 ευρώ του Θεοδωρόπουλου που και καλά δεν έχει χρήματα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, θα τρελαθούμε.
0: Τι λένε, ότι δεν έχουν χρήματα τώρα.
1: Λένε ότι δεν έχουν χρήματα. Καλά. Τα ακίνητα, οι τσάντες και οι πίνακες. Και τώρα μπορεί να είναι σε offshore, δηλαδή θέλει πολύ έρευνα από την Dr. Hawaii και τον Dr. Βιταμίνη.
0: Ναι.
1: Έδινε, λέει, κάτι βιταμίνες, παιδιά, που κάνανε πανάκριβες, δηλαδή σετ βιταμινών πάρα πολύ ακριβές. Έδιναν συμπληρώματα.
0: Απίστευτα πράγματα. Κορίτσια, λέει, και με βιντεοκλήση γίνεται απάτη, λέει ο Νίκος, που νομίζει ότι μιλάει ο συγγενής σου στο τέλος. Βιντεοκλήση, τη βλέπεις το πρόσωπο του συγγενής σου.
1: Μπορεί να το έχουν κάνει, να το κάνουν βίντεο και να μιλάει. Γιατί μπορεί να γίνεται με τεχνητή νοημοσύνη αυτό. Τι να πω. Σου φαίνεται περίεργο.
0: Ναι, παιδιά, εντάξει, τότε όντως μπορεί να. Τότε την καταλαβαίνω την κυρίουλα την κακομοίρα που νόμιζε ότι τη μιλάει από το αυτοκίνητο ο Ρονάλντο. Έχει μια λογική. Να τα λέμε και αυτά.
1: Λοιπόν, έρχονται καλλιστεία, βρε. Από φέτος τα καλλιστεία τα αναλαμβάνει η Εσπρέσο.
0: Έλα.
1: Κατά αποκλειστικότητα. Star Ελλάς, Miss Young, Miss Οδοντό...
0: Οδοντόβουρτσα.
1: Οδοντόπουστα,
0: Είπες Οδοντόπουστα. Σ' ακούσαμε όλοι.
1: Οδοντόβουρτσα, Οδοντόπαστα και παγωμένο χαμόγελο.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς ξυρισμένα μπούτια και επιλέντη.
0: Λοιπόν, βγήκε η Αλαμουντίνα και είπε: αγαπώ Ελλάδα, αγαπώ, αγαπώ, αγαπώ.
1: Αγαπή, αγαπή.
0: Καλά έφαγα, με ταΐσατε, με ποτίσατε, με φωτογραφίσατε, με βολτάρατε, με κάνατε, με ράνατε. Εύχομαι την επόμενη φορά που θα έρθω να βλέπουμε μαζί εδώ να έχουν έρθει όλα όσα ζητάμε στην Ελλάδα και να τα θαυμάσουμε από κοντά.
1: Το θέμα είναι, θα βάλει το χεράκι.
0: Μου και γλίστρισα.
1: Συγγνώμη, θα βάλει το χεράκι τη ή μόνο ήρθε να μα δείξει την ομορφιά τη. Με τη μαμά της ήρθε, όχι με τον Κλούνι.
0: Ναι, όχι με τη μαμά.
1: Με τη μάνα.
0: Γλυκούλα η μαμά της ήταν, πολύ κομψή κυριούλα.
1: Έχει μάμα στα πόδια και πάει σιγά σιγά σε κουρδιστή.
0: Ναι, μωρά, αφού είναι μεγάλη γυναίκα κι εσύ.
1: Ο Κλούνι, γιατί δεν μας τίμησε.
0: Έχει δουλειές ο Κλούνι, δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει. Φίλα και τα δίδυμα, ξέρω, εγώ δεν ξέρω.
1: Αλλά... ως ζευγάρι θα μου άρεσαν να έρθουνε.
0: Και εμένα.
1: Αλλά η μαμά της λέει ότι είναι πολύ δυναμική και ότι είναι πίσω από την κάρη. Η κόρη είναι λίγο μάμαντζερ. Από ό,τι λέγονται.
0: Δεν ξέρω. Ελπίζω πάντως είπε όταν ξαναέρθω τα γλυπτά του Παρθενώνα.
1: Τι ελπίζει.
0: Να βρίσκονται εδώ.
1: Συγγνώμη, το
0: ελπίδα.
1: Πεθαίνει τελευταία.
0: Ναι,
1: συγγνώμη, το δικηγορικό της γραφείο δεν το είχε αναλάβει. Αλλά μετά μας ζητήσε ένα λογαριασμό από εδώ μέχρι απέναντι και είπαμε άστα καλύτερα. Αν είναι, φτιάχνουμε και καινούρια.
0: Τελικά το έχει αναλάβει αυτή ή το παράτησε. Τι έχει κάνει τώρα. Θέλω να ξέρω.
1: Ήρθε ως UNESCO.
0: Α.
1: Κατάλαβε. Ήρθε να πει γεια σου Ελλάδα. Ήρθε δηλαδή για το ηθικό κομμάτι.
0: Α, να μας γλυκάνει δηλαδή.
1: Αυτή
0: να μας
1: παρηγορήσει. Είναι στεναχωρημένη, λέγεται, ότι είναι η Ντενίς, γιατί δεν την κάλεσαν στην τελετή αυτή, όταν έχει δώσει τέτοιο αγώνα για τα Ελγίνια.
0: Ναι.
1: Τι.
0: Δίκιο έχει και αυτή η μωρέ μου όμως.
1: Δεν ξέρω τι έγινε εκεί.
0: Τι είναι, τον ένα πιάτο το παραπάνω φαΐ και τι έγινε δηλαδή.
1: Παιδί μου, δεν πήγανε για το φαΐ.
0: Α, γελάω.
1: Δεν πήγανε για το
0: φαΐ. Όλοι για τη μάσα πάνε. Είτε
1: όχι,
0: είναι...
1: όχι.
0: Δεν έχω αντενήσει.
1: Όλοι
0: για τη μάσα πάνε. Είτε είναι μάσα κυριολεκτική, είτε είναι μάσα γλιν.
1: Περίμενε. Αφού έγινε πρώτα μία τελετή.
0: Ναι. Εντάξει. Και λέγανε όλοι πότε θα τελειώσει, θα παραφάμε.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Εσύ πιστεύεις ότι έτσι σκέφτονται?
0: 100%.
1: Τι?
0: 100%. Και ρωτάνε και όλες, θα έχει φαΐ εκεί πριν πάνε.
1: Λες να με ρωτάνε
0: όλα αυτά τα κυριλίγια και τα αυτά, τα βλέπεις μια χαρά. Όταν βγει το φαΐ, πέφτουν τα κυριλίγια από το παράθυρο.
1: Τι?
0: Δεν βλέπεις τι γίνεται, πέφτουν όλες σαν τις αμπαρακούντα.
1: Παιδιά, και έχει πρώτο πιάτο, ριζότο με θελεσσίνο. Η μόδα είναι ραβιόλι, ένα ραβιόλι.
0: Ένα μόνο.
1: Ένα
0: μεγάλο.

0: πρώτο πιάτο.
1: Σαν κανελόνι μεγάλο, δεν είναι αυτό.
0: Όχι τόσο μεγάλο.
1: Όχι, αλλά είναι.
0: Ή δύο ραβιόλια ναι. που έχει μέσα, ας πούμε, αστακό.
1: Ναι. Και τρώνε μια μπουκιά, δηλαδή. Είναι amuse bouche.
0: Ναι, ακριβώς. Ναι.
1: Μετά.
0: Μετά έχει.
1: Ένα μπιζέλι.
0: Όχι. Α. Μετά έχει δύο καραβίδες.
1: Ναι,
0: δύο,
1: εντάξει.
0: Δύο.
1: Πόσο μεγάλε είναι αυτέ πια, μωρέ μου.
0: Με λίγο τρούφα.
1: Εντάξει, λίγο τα λε και να γελιάζει με το μυαλό σα έτσι. Ναι.
0: Και λίγο χορταράκι, ξέρει να έρθει.
1: Δεν να έρθει να πα και τουαλέτα. Ναι. Ναι. Μετά το βράδυ, σπίτι σου.
0: Φέρνουν πολύ ψωμί.
1: Ναι, α, κατάλαβε.
0: Ναι. Και μετά, ρε παιδί μου, μπορεί να έχει. Μετά έχει, α πούμε, σφυρίδα.
1: Άντε πάλι.
0: Κυρίως πιάτο.
1: Τι έχουν πάρει με τα ψάρια.
0: Μα η σφυρίδα είναι πολύ καλή και ακριβό ψάρι.
1: Ναι, αλλά δεν πεινά, δεν χορταίνει.
0: Ναι, μπορεί να έχει σφυρίδα και δίπλα, ας πούμε, να έχει αλμυρίκι.
1: Ναι.
0: Με σως πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Ή με βραστά κολοκυθάκια και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Και μετά έχει ένα πολύ ωραίο γλυκό.
1: Αυτό ήταν όλο. Ένα ραβιόλι μετρημένο, ένα αυτό με.
0: Ναι,
1: με
0: όταν λίγο, έχει 3-4 πιάτα, τι θέλεις, μωρέ και εσύ.
1: Να είναι πιάτα τώρα.
0: Να κάνεις παπάρα
1: αυτό
0: μέσα. Αυτό
1: πηγαίνουν στη Βάρη εκεί πέρα στα Μπριζολάδικα να τα φάνε.
0: Δεν έχει κομψότητα αυτό.
1: Άσε μας καλέ και εσύ.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια.
1: Έγινε έρευνα και τι ανακάλυψε.
0: Τι?
1: Ότι τα θηλυκά ρινοδέλφινα, τα δελφίνια δηλαδή, παρατηρούν τα αρσενικά και τη συμπεριφορά τους στο κοινωνικό σύνολο των δελφινιών και επιλέγουν ποια θα αποφεύγουν και με ποια θα κάνουν παρέα.
0: Παρέα ή
1: παρέα
0: να συνευρίσκονται.
1: Και παρέα και να, ανάλογα τώρα, ανάλογα. Τα θηλυκά δελφίνια καταλαβαίνουν, λέει, ποια αρσενικά πρέπει να αποφεύγουν από τους... από τους ήχους που κάνουν, από τον τρόπο που. Από τους ήχους και επίσης από τον τρόπο που τα προσεγγίζουν άλλες δελφινούλες.
0: Δελφινούλες.
1: Ερωτικά. Και δεν γουστάρουν την επιθετική ερωτική προσέγγιση. Τι ωραία ζώα, τι σοφά ζώα.
0: Είναι έξυπνα ζωάκια τα δελφίνια.
1: Ναι, καλέ. Πανέξυπνα, τα πιο έξυπνα ζώα είναι.
0: Όχι, μου έχει πει ότι το χταπόδι είναι το πιο έξυπνο.
1: Από τα πιο έξυπνα, δεν είπα το πιο έξυπνο. Το χταπόδι είναι κορυφή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα όλοι, ύστερα από τα γεγονότα όλα αυτά με τον πρώην περιφερειάρχη κλπ. Όλοι λένε τι θεάρα είναι η Μαρίνα Σταυράκη, η οποία του έγραψε πού να κατέβει βρε κακομοίρη και τη ρώτησαν. Για το σχόλιο και είπε δεν το μετανιώνω. Δεν μετανιώνω που έβρισα εσένα μόνο.
0: Η Σταυράκη τη βλέπω.
1: Θεάρα.
0: Τη βλέπω να κατεβαίνει στο στίβο της πολιτικής.
1: Παιδιά, χαμός έτσι.
0: Να παίρνει το ψηφουλίνι μας. Ο Τούρκος τη λέει για όλα αυτά. Ο Τούρκος.
1: Έχω καιρό να τον ακούσω αυτόν. Μπας και χωρίσανε και δεν μας το λέει.
0: Λες,
1: ναι, έχω καιρό να ακούσω γι' αυτόν. Λοιπόν, επίσης γίνεται χαμός με τα. Βγήκε η. Εσύ την ξέρεις αυτή την κυρία. Τη γυναίκα, τη Τίνα Κασιδόκοστα. Την ξέρεις.
0: Τη Τίνα.
1: Ναι.
0: Ναι, και.
1: Και είπε. Τη δάκωσαν τα σκυλιά. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που τη δάκωσαν τα σκυλιά του Τσιτσιπά. Με περικύκλωσαν, λέει, και με δάκωσαν.
0: Ακόμη την αναζητούν την Τσιτσιπού.
1: Ακόμα, έχει φύγει αυτή η Ρωσία, τη βλέπω.
0: Αυτή είναι.
1: Έχει πάρει τον Πούτιν τηλέφωνο.
0: Έχει πάρει τον Πούτιν και του κρατάει τον Πούτιν.
1: Μόλις με είδαν, έτρεξαν κατευθείαν πάνω μου. Ευτυχώς, λέει, είχα την ψυχραιμία να σταθώ ακίνητη. Κατάλαβα, λέει, ότι είναι εκπαιδευμένα, γιατί τώρα μου άρπαξε το χέρι και τώρα με κύκλωσε. Παιδιά, τι επειδή εκπαιδευμένα να
0: επιτρέπεται σε. Χέρι.
1: Ναι. Προσπάθησα να μην κάνω, λέει, από το με σκηνήσεις, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να προκαλέσει έντονη αντίδραση. Ωστόσο, τα δύο σκυλιά της επιτέθηκαν, τη δάκωσαν και την έριξαν στο έδαφος πριν τελικά απομακρυνθούν. Και λίγο μετά έφτασε στο σημείο, λέει, ο προϊστάμενος από το τμήμα. Δεν είναι, είναι τέτοιο, αστυνομία. Αδέσπο των ζώων, ο οποίος είχε επίσης βγει προς αναζήτηση σκύλων. Των σκύλων, όχι σκύλων, των σκύλων. Και έκανε ράματα η γυναίκα.
0: Έχει ράματα για τη γούνα.
1: Παιδιά,
0: τους.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με τον superstar της κομμωτικής εδώ στα κακά κορίτσια.

0: 2000 FM.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ή ολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
3: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
2: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
3: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
2: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
3: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
3: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
2: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974 7193 80 και 2273 027 537.
3: Δείτε μας ζεστά.
4: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
5: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
6: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις, και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All Day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
10: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
9: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
11: Απ' τη ζωή μου εισαπών και λοιπόν.
9: Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
12: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
15: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
16: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Επιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
17: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
18: Περίμενε, μπάστα.
19: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
20: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
19: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
20: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
19: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ρεντεβού και όπου βγει.
20: Έτσι.
21: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
22: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
23: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
22: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
23: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
22: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
23: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
22: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
23: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
22: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
23: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
22: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
24: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
25: Στέφανε!
26: Ναι!
25: Πάω σούπερ μάρκετ.
26: Στο τάδε?
25: Όχι!
26: Στο άλλο τάδε?
25: Μπα, όχι!
26: Πού θα πας?
25: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες,
0: αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
2: VKD Market λοιπόν.
0: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
2: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
3: 2000 FM.
4: Σου, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει, όλοι το λένε και είναι κοινή αποδοχή αυτή η άποψη, καλύτερο ψαλίδι στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Όλα τα καλά ψαλίδια έχουν εκπαιδευτεί, υπήρξανε, γιατί υπήρχε εποχή που είχες πόσα μαγαζιά, 14?
18: Είχα 6 μαγαζιά, 320 άτομα προσωπικό.
25: Ναι, οπότε 6 μαγαζιά, μιλάμε για φάβρικα. Κόσμο.
18: Πάρα πολύ κόσμο.
25: Έτσι.
18: Πάρα πολύ.
4: Λοιπόν, πώς σου μάθαμε το ψαλίδι μετά, πώς προχωρήσαμε, πώς αρχίζει το πρώτο μαγαζί, τι γίνεται?
18: Είχαμε ανοίξει ένα μαγαζί, εγώ έβαφα, η σύζυγος η πρώην έκανε τα κουρέματα και τα χθενίσματα. Και κάποια στιγμή παίρνω μια πελάτησα χωρίς να ξέρω, το θυμάμαι και γελάω και αρχίζω ένα κούρεμα ανάποδα.
4: Τι σημαίνει ανάποδα?
18: Πήγα να κάνω άσχετο σε ένα καρέ, ας πούμε, το οποίο το ξεκίνησε από εδώ και ο κατάληξη...
25: Δεν πήγες πάντως όπως με το by the book?
18: Τι καλά δεν πήγες? Τίποτα. Την κουρεύω, ας πούμε, λιποθύμηση πελάτησα, εξαφανίστηκα εγώ από το μαγαζί.
25: Τι είναι λιποθύμηση, από τη χαρά τη?
18: Όχι. Καταστράφηκε. Λοιπόν. Και δεν ξέρω, άρχισε και μ' άρεσε αυτό.
25: Που καταστράφηκε η πελάτησα?
18: Όχι. Άρχισε και μ' άρεσε.
25: Ναι, η διαδικασία.
18: Και εντελώς τυχαία μετά, από κανένα δύο χρόνια, ένας πολύ ειδικός και βιομήχανος που είχε φτιάξει μια τεράστια εταιρεία. Να αναφέρω ονόμα?
25: Όχι, με προϊόντα.
18: Όχι, δεν λέω. Κάποια στιγμή λοιπόν είχε φέρει μια ομάδα hair designers από Αμερική και τον παρακάλεσε να πάει να δω. Μου λέει, δεν έφυγε από το που θέλει να παραδείς. Τι να πάει εδώ? Πάσε με, του λέω, άσε με από εδώ, από εκεί. Με βάζει στο group.
4: Αυτοί θα εκπαίδευαν τους Έλληνες κομμωτές?
18: Ναι, είχε φτιάξει μια ομάδα, γιατί η Αμερικάνικη ομάδα αυτή υπήρχε εταιρεία από πίσω. Η οποία είχε μπει και έκανε tour σε όλο τον κόσμο και εκπαίδευε αυτούς οι οποίοι παίρνουν τα προϊόντα αυτά. Μπαίνω κι εγώ άσχετος και κάνω ένα κεφάλι. Έρχεται ο εκπαιδευτής ο Αμερικάνος, μου λέει, πόσα χρόνια κουρεύεις? Λέω, είναι το δεύτερο κούρεμα που κάνω. Κάνει το σταυρό του μεγητέ από εδώ, μου λέει, για κούρευε εδώ. Κούρευσα εγώ εκεί πέρα, ξέρω εγώ. Και είπε τότε στον τέτοιο, μου λέει, κοίτα, ο μόνος που μπορεί να προχωρήσει είναι αυτός.
25: Απίστευτο,
18: φυσικά.
25: Άρα είναι και ταλέντο, ρε παιδί μου, είναι να το μάθεις, αλλά είναι και να το έχεις,
18: ναι,
25: έτσι.
18: Ναι, το έψαξα πολύ. Το ψάξα, λοιπόν. Και από εκεί ξεκίνησε η καριέρα μου στην κομμωτική.
4: Το πρώτο σου μαγαζί ποιο ήτανε, πού ήτανε?
18: Σαν Ηλίας, Αρμπαλής.
4: Ναι.
18: Χάρτος 19.
4: Και μετά το δεύτερο?
18: Αναγνωστοπούλου 22 και μετά κάλπαζα.
4: Και μετά κάλπαζες και πραγματικά περνούσε όλη η Αθήνα από τα μαγαζιά σου.
18: Στην Αναγνωστοπούλου Δανίαμε, λέγαμε, ας πούμε, ότι έπαιρνα ταξί κάποια, ας πούμε, και έλεγε Αναγνωστοπούλου, λύσω Ζάρμπα, λοιπόν.
25: Α, ναι, ναι, γιατί ξέραν το μέρος.
18: Να σας πω, εγώ τότε έκανα την ημέρα γύρω στα 45 κουρέματα.
4: 45 κουρέματα. Είχες κανένα διάλειμμα ή έφευγε το ένα κεφάλι? Εμείς θυμόμαστε ότι συγκεκριμένα κεφάλια κούρευες. Δεν τους κούρευες όλους.
18: Από ένα σημείο και μετά.
25: Στην Γλυφάδα, εγώ το θυμάμαι αυτό.
18: Αυτό, ναι. Πάμε τώρα στην άλλη ανάπτυξη. Ναι. Εγώ κάποια στιγμή άρχισα και κουραζόμουν πάρα πολύ.
25: Εντάξει, ναι.
18: Γιατί έμπαινα στο μαγαζί σε 9.30 και έβγαζε 1 ώρα το βράδυ. Λοιπόν, έχω αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Το οποίο μου το έχουν φέρει στο μαγαζί. Και έχω φύγει κατά τις 1.30 ώρα. Μπαίνω στο αμάξι να φύγω.
4: Μουράτο αυτοκίνητο.
18: Ναι, μουράτο. Μουράτο. Πολύ μουράτο. Λοιπόν, μπαίνω στο αμάξι μέσα. Και εκεί που φτάνω σχεδόν στις τέλειες Ολυμπίου Διός για να στρίψω για Συγκρού, πέφτω σε κάτι κολονάκια. Και με παίρνει ο ύπνος. Έρχεται η αστυνομία. Και εκεί μου λένε, κύριε, δεν είστε μεθυσμένος. Πρόσφεσαι, λέω, με πήρε ο ύπνος. Λέει, από πού σας πήρε ο ύπνος? Λέω, από την πολλή δουλειά. Μου λέει, σταματήστε να δουλεύετε για να σκοτωθείτε.
4: Λοιπόν, πάμε σε break και σε λίγα λεπτά με η Λία Ζάρμπαλη εδώ στα Κακά Κορίτσια.
26: Η ώρα είναι 3:15 και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
1: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
1: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
1: Να, το είπες κι εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
1: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
27: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
28: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
29: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
28: Από τα βλιπλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Μου, αν έχεις δει ωραιότερο άντρα μετά τα 50 σε τον Ηλία Ζάρμπαλη στην Ελλάδα.
4: Δεν αντρέπεται όμως, δεν νιώθει καλά με τα λέμε αυτά.
3: Μια χαρά νιώθει. Κάνει ότι δεν νιώθει καλά, μέσα του χαίρεται.
5: Το μετά το
3: έχει
5: 50.
3: Κάνει και 800 γάμου.
4: Το μετά το 50 το μοίραξε.
3: Το μετά το 50. Τι ήθελες, μετά το 40. Λοιπόν, θα πούμε από την Έλενα τότε που ο Ζάρμπαλης είχε 100 κομμωτήρια στην Ελλάδα, ένα σκηνικό που είχε ζήσει στη Γλυφάδα.
4: Στη Γλυφάδα, λοιπόν. Εγώ πήγαινε επειδή μένω Γλυφάδα, ερχόμουν στο. Και λεφτά υπήρχαν, δεν μας ένοιαζε πώς το. Πόσο χρεώνεται η κατάσταση. Πήγαινα για βαφή όμως εγώ, έτσι. Λοιπόν, και ήταν μια κυρία. Τότε λοιπόν εσύ δεν κούρευες. Δεν είσαι όλη μέρα στο μαγαζί, φαντάζομαι.
3: Δεν κούρευε οποιονδήποτε.
4: Με ραντεβού και τέτοια. Είχε έρθει λοιπόν
3: και ειδικές χρεώσεις όταν κούρευε.
4: Και ειδικές χρεώσεις, ναι.
3: Ήτανε μόνο για VIP, special service.
4: Είχε έρθει λοιπόν μια κυρία, δεν ξέρω, δεν ήταν γνωστή, δεν την ήξερα δηλαδή, δεν ήταν διάσημη. Και είχε αργήσει η συνέντευξη. Και είχε παιδιά, είχε αφρίσει. Και μου είναι το ραντεβού μου. Και εγώ σκεφτόμουν τον Ηλία και έλεγα: τον κακομοίρη, τι τραβάει με τις μουρλές.
3: Λοιπόν, είμαστε δύσκολο είδος οι γυναίκες, έτσι.
5: Πάρα πολύ.
4: Τι?
5: Ειδικά Ελληνίδες.
3: Ναι, τι είμαστε, κακομαθημένες είμαστε. Βγάζουμε την ψυχολογία μας στα μαλλιά μας. Τι γίνεται.
5: Η Ελληνίδα είναι μια γυναίκα η οποία, επειδή έχει πολλά προβλήματα, πάρα πολλά, γιατί μπλέχθηκε σε κάποια πράγματα τα οποία τα ανακάτεψε, έχει φοβερές ανασφάλειες. Και αυτά φυσικά εμείς οι κομμωτές τα έχουμε κάθε μέρα, τα τρώμε, τα καταπίνουμε. Να πω ένα περιστατικό λοιπόν, αφού θέλετε, ναι, ναι. Στην Γλυφάδα. Έχω κάνει μια ανακαίνιση το 2006 για το κομμωτήριο Παλαιόλου, ήταν 400 τετραγωνικά, δεν χώραγε. Έπρεπε να το μεγαλώσουμε. Λοιπόν. Έρχομαι τη μέρα που είναι η ανακαίνιση, έχω φέρει και ένα παπά να κάνει τον αγιασμό. Αφού τελειώνει ο αγιασμός, όλα λέμε, είναι μια κυρία και με χτυπάει στην πλάτη. Μου λέει: κύριε Ζάρμπαλη, εγώ δεν θα ξαναπατήσω εδώ. Λέω: γιατί, κυρία μου? Δεν είστε ευχαριστημένη από το κούρεμα? Είμαι πολύ ευχαριστημένη. Από τη βαφή είμαι πολύ ευχαριστημένη. Από το χτένισμα είμαι ευχαριστημένη. Από το μανικιούρ ευχαριστημένη. Τι θέλετε, λέω. Εγώ λέει: έρχομαι εδώ για να με βλέπουν. Δηλαδή, εδώ έρχομαι εδώ να δείχνω τις άντες μου και ποια είμαι.
4: Αλήθεια τώρα.
5: Έτσι όπως έκανε στο κομμωτήριο, εμένα δεν με βλέπει καμία.
3: Έλα.
5: Λέω,
3: έλα.
5: Οκ, της λέω, τι να κάνουμε. Λέω, σε αυτό το σημείο που σας αρέσει, είναι εδώ με βλέπουν. Αύριο θα έρθετε και θα υπάρχει ένα δικό κάθισμα για σας. Λέω, πριβέ. Δεν θα κάθεται κανένα σας. Να το κάνεις αυτό, θα σου δίνω προκαταβολικά όσα λεφτά θες. Την άλλη μέρα έκανα μία θέση όπως μπαίνει δεξιά. Ειδικά για αυτήν.
3: Λοιπόν, οι Ελληνίδες, γιατί θέλουμε μακριά μαλλιά, έχουμε την αίσθηση ότι οι κομμωτές θέλετε να μας κόβετε κοντά τα μαλλιά.
5: Εγώ δεν θέλω σε καμία γυναίκα να κόβω κοντά τα μαλλιά. Κουρεύω εξίσου καλά τα πολύ μακριά και τα κοντά. Ποιο είναι το θέμα? Πιστεύω όμως ότι σε μια γυναίκα από μια ηλικία και μετά, όσο ελαφρύνει το βάρος των μαλλιών, γίνεται και πιο φρέσκια.
4: Αυτό
5: το πιστεύω. Δεν το λέω για πελάτεια. Πιστεύω ότι. Δεύτερον. Πώς είναι δυνατόν όταν έχετε μακρύ μαλλιά το ανεβάζετε όλες επάνω, ενώ δεν θέλετε να τα κόψετε?
4: Γιατί έχεις την επιλογή.
3: Έχει δίκιο.
4: Έχει δίκιο.
3: Έχει δίκιο.
4: Αλλά έχεις την ψευδέστη της επιλογής. Τα ανεβάζω, αλλά μπορώ και να τα κατεβάσω.
5: Κάτι πολύ σοβαρό. Ο κομμωτής δεν μπορεί να φτιάξει το πρόσωπο. Ούτε ο πλαστικός. Γιατί το πρόσωπο έχει φοβερές ατέλειες και δεν το καταλαβαίνει κανένας. Δεν υπάρχει τίποτα ίσιο. Έτσι είναι το πρόσωπο. Ποια είναι η γοητεία του προσώπου? Αυτό που βγάζει έξω. Άρα, αν έχουμε ένα πολύ συμμετρικό πρόσωπο, κολτεράντιο, δεν ξέρω το χρυσό κανόνα, ποιο είναι εξίσωση, ο Νταβίτσι είχε πει ότι αυτό δεν ισχύει στην πραγματικότητα, γιατί όταν τα μετρήσανε, σωστό πρόσωπο βρήκε μόνο το 25%. Άρα, αν έχει ένα φρύδι από εδώ ή από εκεί, άμα έχει μία μύτη από εδώ ή από εκεί, ή άμα έχει κάποια χίλια έτσι.
4: Εντάξει, Γκουέρνικα μα βγάλατε.
5: Όχι, δεν έβγαλε. Η Γκουέρνικα είναι καταπληκτικό πίνακα, δεν το συζητάω. Λοιπόν, αν το μετρήσω εγώ. Δείχνω εδώ το. Θα το βγάλω με 500 λάθη.
4: Mm-hmm.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση, ας πούμε. Αλλά όποιος βγαίνει και λέει ότι αυτό σου πάει, αυτό δεν σου πάει, είναι η έκφραση που βλέπει ο καλλιτέχνης.
3: Εσύ πώς καταλαβαίνεις, ήσουν ο άνθρωπος που έκανες, ας πούμε, την Άντζελα Γκερέκο με κοντό μαλλί από το μακρύ. Μπορείς να μου πεις πώς καταλαβαίνεις τι πηγαίνει στην καθεμία?
5: Δεν πάμε ακριβώς στη συμμετρία. Εμείς που κοιτάμε αυτή τη στιγμή. ούτε μπορώ να το κάνω ανάλυση, γιατί άμα κάνω ανάλυση μπορώ να φάω και ξύλο. Αν πει εγώ είμαι ωραία γιατί με έβγαλες έτσι. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εμείς πάμε με κάποιο στάνταρ που υπάρχει και δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Δηλαδή, όταν εγώ ανεβάζω τα μαλλιά πάνω από τον ώμο, πρέπει να προσέξω την απόσταση πάνω από τον ώμο μέχρι το σαγόνι. Εκεί είναι το σύστημα. Αν έχω τη σωστή αναλογία από το σαγόνι μέχρι τον ώμο.
3: Ποια είναι η σωστή αναλογία?
5: Να έχω, δηλαδή, άμα έχει άλλη κοντολαιμό, δεν μπορεί να το. Υπάρχουν κοπέλες οι οποίες δεν θέλω να αναφέρω, οι οποίες έχουν φοβερό πρόσωπο, αλλά ο λαιμός είναι κοντός. Άμα τους το βγάλεις έξω, θα υπάρχει πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, τα σηκώνονται τα μαλλιά τους επάνω, γιατί δεν το καταλαβαίνουν.
3: Μάλιστα.
4: Πάντως υπάρχει και η λογική.
3: Γεωμετρία ότι... παίζει ρόλο.
4: Βέβαια.
5: Γεωμετρία είναι.
4: Αλλά υπάρχει και η λογική ότι το κοντό, όταν λέμε κοντό, εννοώ το αγωνιστικό εγώ τώρα, τον καλαγκαρσόν, δεν εννοώ κοντό μέχρι τους ώμους και καρέ, ότι θέλει πολύ ωραίο πρόσωπο για να ισχύει, αυτό δεν ισχύει.
5: Αυτό. Όχι, δεν μπορεί να απαντήσει. Να σου απαντήσω ναι, διαφορετικά. Ναι, ναι. Είναι η γοητεία που βγάζει το πρόσωπο. Μπορεί να έχει ένα άσχημο πρόσωπο και να σου βγάζει γοητεία. Mm-hmm. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δικιά του γοητεία. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να είναι okay. γοητεία. Και να βγαίνει η έκφραση που θέλει. Γιατί, άμα κόψε μια γυναίκα, μπορεί να της πάει το μαλλί το κοντό, αλλά να πει, τι μου κάνανε τώρα. Αυτή μόνη της πια είναι στεναχωρημένη, είναι χάλια το κούρεμα.
4: Οπότε δεν μπορεί με τη διάθεσή της να το αναδείξει.
5: Δεν ναι. μπορεί, γιατί έχει πέσει ψυχολογικά. Εγώ έχω αντιμετωπίσει πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, οι γυναίκες οι οποίες ήταν φοβερά με τα κοντά. Η άλλη μου λέγει, ξέρεις κάτι, δεν με κοιτάει κανένας, μου λέει, με το κοντομάρι. Και θα πω παράδειγμα σε αυτό. Πάω στα νεανικά μου χρόνια που πηγαίναμε στα πάρτι. Λοιπόν, καμία σχέση εγώ με κομμωτής. Έχω πάει στο πάρτι που κάναμε το καμάκι, ποτέ ναι. και τα λοιπά. Όλες μακριμόνες, κάποια στιγμή μπαίνει μια κοπελίτσα πάρα πολύ ωραία με ένα κοντομάρι. Άμα θυμόσαστε πώς ήταν. Σε ένα έργο που έπαιζε η Λάσκαρ και έπαιζε σε ένα συγκρότημα που είχαν πολύ ωραία. Ναι. Και μπαίνει μέσα και δεν τη μιλάει κανένα. Όποτε πάω και τη μιλάω, τι κάνει, μου λέει, είσαι καλά, μου λέει. Λέω γιατί, μου λέει, μου μιλά. Λέω γιατί να μην σου μιλήσω. Εδώ λέει, με αποφεύγουν όλοι. Λέω εσένα, ναι. Και λέω γιατί σε αποφεύγουν, γιατί κουρεύτηκα. Έλα εδώ, κορίτσι που τη λέω. Δηλαδή, πράγματι, η κοπέλα αισθανόταν άσχημη εκεί γιατί
3: κουρεύτηκα. Και αυτό εξέπεμπε.
5: Ναι, αυτό ήταν, δηλαδή, ήταν μέσα στα αγόρια. Και αφού μου λέει, είσαι με τα καλά σου, μου μιλάς. Αν είναι δυνατόν.
4: Εντάξει, νιώθει η γυναίκα ότι το μαλλί είναι, παιδί μου, μέρος της γοητείας. Αυτό είναι το θέμα.
5: Λάθος είναι.
4: Ναι, αυτό. Ναι, ναι.
5: Λάθος, αλλά δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ.
4: Και με το χρώμα τι γίνεται. Πώς, εσύ έχεις, παιδί μου, το ταλέντο να βλέπεις τι χρώμα πάει στην άλλη στο μαλλί. Δεν είναι έτσι.
5: Κύριε, αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, το θέμα του χρώματος. Γιατί η Ελληνίδα βασικά είναι στο καστανό. Είναι γύρω στο 4 με 5 η βάση της. Δεύτερον, είναι σταράτη. Υπάρχουν κάποια πολύ σοβαρά θέματα. Φυσικά το ξάνθο χρώμα εξαφανίζει πολλά πράγματα. Αλλά για την Ελληνίδα είναι δύσκολο το ξάνθο χρώμα, γιατί πρέπει να ανοίξει 6 τόνους. Λοιπόν, 6 τόνους ουσιαστικά μπαίνουμε στο πρώτο στάδιο καταστροφής.
3: Χαλάει το μαλλί.
5: Γιατί πια μιλάμε για μεγάλα ανοίγματα τα οποία μπορεί να είναι και δεκαπάς, μπορεί να είναι και νησιατικές βάφες διάφορα. Άμα δεν έχει τη σωστή περιποίηση το συγκεκριμένο χρώμα που κάνεις, υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, για μένα, για την Ελληνίδα, είναι σωστό να πηγαίνει, να μην ανοίγει παραπάνω από 4 τόνους. Οι αντάβγες όμως, τα highlights, βοηθάγανε σε αυτό, γιατί βασικά δουλεύει με το 50% του μαλλιού. Το άλλο παραμένει σε καλή κατάσταση. Αυτά όμως δεν εξηγούνται σωστά. Και βλέπει η άλλη, ξέρω εγώ, μα δεν γίνεται. Τώρα, αν παίρνουμε ένα παράδειγμα, ένα ξένο στάρ, ο οποίος έχει 500 κομμωτές από δίπλα και δεν ξέρουμε και τι μαλλί έχει, αλλάζει το θέμα. Αλλά δεν μπορούμε να γίνουμε.
3: Σας έρχονται με φωτογραφίες στο κινητό και λένε αυτό.
5: Τώρα
3: θέλω.
5: Συνέχεια.
3: Ναι.
5: Συνέχεια.
3: Εγώ πέτυχα μία.
4: Εντάξει, αυτό έλεγε, είναι λογικό, ρε παιδί μου. Ναι. Να λες ότι θέλω περίπου αυτό. Δεν είναι. Είναι ο φωτισμός.
5: Δεν βγαίνει ποτέ το ίδιο. Δεν βγαίνει ποτέ το ίδιο, γιατί άλλο μαλλί το ένα, άλλο πάχος τρίχας.
4: Και άλλη βάση έχεις και με άλλη βάση πας.
5: Δεν υπάρχει περίπτωση να βγει το ίδιο.
3: Τι μαλλί έχει η Ελληνίδα? Μου έλεγες ότι έχει φρυζ...
5: Η Ελληνίδα έχει γερό μαλλί και φοβερά δύσκολο, γιατί είναι σπαστό. Είναι το πιο δύσκολο μαλλί που μπορεί να φτιάξουμε, γιατί δεν έχει κατεύθυνση δικιά του, μόνο του, πάει όπου θέλει.
3: Και τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
5: Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε το σταυρό μας. Μπαίνουμε μέσα και προσπαθούμε. Δεν μας καταλαβαίνει η Ελληνίδα. Δεν μας καταλαβαίνει. Γιατί καταρχήν δεν μας υπολογίζει και από ένα σημείο και μετά.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό. Δεν νομίζω ότι ισχύει. Οι νέες γενιές, οι νεότερες γενιές περιποιούνται περισσότερο το κεφάλι τους ή οι πιο μεγάλες?
5: Ακολουθούν τις influencer. σε μεγάλο βαθμό και εκεί ξεκινάει το μεγάλο μπέρδεμα. Εκεί υπάρχει το μεγάλο μπέρδεμα. Γιατί το να ξέρεις θα πεις αυτά. Το να μην ξέρεις λέει δεν ξέρω. Το να λες ότι ξέρω να δεν ξέρω υπάρχει θέμα. Πολύ σοβαρό θέμα σε αυτό το θέμα και το βίο βασικά παρασένει και πολύ κόσμο. Γιατί αν δούμε όλες τις influencer, βρέστε μου μία influencer να έχει κοντό μαλλί. Ούτε για πλάκα δεν υπάρχει.
4: Είναι,
5: είναι όλες με μακριά μαλλιά.
3: Δεν έχουν γνώσεις άρα, ε.
5: Πώς θα έχει γνώσεις, εγώ είμαι τόσα χρόνια και μαθαίνω. Μπορεί άλλη μέσα σε ένα βράδυ να μάθει γνώσεις και το τι γίνεται, παίρνει ανάλογα, μπαίνει μέσα στο ίντερνετ, μπαίνει μέσα στο
3: AI.
5: Στο AI και αρχίζει και ό,τι λέει μέσα. Το AI, επειδή το δουλεύω και επειδή ένας από τους γιους μου είναι, έχει ανοίξει εταιρεία με τεχνική νοημοσύνη, το AI ανταποκρίνεται στο 40%. Και φυσικά, αν δεν έχεις γνώσεις, τι θα απαντήσει και θα σου απαντήσει, εκεί τα κάνεις σαλάτα.
3: Δεν ξέρεις να το τσεκάρεις.
5: Άμα δεν ξέρεις να το τσεκάρεις, θα σου πει, θα πάει στη βιβλιογραφία, που μέσα δευτερόλεπτο, και θα σου πει αυτό λέει η βιβλιογραφία, πες το. Από εκεί και στρα, εσύ, αφού το λέει το AI. Είναι, δεν είναι σωστό. Πρέπει να το απάντησε, βρες το σωστό θέμα. Πώς πάει.
4: Πάντως υπάρχουν κάτι προγράμματα τώρα που μπορεί να, για πλάκα, που μπορεί να μπει στο AI και να μπει ποιο χρώμα σου πάει, βάζεις διάφορα ισχύει γι' αυτό.
5: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό ούτε πρόκειται να γίνει, ούτε για πλάκα. Γιατί το, ειδικά το χρώμα είναι μια ιστορία πάρα πολύ δύσκολη. Όταν μιλάμε για χρώμα, κατά πού το ξέρεις ότι η κομμωτική βασίζεται, πια η κομμωτική που κάνουμε εμείς, ξεκινάει από ένα τεράστιο κομμωτή. Ο οποίος το έψαξε βάθος. Και βασικά έψαξε, γιατί βασίζεται στη σχολή ζωγραφικής και μουσείου του Bauhaus.
2: 2000 FM.
1: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Unan Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Unan Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
2: 2000 FM.
5: Δεν ξέρω άμα στεναχωρώ κάποιους.
4: Με τις θεραπείες και αυτά τι γίνεται που λέει μπότοξ μαλλιών αυτό.
5: Πώς θα γελάσουμε.
4: Ναι, θέλουμε. Ή σου λέει, ας πούμε, στο λουτήρα και σου λέει. Τα μαλλιά σας είναι πάρα πολύ αφιδατωμένα. Πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις στο λουτήρα 5 λεπτά. Αυτά τώρα. Πόσο είναι αλήθεια και πόσο δεν είναι. Και...
5: Πάμε σε μια αλήθεια η οποία είναι από τότε που βγήκε η βαφή. Η τρίχα έχει λέπια.
4: Μάλιστα.
5: Ανοίγει τα λέπια και σχόρει βαφή. Αν είναι σωστή η βαφή θα ξανακλείσουν. Αν είναι χάλια βαφή θα παραμείνουν ανοιχτά και το χρώμα θα φεύγει. Από εκεί ύστερα δεν υπάρχει θεραπεία να κλείσει τα λέπια. Τελείω ιστορία. Τώρα αυτά όλα τα πράγματα που σου λένε από εδώ και από εκεί, για να μην μπω τώρα σε ένα θέμα τεράστιο που ξεκινάει εκεί, είναι αντεγιά. Για μένα το σωστό πράγμα, κάνουμε μια σωστή βαφή. Ό,τι είναι αυτή, σε σωστά θέματα. Χρησιμοποιούμε οπωσδήποτε conditioner.
3: Conditioner παρά μάσκα.
5: Conditioner. Αν θα βρούμε την κατάλληλη μάσκα, εκεί είναι το θέμα, η οποία θα κάνει καλό χωρίς να είναι διαισθητική να βγάλει το χρώμα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο, ας πούμε, τότε ίσως βρούμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Το βασικό θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε, για να έχουμε ένα περιποιημένο μαλλί, πρέπει να υπάρχει ένα κούρεμα τακτικά, μακρύ ή κοντό. Τη σωστή βαφή την οποία την αντέχει το μαλλί μας. Υποχρεωτικά το conditioner καθημερινό όσες φορές λουζόμαστε, γιατί το κάνει λίγο και δεν το σπάμε, και από εκεί θα βρούμε την κατάλληλη μάσκα. Την κατάλληλη, εγώ δεν λέω θεραπείες, εγώ δεν είμαι γιατρός να θεραπεύω. Εγώ είμαι κομμωτής για να κάνω τον άλλο ωραίο. Η θεραπεία είναι άλλη ιστορία και κακώς τη λέμε θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία στα μαλλιά.
3: Τι στο μυαλό μας. Δεν υπάρχει θεραπεία.
4: Τα καμένα μαλλιά. Ναι.
5: Ουσιαστικά θεραπεία, μα το ανέρισα. Ότι άμα να σπάσουν τα λέπια, τι αντακολλήσεις, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άρα πρέπει να φροντίζουμε να μην σπάσουν τα λέπια της τρίχας για να κάνουμε μια σωστή.
4: Πρέπει να είναι δηλαδή και ποιοτική και η βαφή σαν μάρκα ενός. Σαν... Δεν παίζει ρόλο και αυτό.
5: Οι βαφές, όλες οι εταιρείες αυτές, ας πούμε, έχουν σωστές βαφές.
4: Okay.
5: Δηλαδή, όταν λέμε σωστές
4: βαφές. Και το σούπερ μάρκετ, δηλαδή, εγώ βλέπω πολλές γυναίκες που παίρνουν το σούπερ μάρκετ.
5: Οι ίδιες είναι οι βαφές.
4: Εντάξει.
5: Οι βαφές είναι οι ίδιες. Και επειδή οι εταιρείες αυτές ελέγχονται φυσικά πρωτού βγουν. Είναι οι βαφές, είναι καλές.
4: Μάλιστα.
5: Τι γίνεται. Ανάλογα με την πρόοδο που έχουν γίνει σε πολλά πράγματα, δεν έχουν προοδεύσει όπως έπρεπε να είχαν προοδεύσει. Γιατί η ιατρική και οι θεραπείες έχουν κάνει θαύματα. Όχι για τα μαλλιά, γενικά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, άρα, οι βαφές είναι καλλυντικές, είναι καλές. Είναι η χρήση που γίνεται κακή.
4: Μάλιστα.
3: Να ρωτήσω κάτι, εσύ τόσο ωραίο σε φλερτάρα στο κομμωτήριο.
4: Να σου πω στην πέφτει σήμερα στην
5: πέφτει. Θα ακούσει η γυναίκα μου τώρα. Θα ακούσει
3: η γυναίκα
5: μου. Την οποία την υπεραγαπώ.
3: Ναι.
5: Την αγαπώ πολύ. Ναι. Το τονίζω αυτό. Λοιπόν, ναι. Και μπορεί να μου δώσει ένα διαζύγιο το βράδυ.
3: Όχι,
5: να θυμηθεί τα παλιά.
3: Μπορείς να πει κάτι σε φλερταράν.
5: Λιγάκι.
4: Και τώρα το βλέπετε. Τώρα τι του λείπει. Μια χαρά είναι.
3: Όχι, τώρα έχει μεγαλώσει και έχει βαρύνει. Να το πω έτσι.
5: Μέχρι τώρα ήμουν εντάξει.
4: Αυτός μπορεί να έχει βαρύνει κατά τη γνώμη σου, αλλά το βλέπουμε και τώρα.
3: Όχι, εννοώ ότι ο άνθρωπος είναι πολύ ερωτευμένος. Λοιπόν, σε φλέρταρα, σου έχει τύχει να κολοτρίβεται η άλλη μέσα στο κομμωτήριο.
5: Τώρα το παράκανε, α πούμε, κάτσε τώρα. Του άλλαξε τα φώτα, α πούμε. Εντάξει. Λογικά, λόγω επαγγέλματος. Είχαμε κάποια, αλλά δεν είναι. Εγώ είχα μια αρχή. Ούτε σχέση με προσωπικό, ούτε με πελάτη.
4: Καταρχήν, περίμενε. Έχει και ένα συνδυασμό. Περίμενε, τώρα τα λέμε αυτά. Πολύ καλό κομμωτή. Ωραίο και straight αυτό. Το τονίζω το τελευταίο. Δεν είναι απλό. Δεν το βρίσκεις εύκολα. Δηλαδή έχω μπει και πάρα πολύ ωραίους κομμωτές άντρες που δεν είναι straight. Οι άνθρωποι καλά κάνουν, απλά λέμε τώρα.
5: Το straight.
4: Straight ενώ προτιμάς
5: γυναίκες. Πολλοί κομμωτές είναι straight.
3: Καλά.
5: Είναι πάρα πολύ κομμωτές.
4: Ναι, αλλά δεν είναι ωραίοι.
5: Το straight και εγώ είχα ένα πρόβλημα όταν ξεκίνησα. Και όμως οι πιο πολλοί straight είναι κομμωτές.
4: Ναι. Δεν μου έχει τύχει εμένα να ξέρω.
5: Τώρα δεν ξέρω, αλλάζουν τα πράγματα σιγά σιγά. Δεν είναι. Βλέπεις ότι υπάρχει μια αλλαγή σε αυτό. Δεν είναι το ίδιο.
3: Λοιπόν, πάμε σε μια μουσική ανάσα και σε λίγο με Ηλία Ζάρμπαλη εδώ στα Κακά Κορίτσια.

0: τι σου συνέβη και στο Κολωνάκι.
1: Προχώραγα στην Πατριάρχου Ιακή και ξαφνικά με σταματάει κάποιος και μου λέει: τη λεμονιά την έχει κάνει τέλεια. Τι λέω, την ξέρεις? Όχι, μου λέει. Εμένα με ξέρεις? Μου λέει όχι. Του λέει: ξέρω, φίλε, πώς με σταματάει?
0: Και δεν ήξερα, ξέρω, ξέρω. Ποιος είναι, Βρέλια, ποιος είναι, μου λέει: δεν ξέρω.
1: Δεν ήξερα.
0: Λοιπόν, η πρώτη σου σύζυγος που σε έβαλε στην κομμωτική πέθανε.
1: Και όχι.
0: Πέθανε. Α, δεν πέθανε.
1: Η δεύτερη.
0: Η δεύτερη πέθανε. Λοιπόν, η τρίτη είναι η Δήμητρα Κωστάκη.
1: Ναι.
0: Ήταν η Δήμητρα Κωστάκη. Σούπερ μοντέλ, πολύ ωραία γυναίκα.
2: Τη θυμόμαστε καλά. Και με πολύ ωραίο κοντό μαλλί κάποια στιγμή, θυμάμαι.
1: Ναι, έκανε.
2: Εσύ
1: μεγάλη
2: σε όμορφη.
1: Ποιο ενδεστήκε.
2: Δεν θα κόψει, καλέ.
0: Πώς γνωριστήκατε από τη δουλειά?
1: Όχι, γνωριστήκαμε εντελώς τυχαία σε ένα γάμο.
0: Σε ένα γάμο?
1: Ναι.
0: Είχε πάει να χτενίσει?
1: Όχι, είχα πάει προσκεκλημένο. Κουμπάρο ήμουν.
0: Α, ναι. Κάνει και πολύ κοινωνική ζωή. Ναι. Έχει ζήσει και τα χρυσά χρόνια τη Μυκόνου, ε?
1: Ναι, τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει.
0: Θέλω να πω ότι κάποια στιγμή είχε ανοίξει και να συνεργαζόταν με κάποιο στη Μύκονο. Εκεί είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Εκεί ερχόταν η άλλη από τη θάλασσα και σου έλεγε: θέλω να με βάψετε, ξέρω εγώ, σε 10 λεπτά και αυτά και τρελά πράγματα.
1: Κοίτα, εκεί το κομμωτήριο βασικά ήταν μια περίπτωση εκτός από κομμωτήριο. Γινόταν μπαρ, γινόταν ό,τι θες. Άμα δεν μπορώ να σου πω και ένα περιστατικό, ας πούμε, που
0: ναι.
1: Συμβεί. Κάποια στιγμή, φυσικά το μαγαζί δούλευε από τις 11 η ώρα μέχρι τις 12 η ώρα το βράδυ. Και μπαίνει μέσα μια κυρία πάρα πολύ ωραία γενικά και λέει: θέλω να μου κόψετε τα μαλλιά. Έτυχε να ήμουν εγώ, γιατί δεν ήμουν κάθε βαραγή και τη τα κόβω τόσο ακριβώς.
0: Πολύ κοντά,
2: πολύ
0: δηλαδή.
2: Λίγο. Όχι, πολύ λίγο, πολύ λίγο.
1: Ήταν μακριά με λίγο, τα κόψα
2: δύο δάχτυλα.
1: Λοιπόν, την άλλη μέρα έρχονται 30 άτομα security και συγκεκριμένοι. Λέω, μου λέει: θέλω να πάω να κουρέψω τον αδερφό μου. Αλλά λέει: δεν μπορεί να.
2: Να έρθει.
1: Να έρθει, δεν θα πας εκεί. Λέω: που θα πάω, μου λέει: μένουμε σε μια βίλα επάνω. Πάω, που λες. Ήταν κάποιος πρίγκιπας ο αδερφός της. Του κάνω. Ούτε καν, δηλαδή.
2: Πέντε τρίχες γι' αυτό, τρεις τρίχες.
1: Όχι, είχε, αλλά εντάξει. Βασικά τον ξέρεις, ας.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται ένας άλλος, μου λέει: τι χρωστάμε, του λέω 500 ευρώ. Μου λέει 500 ευρώ, ναι, του λέω 500. Μου λέει 500 ευρώ, του λέω το γράφω και 500 ευρώ, τόσα. Μου λέει μισό λεπτό. Έρχεται ο. Τι με δύο φακέλους. Μου λέει: αυτά, μου λέει, είναι τα 500 ευρώ και αυτά είναι το μπουρμπουάρ. Μετράω 500 ευρώ και μετράω το μπουρμπουάρ τα 19.500.
0: Πόσο?
1: 19.500. Του λέω λάθος. Όχι, μου λέει, αυτή είναι η τιμή. Του λέω: και ποιος σου είπε την τιμή του? Μου λέει: από το πρακτορείο μας είπαν ότι παίρνετε 20.000. Λέω: παιδιά, μισό λεπτό. Αν... όχι, λέει, θα τα πάρεις αυτά, δεν γίνεται. Μου λέει: είναι χρεωμένα, τελείω ιστορία.
0: Άρα ήταν 20.000 ένα
1: τρίσκι.
0: Το ξύρισμα.
1: Ότι είπαν ότι άμα έρθει κομμωτής, δεν ξέρω ποιος θα πήγαινε, ήταν 20.000.
0: Ναι.
1: Αυτοί το δέσανε. Η αδερφή του, επειδή ήρθε την προηγούμενη μέρα και άρεσε, έκανε φασαρία, πάντα κουρέψω εγώ. Εγώ πήγα από το παράθυρο, δεν ήμουν ο κανονικός ο κομμωτής.
0: Α, κάποιον θα δαγκώνανε.
2: Κάποιος άλλος δάγκωσε.
1: Κάποιος άλλος. Οπότε εκείνη τη στιγμή, ευχαριστώ και τα λοιπά, και το βράδυ με κάλεσε και το Super Paradise, ας πούμε, το οποίο...
0: Νάτα.
1: Ναι.
0: Και πώς διασκεδάζουν οι πρίγκιπες?
1: Άστο. Δεν θέλω να είμαι πρίγκιπας. Ο πρίγκιπας ήταν στη μέση και ήταν 500 κυρίες και το φυλάγανε. Δηλαδή. Τι να σου πω τώρα. Άστο.
2: Α, σου έχει τύχει κάτι, μια ιστορία έτσι με πλούσιο, με τρελές απαιτήσεις, να σου ζητήσουν να πετάξει μέχρι τη χώρα τους, να τους κουρέψει, να τους χτενήσει?
1: Είχα μια φοβερή πελάτησα Λιβανέζα, η οποία ήταν. Εγώ άρχισα και την κούρευα από το 86 και μετά. Το 88. Φύγανε από την Ελλάδα γιατί δεν τα βρήκανε με το κράτος. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα.
2: Ναι.
1: Έφυγε λοιπόν και μου έστειλε ένα κτλ. Είμαι στο Λος Άντζελες κτλ. Επανήρθε το 2007, όχι 2006, στο Πόρτο Τσέρβο. Πήγαινα κάθε δύο μήνες και την κούρευα. Έφερνε το Λία Ζέντα, δηλαδή, πάτε στην Ελλάδα από τη Φραγκφούρτη, και πήγαινα Πόρτο Τσέρβο και την κούρευα.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Λοιπόν, και το πιο ωραίο.
0: Συγγνώμη, σε περιποιώ, όταν έμενε σε ωραίο δωμάτιο. Σε
1: τι
0: αυτά...
1: ωραίο δωμάτιο. Είχε ένα σπίτι με 40 δωμάτια. Δεν έμενα, το πιο σκηνικό το ωραίο. Εγώ, όταν πήγα την πρώτη μέρα στο Πόρτο Τσέρβο, ήθελα ένα μάξι να πάω να. Και πήρα και νίκια σε ένα φιατάκι και με βλέπει. Γιατί έμενα τρεις μέσα και μου λέει: τι είναι αυτό, δεν είναι αμάξι. Μου λέει: έχουμε ξεχάσει μια στο Μάρτι στα χωράφια. Μήπως να την πάρεις να κάνεις τη φόρτα σου εδώ.
0: Πάντως η ζωή είναι πολλών ταχυτήτων. Υπάρχει ένας κόσμος που είναι μακριά από εμάς και είναι κάτι άλλο, δεν είναι?
1: Αυτοί σίγουρα ήταν μακριά. Δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Είναι... ζουν σε άλλο...
2: σε άλλο πλανήτη.
1: Σε άλλο πλανήτη, δεν έχουν καμία σχέση.
0: Ευχαριστιούνται όμως. Τι πιο πολύ, τι ευχαριστιέται? Μία απλή όνομα... κοπέλα, ένα κούρεμα ή μία τέτοια γυναίκα?
1: Επειδή μου έρχεται το όνομα και δεν θέλω να το πω, θα πω το εξής, ότι αυτή η συγκεκριμένη χαιρόταν με πολλά πράγματα. Είχε όμως μία δυστυχία. Να σου το πω έτσι.
2: Μία θλίψη.
1: Είχε μία θλίψη.
2: Κουβαλούσε μία θλίψη.
1: Είχε μία θλίψη η οποία από τη στιγμή που τα είχαν όλα. Δηλαδή το σπίτι, τα πάντα και τα λοιπά, ας πούμε, είχαν αρχίσει να βαριούνται. Δεν ξέρω τι να πω. Πάντως είχε μία. Ήταν περίεργη ιστορία. Γενικά φύγανε φυσικά από το Πορτοσέρβο, δεν ξέρω πού πήγανε μετά, ας πούμε, αλλά δεν νομίζω να ήταν και ευτυχισμένοι ιδιαίτερα. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το κρίνω εγώ.
2: Όχι, απλά λες μια εντύπωση που είχες εσύ, ναι.
1: Την επαφή που είχα γενικά, ας πούμε. Εντάξει. Είναι άλλος πλανήτης. Δεν έχουν σχέση με εμάς αυτά τα πράγματα.
3: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιπάλλον και να σας πω ότι το νοσοκομείο Μετροπόλιταν στο Φάληρο έχει παιδιατρική κλινική και προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας για παιδιά από τη βρεφική ως την εφηβική ηλικία με υψηλό αίσθημα ευθύνης. Εξειδικευμένες εξετάσεις από ιατρική ομάδα αξίζει πραγματικά να πάτε, γιατί η προστασία των παιδιών αποτελεί την καλύτερη δυνατή φροντίδα. Λοιπόν, Ηλία Ζάρμπαλη, το super duper ψαλίδι, το καλύτερο ψαλίδι της Αθήνας εδώ στα Καγά Κορίτσια, είχε κάποια στιγμή, πόσα είπαμε, 6 κομμωτήρια. Λοιπόν, είσαι περισσότερο καλλιτέχνης, θα πω, παρά
1: επιχειρηματίας.
0: Και αυτό είναι που σε έριξε έξω. Έφυγε στην Αμερική κλπ. Τι μήνυμα ζωής εσύ και ο Λάκης Γαβαλάς έχετε καταφέρει αυτό που σας συνέβη, να το μεταβολήσετε με πολύ ωραίο τρόπο και να δείτε τη ζωή σας από την αρχή, να κάνετε ένα restart. Πόσο δύσκολο ήταν αυτό για σένα?
2: Για μένα ήταν πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Το συνειδητοποίησα φυσικά όταν πήγα στην Αμερική. Πριν ακόμα δεν το είχα συνειδητοποίησει. Όταν πήγα πια στην Αμερική, γιατί έχω ζήσει στην Αμερική λόγω δουλειά, που είχα δουλειά και ήμουν ambassador σε μεγάλη εταιρεία, εκεί κατάλαβα τι σημαίνει να μην έχεις λεφτά. Το χώνεψε πολύ το πέτσι μου. Τώρα, από εκεί και ύστερα, εγώ επιχειρηματίας τότε δεν μπορώ να πω ότι δεν υπήρξα. Ήμουν επιχειρηματίας. Ήμουν όμως επιχειρηματίας τίμιος. Αυτό είναι το θέμα το σοβαρό που υπάρχει. Γιατί, απ' την άλλη, βασικά ξεκίνησα σαν κομμωτής και το επάγγελμά μου είναι κομμωτικό. Αναπτύχθηκα πάνω σε αυτό το θέμα, αλλά είχα όραμα. Είχα όραμα επάνω στη δουλειά μου, όχι στην επιχείρηση. Εμένα με διέφερε να αναπτυχθώ επάνω στη δουλειά μου όσο μπορώ περισσότερο και να διδάξω πάνω σε αυτά. Η επιχειρηματικότητα ερχόταν δεύτερη. Πιστεύω αν είχαν επιχειρηματία που τέριαζε εμένα, γιατί και αυτό παίζει ρόλο δίπλα, ίσως να μην είχαν πάθει τη ζημιά που έπαθα. Mm-hmm. Αυτό είναι περίπου.
0: Εγώ βλέπω πόσο τον αγαπάει ο κόσμος. Τι θετικά σχόλια λένε όλοι. Και τελικά το αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και θέμα ανθρώπου. Δεν είναι μόνο θέμα ότι είσαι, δεν είναι μόνο ότι είναι εξαιρετικό στη δουλειά του. Δηλαδή, να το γράφει. Ποιο είναι αυτό? Δεν σα ξέρει. Λέει, ποιο είναι αυτό, λέει ο ειλικρινέστατο άνθρωπο που μιλάει. Δηλαδή, βγάζει μια αλήθεια που αυτό είναι πολύ σημαντικό.
2: Κοίτα, στη ζωή μου ήμουν πάντα αληθινό.
1: Δεν είσαι ψώνιο. Δεν είσαι ψώνιο.
0: Αισθάνθηκε κάποια στιγμή στο απόγειό σου ότι λίγο ότι το χάσε ή όχι?
2: Όχι.
0: Τώρα όπω το κρίνει από.
2: Δεν το έχασα ποτέ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ δηλαδή ήμουνα. Γιατί και οι φίλοι μου. Εγώ μεγάλωσα στο Περιστέρι βασικά. Λοιπόν. Και οι φίλοι μου ήταν από το Περιστέρι και ήταν και από το Κορνάκι. Πάντου δεν με ενδιαφέρε το ψώνιο. Εγώ δεν το γουστάρω καν, ας πούμε. Τι ψώνιο? Δεν υπάρχει ψώνιο αυτή τη στιγμή. Είναι άλλη ιστορία, ας πούμε. Και για ποιο λόγο να είσαι ψώνιο? Δεν υπάρχει λόγος. Πρέπει να είσαι αυτός που.
0: Συγγνώμη,
2: είσαι.
0: Η ελληνική κοινωνία, σε σένα έρχονται διάφοροι πελάτες. Είναι πολλοί που είναι, δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Είναι αλλού, πετάνε στα σύννεφα.
2: Ναι, αλλά εγώ τους έβλεπα σαν πελάτες. Δεν μπορούσα να βλέπω να.
1: Σου έχει τύχει να σε έχει πρίξει τόσο πολύ πελάτης ή πελάτης αδιάσημος ή επώνυμος, που να κρύβεσαι. Να πεις, παιδιά, μα έρθει ή πάρει συγκεκριμένο, είμαι άρρωστος, δεν είμαι εδώ.
2: Θα πω, δεν θα αναφέρω.
1: Δεν θέλω μόνο, δεν μας νοιάζει το όνομα, το story μας νοιάζει.
2: Είχα μια πελάτησα η οποία πάρα πολύ γνωστή, η οποία επί 10 χρόνια δεν μου είπε ποτέ ότι είσαι ωραίο μαλλί. Πάντοτε μου λέει, πώς μέσα κάνεις έτσι. Της λέω μια μέρα, γιατί έρχεστε? Έρχομαι, μου λέει, τι σε νοιάζει να μου λέει, πληρώνω, εντάξει το. Δεν μου είχε πει μια φορά τι ωραίο μαλλί που έχω. Λοιπόν, είμαστε εκεί που είχα το μαγαζί στη Μύκονο, στο γνωστό σημείο. Και δεν είμαι στο μαγαζί και ένα φίλο μου μιλάει. Εσύ μου λέει, σε χαιρετάει, λέει, άσε με σιγότερο. Δεν πάω σε καμία περίπτωση να μιλήσω. Και έρχεται και μου λέει, το μαλλί μου είναι πολύ ωραίο.
1: Επειδή τη χαιρέτησε, σου λέει μάλιστα.
2: Δεν ξέρω. Είχα μείνει έτσι. Λέω, δεν είναι δυνατόν, μεθυσμένοι θα είναι.
0: Τι τραβάτε όμως? Είναι χώροι ψυχανάλυσης το κομμωτήριο, έτσι?
2: Είναι χώρο ψυχανάλυσης, γιατί τώρα εντάξει, αυτό είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο. Δεν μπορεί να το. Είναι σίγουρα κεφάλαιο ψυχανάλυσης, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα στον κόσμο. Ένα μεγάλο ποσοστό πελάτες ξανοίγονται στους συνάδελφους, στις κομμώτερες και στους κομμωτές, για να πούνε, γιατί ξέρουν και αισθάνονται ότι ελαφρύνουν τον εαυτό τους.
1: Ναι, και είναι και μεταξύ, είναι και ώρα. Άμα έρθει η άλλη να κάνει χρώμα, είναι ώρες το κομμωτήριο, έτσι.
2: Είναι ώρες, οπότε αισθάνεται κάπως καλύτερα. Φυσικά.

0: εγώ είχα μια τακτική να μην ακούω ποτέ τα εσωτερικά πράγματα που έχω.
1: Και όντως, δεν τον έχω ακούσει ποτέ να μπαίνει σε συζητήσεις.
0: Δεν θέλω να μπω. Και το άλλο το είχα απαγορεύσει και τότε όσο μπορούσα να το ελέγξω αυτό το θέμα, το οποίο βγαίνει παρεξήγηση.
2: Δηλαδή τώρα που κουρεύει, εσύ ακούς από δίπλα και λέει άλλη τα προσωπικά τη.
0: Το τι ακούνε άλλη ιστορία.
2: Πες μας μια ιστορία που έχει ακούσει.
1: Κερατώματα αυτά.
0: Θα σου πω αυτό για κάποτε. Με παίρνει που γινόταν χαμός, ναι. Έρχεται η ρεσεψιονίστα, μου λέει: κύριε Ζάρμπαρ, σας ζητάει μια επίμονα και πρέπει να έρθετε. Μου λες, πάω στο τηλέφωνο, μου λέει: άκου να δεις η μητάδα και θα έρθω αύριο 7 η ώρα να κουρευτώ. Τώρα μου λένε πριν 20
2: ναι.
0: Και μου το κλείνει. Στην Αναγνωστοπούλη το μαγαζί ήταν όποιος πέναγε τον δρόμο τον έβλεπε.
2: Ναι.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν σταματάει μια Mercedes. Και βγαίνει μια κυρία απ' έξω με μια ρόμπα. Ρόμπα από αυτές που τον ένα ευρώ έχει υπόψη.
2: Ναι,
0: ένα ευρώ.
2: Ναι.
0: Και μπαίνει μέσα.
2: 7 ώρα το πρωί, τώρα αυτό.
0: Το βράδυ.
2: Α.
0: Μπαίνοντας μέσα, είναι δύο γυναίκες πασίγνωστες στην ελληνική κοινωνία. Δεν θέλω. Και την αγκαλιάζουν. Λέω, παιδιά, μήπως έχω μεθύσει. Και από εδώ και να αρχίζω και να τσακώνεται μία με την άλλη, και θα την πληρώσει. Λέω, παιδιά, σηκώνεται η άλλη με την λέτερα. Και με περάσατε, έχω λεφτά να πληρώσω. Ποθώ, έχουν καθίσει μία από εδώ. Λέω, παιδιά, πώς θα την κουρέψω, αφήστε με να κάνω δουλειά. Λέμε διάφορα. Έρχεται και μία τρίτη. Εσύ εδώ τη λέει. Αφού απομακρύνω, λέω, με συγχωρείτε, λέω, τι δουλειά κάνεις. Μου λέει, είμαι medium.
2: Τι λες.
0: Ό,τι θες, μου λέει.
2: Επίκαιρο το θέμα, ε.
0: Μου λέει, ό,τι θες, εγώ μου λέει. Και λέω ότι ό,τι θες μου λέει, δεν το καταλαβαίνεις μου λέει, ό,τι θες εγώ, ας πούμε, γιατί μ' άρεσε, ας πούμε, και τα λοιπά. Επίσης, περνάνε κάποιος χερός και έχω μια φίλη μου, η οποία είχε ερωτική απογοήτευση και χτυπιόταν τα κακά. Λέω, έλα εδώ. Πάμε, που λέει, στον Κορυδάλο.
1: Στον Κορυδάλο ήταν μέντρου μου αυτή.
0: Ναι,
1: αυτές
0: όχι...
1: οι κυρίες οι πλούσιες στον Κορυδάλο πήγαιναν.
0: Όλες.
1: Στον Κορυδαλό.
2: Άμα ήταν καλό όλες. Το μέντρου, τι θες. Για πέ.
0: Θα σου πω μετά το όνομα. Είχε μια ουρά, ρε παιδιά, 50 μέτρα.
1: Το medium.
0: Το medium, δεν ήξερα. Πάνω από εκεί πέρα άρχισαν να με ορμάγανε. Μη φύγει από εδώ και δεν. Αφού κάνω μια φασαρία, ας πούμε, δεν υπήρχαν ακόμα τα κινητά, έρχονται και μπαίνω μέσα. Τι λέω, άλλοι κράταγε τάματα από εδώ, άλλοι κράταγε από εδώ, από εκεί. Λέω, να χρηστεί κάπως το λέω. Λοιπόν, οπότε κάποια στιγμή αφού κάθομαι εκεί, παίρνει τη φίλη μου, πηγαίνει η φίλη μου. Όλα τα βρήκε, μου λέει. Εδώ είμαι, μου λέει. Τι να πω. Τι θα βρήκε όλα, λέει.
1: Υπάρχει αυτό το μέντιο.
2: Να την δει άλλη.
0: Δεν θέλω να πω τώρα από εδώ, θα σου το πω μετά.
1: Μάλιστα.
2: Μάλιστα. Είδες. Και λέμε εδώ πέρα.
1: Ναι.
2: Λέμε τώρα για τους σαρλατάνους κλπ. Και δει άλλη. Βγαίνει και λέει τώρα όλα τα βρήκε. Και τώρα έρχεται αυτή η κοπέλα που λέει όλα τα βρήκε, σου λέει ρε εσύ Μαρία ή εμένα, ρε εσύ Έλενα. Πήγα σε έναν που μου τα βρήκε όλα.
1: Οπότε από στόμα σε στόμα. Λέμε η κυρία Γάκα, ας πούμε, πώς έγινε γνωστή.
0: Τώρα αυτό είναι άλλη ιστορία εκεί.
1: Να.
0: Είναι άλλη ιστορία.
2: Έτσι.
1: Και εσύ έχεις πελάτες που πηγαίνανε εκεί.
0: Ναι, έχω πολλές.
2: Καλή, εγώ λέω στη Μαρία, μόνο εμείς οι δύο δεν έχουμε πάει.
1: Εμένα μου τον είχαν προτείνει το γιατρό.
2: Ναι.
0: Εγώ κάποια στιγμή είχα ένα φίλο, ο οποίος είχε πρόβλημα στα χέρια του. Και κάποια στιγμή είχε πάει, δεν ξέρω αν είχε πάει στη Γερμανία αλλού, και του είχαν δώσει 52 χάπια την ημέρα.
1: Να παίρνουν αυτοί οι γιατροί, του είχαν δώσει 52 χάπια την ημέρα.
0: Και βασικά τον έσωσα από ένα φίλο μου ο οποίος ήταν στη Συγκρού, ας πούμε, ο οποίος δεν ήθελε να πάει στη Συγκρού.
2: Ναι. Μα αυτό είναι το πιο επικίνδυνο, ότι προτιμούν να κάνουν αυτό από το να πάνε στο γιατρό. Και μπορεί να χάνεις χρόνο, μπορεί να, δηλαδή, να πάθεις κάτι λόγω αυτού.
0: Είναι φανατικό το κοινό που πάει όμως εκεί, παιδιά.
2: Ισχύει.
0: Είναι φανατικό. Είναι φανατικό. Ισχύει. Και δεν αλλάζουν. Μπορεί να φας και ξύλο άμα τους πεις πήγαινε άλλο.
1: Είναι και λίγο πλασίμπο.
0: Ίσως είναι της μόδας.
1: Ναι. Πολλά γίνονται της μόδας. Λοιπόν, ήταν ο Ηλίας Ζάρμπαλης.
2: Πολύ ωραία το, περάσαμε.
1: Πολύ γλυκό. Το καλύτερο ψαλίδι της Αθήνας. Και όχι μόνο, και ένας πάρα πολύ καλός και ειλικρινής άνθρωπος. Ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε πάρα, πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Μου φτιάξατε το κέφι.
1: Να είστε καλά.
2: Και εμάς το δικό μας.
1: Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4. Μην λείψει κανείς για το γνωστό.
2: Θα βάλουμε απουσίες.
1: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

mission of the group.

0: παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τη δικού σκάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
2: Χωματουργικές εργασίες ενοικίασης σκάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
1: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη του Γρου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
4: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
5: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
6: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
7: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
8: Φίλα με, κλείσε με στην αγκάλια.
7: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου.
8: Απ' τη ζωή μου
7: ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναιστιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
9: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
10: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
9: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
10: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
9: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
10: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
9: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730-62562 και 62563.
10: Πανουράκης.
11: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
13: Τι περιμένεις. Πήγαινε στο GoMG και
0: και πάρτο! In Fashion Co.mg's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
13: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Co.mg's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
0: Πάρτο!
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση. Τι θα φάμε σήμερα?
14: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
15: Δηλαδή?
14: Στο Κάτι Ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
15: Τι έχει το μενού?
14: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
15: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
14: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
15: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
14: Έτοιμο.
15: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
14: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
15: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
14: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
6: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
16: Καλωσορίσατε, έβιβαλοι κόσμος και δρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
17: No habla español.
16: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
17: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
16: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Ο My Sandals Vegan XTI με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια. Γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού. Στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
6: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
20: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμήσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
21: 2000 FM.
22: Επηρεάζει ο επανεξοπλισμός της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας τώρα επί Μέρτς, παρά τα εσωτερικά προβλήματα στα δύο κρατήδια της που βγήκαν οι ακροδεξίοι στην Ανατολική, στην πρώην Ανατολική Γερμανία ενώ τα κρατήδια, αλλά το γεγονός είναι ότι η Γερμανία επανεξοπλίζεται. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, είχαμε την Σάββατο και Κυριακή Λαμπρό, ήταν η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ, η οποία συνεδρίασε σε επίπεδο αρχηγών και θα, δηλαδή αμέσως μετά την Τσεχία πήγαν στην Κοπεχάγη, στη Δανία, όπου αυτή τη στιγμή ο αρχηγός, ο επικεφαλής μου, ο πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής, ο Ναύαρχος Κάβο Ντραγκόνε, είπα ότι το ΝΑΤΟ είναι πανέτοιμο για όλα, οι συμβατικές δυνάμεις είναι έτοιμες, οι ασύμμετρες απειλές είμαστε έτοιμες, δηλαδή συνέχεια χρησιμοποιήσει τη λέξη έτοιμες. 9 φορές είδα εγώ στο κείμενο, επειδή το διάβασα, του Ιταλού Ναυάρχου, ο οποίος είναι και από τους Ιταλούς που είναι αρκετά διαβασμένος, δεν είναι κανένας τυχαίος, ο επί χρόνια έκανε και αρχηγός ενόπλων δυνάμεων της Ιταλίας. Ενώ, άρα στην προηγούμενη περίπτωση υπάρχει και αυτή η ανησυχία, φάνηκε και στη σύνοδο της Τσεχίας, την οποία οργάνωσε το International Institute of Strategic Studies, το γνωστό και ιδιαίτερα. Θα δει κανείς αναβαθμισμένο πάντοτε και βεβαίως και η Στρατιωτική Επιτροπή του ΝΑΤΟ. Εκεί μέσα συζητήθηκαν και κάποια άλλα πράγματα. Οι Καναδοί, ασχέτως αν βέβαια το δεν μπορεί να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πολλούς και διαφόρους λόγους, παρά την πρόσκληση της Φαντερ Λάινεν, αλλά ο Καναδάς θέλει να μπει στη λεγόμενη Λάμπρουμ, το έχουμε συζητήσει οι δυο μας, JEF, δηλαδή στην διακλαδική ομάδα αντίδρασης. Όπως ξέρεις, αυτή έχει έδρα το Northwood στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην οποία συμμετέχουν οι Σκανδιναβοί, πέντε χώρες δηλαδή Σκανδιναβικές, οι τρεις Βαλτικές, η Πολωνία και η Ολλανδία. Δηλαδή, οι Γερμανοί δεν είναι μέσα. Βόρειες χώρες.
23: Βασικά είναι όλο το βόρειο δυτικό ημισφαίριο.
22: Ναι, ακριβώς. Και αυτό το λόγο έχει την ασφάλεια της Αρκτικής κτλ. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι εδώ και 5 χρόνια υπερδραστήριο. Το στρατηγείο είναι στο Northwood με επικεφαλής Βρετανό στρατηγό. Είναι μια ενέργεια που ξεκίνησε επί Τζόνσον Πρωθυπουργού, συνεχίστηκε και επί άλλων πρωθυπουργών που αλλάζαν συνέχεια οι πρωθυπουργοί του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και επί εργατικών πρωθυπουργών και με τον προηγούμενο και με τον τωρινό. Πάντως, ο Καναδάς, ας μην, θέλει να ενταχθεί και θεωρεί ότι πρέπει να εμπλακεί ακόμα περισσότερο στην αρκτική ασφάλεια. Μια και λέω, για να κλείσουμε την αρκτική, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, ίσως και μεθεπόμενη τώρα, ακριβώς δεν μπορώ να ξέρω, θα εκδοθεί η έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αρκτική, τον απότατο βορρά και το βόρειο παγωμένο ωκεανό, η οποία είναι πολυσέλιδη. Την έχουν γράψει αναλυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα διάφορα, θα λέει κανείς, κράτη που είναι στην περιοχή, την αρκτική, και αυτή τη στιγμή αναμένεται με ενδιαφέρον, γιατί οι Αμερικανοί, εφ' όλων των προέδρων, είτε επί Ομπάμα, είτε επί παλαιότερου Μπούς του νεότερου, δηλαδή, είτε και επί Τραμπ την πρώτη τραετία κτλ., έχουν γράψει εκθέσεις για το πώς κινείται οι Ηνωμένες Πολιτείες στην αρκτική ασφάλεια. Και βεβαίως, όπως ξέρεις, έχουμε και εξελίξει με το θέμα της Γρυλανδίας. Θα υπογραφεί στη σύνοδο που γίνεται σε λίγες μέρες, λιγότερο από μια εβδομάδα τώρα, στα Ηνωμένα Έθνη. Θα υπογραφεί από τον πρόεδρο Τραμπ, από την κυρία Φρεντέριξεν, την πρωθυπουργό του Βασιλείου της Δανίας, και από τον κύριο Νίλσεν, τον πρωθυπουργό της Γρυλανδίας, η οποία η Γρυλανδία παραμένει έδαφος που ανήκει στο Βασίλειο της Δανίας, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη νέα συμφωνία, αν και επίσημα, αλλά που δεν την έχω δει ακόμα να εκδοθεί στο σύνολο.
23: Δεν υπάρχουν λεπτομέρειες.
22: Δεν υπάρχει. Απλώς εγώ από εδώ και από εκεί όμως έχει πληροφορίες, και να λέμε και την αλήθεια, και από ένα Ινστιτούτο πολύ μικρό που στέλνει οριακές πληροφορίες, που είναι στο ΝΟΥΚ της Γρυλανδίας, πέραν βέβαια στον Ινστιτούτο με τη Δανία που συνεργάζουμε, και στο οποίο φαίνεται σημείο ότι ξεκάθαρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν το δικαίωμα, δεν λέει τίποτα για τις σπάνιες γιές, το αποφεύγει, λέει αυστηνή ότι και ευρύτερα εσωτερικά προβλήματα και ζητήματα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τα συζητήσουν με τη Δανία. Λέει όμως αυστηνή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πρόσβαση σε πολύ μεγάλο αριθμό βάσεων, και βέβαια λέει αυστηνή ότι δεν θα είναι κανένας μη νατοϊκός, ο οποίος θα έχει αυστηνή βάση στην Γρυλανδία. Τώρα, αυτό σε απλά λόγια σημαίνει Κίνα, και Ρωσία, έτσι. Δηλαδή αυτό που ο Τραμπ επεδίωκε ήταν να μην έχουν οι Ρώσοι και οι Κινέζοι προσβάσει στα λιμάνια τη Ιρλανδία ή σε αεροπορικέ βάσει. Πάντω, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, επειδή με ξέρει ότι είμαι λάτρη τη ιστορία, οι Αμερικανοί είχαν αυσμίστα για να ενισχύσουν τι δυνάμει του στο βόρειο ημισφαίριο τότε, απέναντι στην ναζιστική Γερμανία, στην Νορβηγία κλπ. Είχαν 17 βάσει και κάποια στιγμή είχαν φτάσει σε 82 βάσει, εκ των οποίων κάποιε είναι μυστικέ και δεν έχουν βγει ποτέ στη δημοσιότητα. Ακόμα και αν το ψάξει κανεί στο ίντερνετ, πολλέ από αυτέ δεν έχουν δοθεί. Δηλαδή, να το πω έτσι, επειδή είναι το μεγαλύτερο λιμάνι, το μεγαλύτερο, να το πω έτσι, νησί στον πλανήτη, επειδή αυτή τη στιγμή έχει χειμώνε πολύ σκληρού, επειδή γίνονται ασκήσει τώρα αυξημένε αριθμού από Αμερικανού, Καναδού και βεβαίω και του Ευρωπαίου, αντιλαμβάνεσαι αυτή ότι έχουμε η Γρυλανδία αποκτά ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Δύο τελευταία πράγματα να σου πω. Ναι. Συνεδρίασε πριν από λίγο το Κορεπέρ. Το θέμα είναι ότι κόλλησαν πάλι με τη Σλοβακία οι κυρώσει. Ελλάδα είναι 3.200 κυρώσει.
23: Το Συμβούλιο Μόνιμων Αντιπροσώπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
22: Υπάρχει ένα πλήν από τη Γαλλία, γιατί για έναν πάμπλουτο, δισεκατομμυρίουχο θα έλεγα πάμπλουτο, τον Ουσμάνοφ, έχει βάλει η Γαλλία μαζί με τη Σλοβακία να μην είναι στη λίστα
23: αυτών που
22: δεν έχει ετοιμάσει. Ναι. Παράλληλα, υπάρχουν και κάποιοι άλλοι Ρώσοι γνωστοί. Ένα από αυτού είναι τη Αλφα Μπανκ τη Ρωσική, η οποία νομίζω έχει όνομα δυτικό, δεν έχει όνομα ρώσικο. Ο οποίο αυτό είναι η Σλοβακία, έχει πει, επειδή έχει συμφέροντα η συγκεκριμένη τράπεζα στην Μπραντισλάβα, δεν τον θέλει μέσα. Και αυτό και σήμερα, αν και το βράδυ 9 η ώρα θα ξανασυνεδριάσουν και για την Πέμπτη θα ξανασυνεδριάσουν. Λογικά κάποια στιγμή θα επιτευχθεί η συμφωνία. Τώρα αν θα του βγάλουν έξω είναι θέμα. Πάντως, να ξέρουμε, να πούμε ότι μέσα στο. Είναι 3.000 περίπου λαμπρό, τεράστιο αριθμό ονομάτων και οντοτήτων με ρώσικα συμφέροντα από ρωσικό σπίτι μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι. Είναι για τον Πούτιν και ιδιαίτερα για τη δεύτερη κόρη του Πούτιν. Είναι για τον Λαυρόφ και την ερωμένη του Λαυρόφ, η οποία έχει μαζί με την κόρη της από το πρώτο γάμο της, έχει κάποια συμφέροντα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Είναι και βεβαίως και για σειρά άλλων, δηλαδή μιλάμε στην ίδια ότι είναι υπερλίστα. Αν μέχρι τώρα έχουμε κάπου 2.000, τώρα εδώ πάνω θα φτάσουμε με τις 3.000 στις 5.500. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι ας πούμε, πολύ σημαντικά αυτά. Και βέβαια για να κλείσω, Λάβδο, θα έλεγα το εξής, ότι εδώ που είναι τα πράγματα, να δούμε αυτή τη στιγμή πώς θα εξελιχθούν, γιατί ασχολούμαι με μία έρευνα τώρα, γιατί στην προκειμένη περίπτωση θα το πείσεις, δεν ξέρω, μια και το ασχολείσαι με το θέμα, η Σαουδική Αραβία. Στην προκειμένη περίπτωση δεν έχει πάει κανένας να τη βοηθήσει.
23: Το ξέρω, έχει ζητήσει από όλους.
22: Για να είμαι σαφής.
23: Ούτε ζήτησε από Βρετανούς, Γάλλους, Ιταλούς, Αμερικανούς, κανείς. Στρέφεται στο Ισραήλ σε πρώτη φάση για Ιντερνετ. Το έχω πει, θα ασχοληθούμε.
22: Έγινε, Θανάση. Και παρόλο αυτή τη στιγμή που πίστεψε μου ότι στη σύνοδο της Στρατιωτικής Επιτροπής υπήρξε κριτική στο Ισραήλ, γιατί λέει εδώ σε μικρά που είπαν 6 χώρες, τώρα δεν χρειάζεται να τι ονομάσουμε, 1.700 πυράβλους Πάτριοτ, δώσαμε για εχθρό ο οποίος δεν υπάρχει για την Ευρώπη. Ο εχθρός είναι για το Ισραήλ. Αυτή είναι αρχηγή για 6 χωρών, δεν είναι κάποιοι τυχαίοι. Λοιπόν, η οποία προφανώς υπάρχει μια δυσαρέσκεια, γιατί υπάρχει έλλειψη πυράβλων, έλλειψη ντρόουν, έλλειψη πολλών στις ΗΠΑ. Και μην ξεχνάμε, ας πούμε, οι ΗΠΑ είπαν ότι για τα επόμενα 5 χρόνια σε κάποιες χώρες που είναι να πάρουν άμεσα αμερικανικά όπλα, θα καθυστερήσουν πάρα πολύ για τα επόμενα 5 χρόνια. Δηλαδή, κάποιες χώρες θα πάρουν, προφανώς η Ουκρανία νωρίτερα, στον ένα χρόνο ή στα δύο χρόνια. Αλλά άρα υπάρχει εξής και αυτή η δυσαρέσκεια σχετικά με τους δύο πολέμους και το τι έχει γίνει ακριβώς στη Μέση Ανατολή, όπου τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δείχνουν ξανά έξαρση. Είναι και η περίπτωση των Χούτων.
23: Θανάση Πλαχνίσου, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
22: Ο κόλπος έχει βρεθεί μεταξύ Μπάμπελ Μαντέπ.
23: Θα τα πούμε τώρα πάνω. Θα κάνουμε σύνδεση τώρα με Μέση Ανατολή, τώρα με τον κόλπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Θανάση Τρούγος. Τον ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε τώρα μόλις επιστρέψουμε από το διάλειμμα με τον κόλπο.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Πάρνηθα.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055 στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπρίτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
7: Έφτασε! Έφτασε!
3: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
7: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
24: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
25: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
26: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
25: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
24: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
27: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Γιατρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
28: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρο σε Καλαρίτσι, επιστρέψαμε. Λοιπόν, όπως σας είπα, πάμε μέχρι τον κόλπο να δούμε τι γίνεται εκεί, να πάρουμε κλίμα. Ο Θανάσης Δούργος μας είπε τι γίνεται γενικά στο παρασκήνιο, στις διάφορες συσκέψεις και συνόδους και παρασυνόδους. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στον κόλπο. Σπύριδων Πλακούδας, διεθνολόγος, αναλυτής γνώσης της Μέσης Ανατολής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Καλαρίτη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και την επί τη ευκαιρία. Να σας ευχηθώ και καλή ραδιοφωνική σεζόν.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και σας καλή δύναμη και καλή συνέχεια εκεί. Λοιπόν, από τα Εμιράτα, τι γίνεται στον κόλπο? Η Σαουδική Αραβία έχει εισπράξει αλλεπάλληλα όχι για άμεση στρατιωτική βοήθεια από Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία, Αμερική. Στρέφεται προς το Ισραήλ, το Ισραήλ βάζει όρους, αλλά γενικά ο κόλπος είναι σε κατάσταση ρευστή.
1: Ακριβώς. Και το είχαμε συζητήσει προμηνών, κύριε Καλαρίτη. Πως δηλαδή θα μετανιώσει η Σαουδική Αραβία τις δράσεις της στην Ιεμένη κατά των Εμμυράτων. Και όντως δεν συμπληρώθηκε ούτε ένας χρόνος και έχουν μετανιώσει πικρά οι Σαουδάραβες, γιατί οι Εμμυρατιανοί εκδιώχθηκαν κακή κακός από την Ιεμένη και πρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν μόνοι τους οι Σαουδάραβες με αυτούς τους όχι ιδιαίτερα αξιόπιστου συμμάχους, τους φιλοϊρανούς Χούθη. Και από ό,τι διαπιστώσαμε, κύριε Καλαρίτη, όχι απλά δεν έχουν αναχαιτιστεί οι Χούθη, αλλά δημιουργείται για πρώτη φορά μια τέτοια κρίση στις πετρελαϊκές εξαγωγές της Σαουδικής Αραβίας. Χτυπήθηκε ο ίδιος ο αγωγός μεταξύ Αγκμπαϊκ και Γιαμπού. Ο λεγόμενος αγωγός East-West. Αυτό δεν έχει συμβεί στο παρελθόν κατά τις εχθροπραξίες μεταξύ του βασιλείου και των εξυπόλυτων παντοφλάδων. Mm-hmm. Πρώτη φορά συνέβη.
0: Ναι, και εδώ πιστοποιείται πλέον αυτό που ούτως ή άλλως φαινόταν, ότι όλα αυτά τα τρισεκατομμύρια, γιατί μιλάμε για τρισεκατομμύρια θρηστικά δολάρια όπλων και οπλικών συστημάτων, είναι άχρηστα για τη Σαουδική Αραβία. Δεν τους έχουν βοηθήσει. Όπως δεν τους βοήθησε και η συμφωνία της Μέκας, έτσι.
1: Σωστά. Όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, και θα πρέπει να σημειώσουμε δύο πράγματα επ' αυτού. Το πρώτο, ότι με τα λόγια χτίζουν ανόγια και κατόγια οι Τούρκοι και οι Πακιστανοί, ενώ ακόμα αναμένουν οι Σαουδάραβες να τους βοηθήσουν εμπράκτος εναντί των επιθέσεων. Και το δεύτερο, όπως ακριβώς εύστοχα παρατηρήσατε, κύριε Καλαρίτη, ακριβή επένδυση των Σαουδαράβων και στα στρατεύματά τους αλλά και στους πρόξεις τους στην Ιεμένη δεν τους ωφέλησε, και αυτό οφείλεται πρωτίστως, κύριε Καλαρίτη, στη στρατιωτική κουλτούρα της Σαουδικής Αραβίας. Επειδή ακριβώς ανησυχούσε η δυναστεία για ένα τυχόν πραξικόπημα από τις φυλές των Βεδουίνων, όπως ακριβώς συνέβαινε κατά συρροή στον 20ο αιώνα, δημιούργησαν ένα ξεδοδιασμένο, ας τον ονομάσουμε έτσι, στρατό, ο οποίος ήταν ο στρατός των παραλάσσεων. Δεν ήταν ο εξίσου μαχητικός όπως αυτός των Εμμυράτων. Γιατί ακριβώς πάντα υπήρχε αυτή η υπαρκτή απειλή κατά του θρόνου. Και διαπιστώνουν λοιπόν οι Σαουδάραβες ότι όχι μόνο απλά δεν ωφελούνται από την ακριβή επένδυσή τους στα όπλα και στις πλατφόρμες, αλλά και ότι δεν έχουν οράσει την εύνοια μέσω αυτής της εξοπλιστικής διπλωματίας.
0: Σωστό, πολύ σημαντικό.
1: Ακόμα και οι Αμερικανοί τους αρνήθηκαν και ο κύριος Τραμπ με ένα φιλικό χτύπημα στην πλάτη τους υποσχέθηκε εάν και όποτε ότι θα προμηθευτούν τα F-35. Εάν και όποτε. Ναι. Γιατί ακόμα δεν έχει ειδοποιηθεί επισήμως το Κογκρέσο.
0: Σωστό. Και μάλιστα, είπε ότι συνομίλησε με τους καταρχήν να πούμε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία βρέθηκε με αντιπροσωπεία των Χούθη. Ο Τραμπ είπε ότι οι Χούθη δεν θα απειλήσουν αμερικανικά πλοία και αμερικάνικα συμφέροντα και όλα καλά.
1: Και όχι μόνο αυτό, κύριε Καλαρίτη, και οι Ισραηλινά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η εκεχηρία μεταξύ Ισραηλινών και Αμερικανών αφενός και Χούθη αφετέρου διατηρείται. Γιατί ακόμα ενθυμούνται οι Χούθη τα στοχευμένα πλήγματα κατά της ηγεσίας τους από τους Ισραηλινούς. Γιατί άλλο λόγια, ναι, όπως οι Τούρκοι, άλλο πράξεις όπως οι Ισραηλινοί, οι οποίοι, να σημειώσουμε εδώ, κύριε Καλαρίτη, και το εξής φεδρό για τους γείτονές μας, ότι ενώ έχουν υποσχεθεί και στη Σαουδική Αραβία αλλά και στη Συρία ότι θα τους υποστηρίξουν έναντι των απειλών, βλέπε Ισραήλ, βλέπε Χούθης κτλ., προς το παρόν δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Τέσσερις, κύριε Καλαρίτη, τέσσερις ύποπτες εκρήξεις σε 4 αποθήκες οπλισμού έχουν σημειωθεί εντός 11 ημερών. Από το Ιντλίπ και το Ντέιρ Αζόρ μέχρι χθες το Χαλέπι.
0: Σωστό.
1: Τυχαία. Μάλλον οφείλεται στην κλιματική αλλαγή.
0: Από το στόμα του πήρατε. Να το πούμε αυτό για τους ακροατές.
1: Είσαι καπνιστές. Ναι.
0: Κάποιος θα πρόσεξε έρχεται τσιγάρο. Να το πούμε αυτό ότι συνολικά από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής 5 αποθήκες πυρομαχικών, έγινε άλλη μία σήμερα, 5 αποθήκες πυρομαχικών έχουν όλους περιορίσει την αχτή στην Συρία, αποθήκες εδώ με βαριά πυρομαχικά, πυράβλους κλπ. Κυκλοφορούν τα βίντεο όπου μετά τις εκρήξεις άρχισαν πύραυλοι να εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση από τις εκρήξεις και ήταν ένα έτσι, θέαμα με βεγγαλικά.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και διαπιστώνουν και φίλοι και εχθροί και ουδέτεροι τα όρια της όποιας τουρκικής στρατιωτικής ισχύως, όχι μόνο στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και στη Συρία. Και μάλιστα οι Χούθοι προειδοποίησαν, κύριε Καλαρίτη, ότι αν κατά διάνοια παρεύουν οι Τούρκοι υπέρ της Σαουδικής Αραβίας στο μέτωπο της Ιεμένης, θα δυσχεράνουν πάρα πολύ τη ζωή των Τούρκων στο χρυσό κέρας της Αφρικής. Να υπενθυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι Τούρκοι έχουν επέμβει ανοιχτά και στον εμφύλιο του Σουδάν και στον εμφύλιο της Αιθιοπίας και τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Σομαλίας. Και τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως ακριβώς.
0: Παρότι καλά το, που το αναφέρετε, την Σομαλία παρότι την έχουν κάνει προτεκτοράτο, έχουν αναλάβει ακόμα και τη διαχείριση της ΑΟΣ της Σομαλίας. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν διαδηλώσεις από Σομαλούς κατά της ασφικτικής τουρκικής παρέμβασης.
1: Ακριβώς. Και κατά της ξεδιάντροπης πλέον στήριξης προς έναν πρόεδρο του οποίου έχει εκπνεύσει η κυβερνητική εντολή. Μας θυμίζει κάτι αυτό με τον Τμπέιμπα στη Λιβύη.
0: Προφανώς υπάρχουν αναλογίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, πέραν της στρατιωτικής πίεσης που έχει, έχει και μεγάλη οικονομική κακουχία. Αναστέλει παραδόσεις φορτίων και για τον Οκτώβριο προς την Ευρώπη. Υπάρχει κατάρρευση των εσόδων. Δηληστήρια και αγωγή έχουν βγει εκτός. Σε τι κατάσταση είναι οικονομικά? Μεγάλα project, όπως αυτό για τη μεγάλη πόλη κλπ., έχουν ακυρωθεί. Project δεκάδων εκατομμυρίων, δεκάδων δισεκατομμυρίων. Τι γίνεται με την οικονομία?
1: Ομιλούμε περί μιας κρίσης άνευ προηγουμένου, κύριε Καλαρίτη, πριν την επανέναρξη των εχθροπραξιών με του
2: 2000 FM.
3: Η ζωή παίρνει το χρώμα και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας, χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστρες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας, τηλέφωνο 22730-88-350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
2: 2000 FM.
1: Ούτω καθεξής, όλα αυτά τα μηχανήματα από τη τουριστική Μητρόπολη Νέων που παρέμεινε στα χαρτιά.
0: Μάλιστα. Και με έναν προϋπολογισμό ελληματικό πλέον. Έτσι, να το πούμε αυτό, έχει έλλειμμα η Σαουδική Αραβία αυτό τον προϋπολογισμό.
1: Η χώρα με τόση παραγωγή πετρελαίου και με τόση υψηλή τιμή του πετρελαίου είχε κατορθώσει ακόμα και εν καιρό ειρήνης να καταγράφει δημοσιονομικά ελλείμματα. Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι θα συμβεί όπου το 2015, κύριε Καλαρίτη, το εβδομαδιαίο, συγγνώμη, το ημερήσιο κόστος της εμπλοκής της Σαουδικής Αραβίας στην Ιεμένη στήχιζε 200 εκατομμύρια δολάρια. Το ημερήσιο.
0: Συγγνώμη, το ημερήσιο κόστος ήταν 200 εκατομμύρια δολάρια.
1: 200 εκατομμύρια δολάρια.
0: Δηλαδή ήταν...
1: υπολογίζω τα πάντα. Δηλαδή, τα πυρομαχικά, την κυροζήνη και ούτω καθεξής.
0: 6 δις τον μήνα ήταν περίπου, δηλαδή, το κόστος της εμπλοκής στην Ιεμένη.
1: Ακριβώς.
0: Και τώρα με ελληματικό προϋπολογισμό τα πράγματα έχουν χειροτερέψει ακόμα, έτσι.
1: Βεβαίως. Και έχουν ακριβήνει και τα όπλα και τα πυρομαχικά. Όπως επίσης έχουν ακριβήνει οι μισθοί των πρόξης της στην Ιεμένη.
0: Εν τω μεταξύ, διαβάζαμε ότι πληρώνουν και εικονικούς πρόξης, οι οποίοι δεν υπάρχουν. Στέλνουν χρήματα και επιδόματα, μισθούς, σε στρατεύματα τα οποία δεν υπάρχουν. Κάποιοι εισπράττουν και άλλα, ο ΠΚΠ τύπου.
1: Στη Μόκα, την τριώνυμη πόλη από όπου προέρχεται και ο καφές Μόκα, στην Ερυθρά Θάλασσα, το 40% των μαχητών υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Λάμβαναν όμως τη μισθοδοσία κανονικά.
0: Στρατός φάντασμα κανονικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πλακούδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Σπύριο τον Πλακούδα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα Εμμυράτα. Συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90 Λάμπρος Καλαρίτση, επιστρέψαμε. Για πάμε να δούμε λίγο τώρα τα εσωτερικά δικά μας, αμυντικά δικά μας, να δούμε τι έχει η λίστα με τα ψώνια, με τις αγορές. Φέδων Καρεσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Χαίρε Φέδων, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Λάμπρο μου, καλή σου εβδομάδα.
0: Παραλάβαμε το 60ο Viper.
1: Ναι, εδώ δεν έχουμε ψώνια, έχουμε παραλαβές.
0: Παραλαβές, ωραία.
1: Λοιπόν,
0: delivery.
1: 16-9 μεγάλο ορόσημο, η παράδοση του 60ου F-16 Viper. Και τώρα, για να θυμηθούμε λίγο το πρόγραμμα ξεκίνησε με τα αεροπλάνα της παρτίδας που ήταν η πίστη Ζήνια 3, δηλαδή ήταν τα αεροπλάνα που αγοράστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Ήταν αυτά που ονομάζαμε Block 52 Plus, ήταν οι μοίρες που τα χρησιμοποιούσαν ήταν οι δύο μοίρες της 115 και οι 337 στην Λάρισα. Αυτά ολοκληρώθηκαν στις αρχές του χρόνου, λίγο αργότερα μάλλον. Στη συνέχεια μπήκε στη διαδικασία η δεύτερη παρτίδα, μάλλον η τέταρτη παρτίδα, η δεύτερη χρονολογικά για τα Viper, τα Block 52 Plus Advanced, δηλαδή τα αεροπλάνα της 335 και 336. Και είναι αυτά τα οποία σήμερα βρίσκονται στη διαδικασία εξυγχρονισμού στην ΕΑΒ. Το 60ο έχει σημασία για πολλούς λόγους. Πρώτα-πρώτα είναι ένα ορόσημο, διότι
0: τρεις
1: αν προσθέσουμε και τα 24 Rafale, έχουμε 84 αεροπλάνα με ραντάρα ΕΣΑ. Mm. Είναι ένας από τους ισχυρότερους στόλους στον κόσμο, όχι στην εξαιρουμένων των μεγάλων δυνάμεων, έτσι. Αλλά είναι ένας ισχυρότερος στόλος, είναι ο ισχυρότερος στόλος στην Ευρώπη, εξαιρουμένη της Γαλλίας.
0: Ακόμα και με τη Γαλλία σε αριθμούς μπορούμε να συγκριθούμε. Σε αριθμούς.
1: Ναι, βέβαια. Μπορούμε. Και βέβαια δεν συζητάμε για τα Eurofighter των χωρών που τα αξιοποιούν, που δεν έχουν ραντάρα ΕΣΑ. Τα πρώτα Eurofighter με ραντάρα ΕΣΑ θα φτάσουν σε ισπανικά χέρια στο τέλος του χρόνου. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι μας επιτρέπει να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε το πρόγραμμα. Γκρινιάζαμε πριν από ένα χρόνο και κάτι, περισσότερο από ένα χρόνο για την ακρίβεια, ήταν άνοιξη του 2005, όταν η ψαλίδα τότε του χρονοδιαγράμματος ήταν τεράστια. Δηλαδή έφτανε τα 11 αεροπλάνα. Αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να υπάρχει ψαλίδα. Αλλά το πρόγραμμα συμμαζεύτηκε σημαντικά και αυτό οφείλεται και στις προσπάθειες της ΕΑΒ και του προσωπικού και της διοίκησης και της κατασκευάστη, μάλλον της αναδόχου εταιρείας της Lockheed Martin και φυσικά η αεροπορία, η οποία εντατικοποίησε όσο γινόταν από την πλευρά της το πρόγραμμα. Τα υπόλοιπα 23 αεροπλάνα τα οποία απομένουν από τα 83 θα πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2027. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι τον Αύγουστο του 2027 θα παραλαμβάναμε τα δύο τελευταία, ένα μονοθέσιο και ένα διθέσιο Block 52 Advanced Plus. Η προοπτική είναι ότι μέσα στο 2027, εκτός σοβαρού απρόπτου, θα έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Και εδώ έρχονται τώρα τα δύσκολα. Το ένα δύσκολο είναι ότι τα αεροπλάνα ολοκληρώνονται, μάλλον το πρόγραμμα του εξυγχρονισμού ολοκληρώνεται. Ένας από τους πιο σύγχρονους στόλους στην Ευρώπη, στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει, έχουμε συγκριτικά το τι κάνανε οι Πολωνοί. Δηλαδή, οι Πολωνοί αγοράσαν μετά από εμάς, περίπου 3 χρόνια αργότερα, Block 52 Plus και η συμφωνία που κλείσανε ήταν στο τέλος του 2025 με προοπτική να το ολοκληρώσουν μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Δηλαδή τα τελευταία τα πολωνικά θα ολοκληρωθούν το 2029. Άρα προηγούμαστε συγκριτικά με μια χώρα που επίσης ήταν μέτρο σύγκρισης όταν αποκτήσαμε τα μαχητικά αυτά. Όπλα. Τεράστια εκκρεμότητα. Ακόμη μεγαλύτερη ή εξίσου σημαντική εκκρεμότητα είναι το σύστημα αυτοπροστασίας. Θα κάνουμε μια συζήτηση κάποια στιγμή για τι σημαίνει σύστημα αυτοπροστασίας και γιατί χρειάζεται αλλαγή. Αλλαγή θα χρειαζόταν πιθανότατα έτσι κι αλλιώς η ανανέωση του υφιστάμενου συστήματος αυτοπροστασίας λόγω ηλικίας. Δηλαδή το υπάρχουν σύστημα που είναι φορεμένο σε όλα τα αεροπλάνα και ήταν κάτι που είχε τότε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά για την Ελλάδα, που ήταν ένα μεγάλο πλεονέκτημα για σύστημα αυτοπροστασίας, να μην το έχει άλλη χώρα, είναι σήμερα παμπάλαιο. Ή παλαιό, τέλος πάντων. Παμπάλαιο για την πρώτη έκδοση, τον Block 50, παλαιό, έως αρκετά παλαιό για τις νεότερες εκδόσεις. Τεράστιο το κόστος. Απλώς εδώ πέρα, για άλλη μια φορά, φαίνεται ότι κοιτάμε και τα Ισραηλινά συστήματα, τα οποία εμφανίζονται εξαιρετικά ανταγωνιστικά στον οικονομικό τομέα και δεν ξέρω τώρα αν πρέπει να πω και εξίσου καλά, αλλά πουλάνε. Δηλαδή, από την ημέρα που υπογράψαμε, για παράδειγμα, εμείς τη συμφωνία για τα αντιεροπορικά, υπάρχουν τουλάχιστον δύο χώρες οι οποίες ετοιμάζονται να υπογράψουν και αυτές συμβάσεις αντίστοιχες για Ισραηλινά αντιεροπορικά και αντιπαλιστικά συστήματα της τάξης του δισεκατομμυρίου. Άρα,
0: τελικά η Ελλάδα λειτουργεί ως προωθητής και διαφημιστής εντός εισαγωγικών συστημάτων. Παίρνουμε Ραφάλ, ανοίγει αγορά. Παίρνουμε
1: ανοίγει
0: αγορά. Παίρνουμε,
1: για το συγκεκριμένο πάντως θέμα του συστήματος αυτοπροστασίας.
0: Για πόσα αεροσκάφη μιλάμε συνολικά θα χρειαστεί, αν έπρεπε να γίνει όπως πρέπει.
1: Σε 121.
0: Πόσα, μάλιστα. Άρα για όλα.
1: Όλα. 50-52 plus, 52 plus advanced.
0: Πλην των 30 αριών.
1: Πλην των 30 αριών. Τώρα για τα 30 αριά, επειδή γράφονται απίθανα πράγματα, αυτή τη στιγμή προέχει, πραγματικά προέχει το πρόγραμμα του Block 50. Διότι είναι πάρα πολύ καθυστερημένο και κάθε μέρα που περνάει προσθέτει στο κόστος.
0: Τι θα γίνει, συγγνώμη, Φέδων, έχει ξεκαθαρίσει. Τι θα γίνει, έχει ξεκαθαριστεί τι θα γίνει με τα 50 άρια. Ναι. Θα πάνε και αυτά για Viper.
1: Ναι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μπράβο. Πλέον και πολύ εκεί ωραία. Βρίσκεται ο μεγάλος ογκόλυφος που πρέπει να υπερπηδήσουμε. Διότι το 2017, το μακρινό πλέον 2017, όταν συζητούσαμε με τους Αμερικανούς και όταν είχε γνωστοποιηθεί στο Κογκρέσο η πρόθεση της Ελλάδας για να υιοθετήσει το πρόγραμμα Viper για τα F-16, τότε συζητούσαμε για 123 αεροπλάνα. Ήταν 50, 52 plus, 52 plus advanced. Υπήρξαν δύο απώλειες ενδιαμέσως, γι' αυτό υπάρχει αυτό το 121 σε σχέση με το 123. Συζητούσαμε για 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και σε αυτά βέβαια συμπεριλαμβανόντουσαν και κάποια εφεδρικά, δηλαδή υπήρχαν ας πούμε 125 ραντάρ. Υπήρχαν κάποια επιπλέον συστήματα και βέβαια υπήρχαν και οι εξομοιωτές σαν πακέτο. Παραγγείλαμε τελικά για 1,3 περίπου, σκάρτο 1,3, δηλαδή τη συμφωνία για τα 84 αεροπλάνα, που αυτή τη στιγμή είναι το πρόγραμμα που υλοποιείται για 83. Η μία απώλεια η οποία υπάρχει είναι το 2024.
0: Και τώρα μένουν άλλα 38 πενηντάρια. Ξέρουμε κόστος για 38 δεν είναι τα πενηντάρια.
1: Λοιπόν, 38 δεν είναι τα πενηντάρια. Ναι. Το κόστος ή μάλλον είναι 37 συνένα. Mm-hmm. Είναι αυτό το ένα το υβρίδιο. Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει το εξής θέμα. Όταν πρωτοσυζητήσαμε με τους Αμερικανούς τον Ιανουάριο ή μάλλον πέρσι το Δεκέμβριο προς τον Ιανουάριο του 2026, το κόστος που ανέφεραν για πρώτη φορά ήταν 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια ή 1,6 όπως το είχαμε υπολογίσει τότε, γιατί μιλούσαμε σε ευρώ εμείς, 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή τη στιγμή αναφέρεται, περιμένουμε τη ΛΟΑ. Κατάλληλος η ΛΟΑ έχει φτάσει, κατάλληλος θα φτάσει μέχρι το τέλος του μήνα. Εγώ λέω ότι η ΛΟΑ, η τιμή δεν είναι γνωστή. Απλώς περιμένουμε, είναι το διαδικαστικό.
0: Να πούμε ότι είναι το letter of acceptance, έτσι, η επιστολή αποδοχής.
1: Αποδοχής με την οποία θα υπάρξει συμφωνία, έτσι. Λοιπόν, η συζήτηση η οποία γίνεται είναι για 1,86 για την ακρίβεια δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Α, ευρώ, όχι δολάρια.
1: Όχι δολάρια. Yes. Δηλαδή είναι πάλι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Εγώ, επειδή το παρακολουθώ το θέμα διαχρονικά, έχω να πω το εξής. Όταν συζητούσαμε για πρώτη φορά πίσω στα μέσα της δεκαετίας του 2010 για εξχρονισμό, πλέον γιατί αρχικά μιλούσαμε για να βαθμιστούν και να ενοποιηθούν όλα στο ανώτερο επίπεδο, τα 50 και τα 52 plus να γίνουν advance. Δεν υπήρχε τότε ακόμη η επιλογή Viper. Η επιλογή Viper ήρθε στην επικαιρότητα για πρώτη φορά κάποια στιγμή του 2005 και το χρωστάμε κυρίως στην Ταϊβάν. Η Ταϊβάν ήταν η οποία σήκωσε αυτό το πρόγραμμα και το τελείωσε βέβαια νωρίτερα από όλους και είναι αυτή η οποία έχει πληρώσει ένα μεγάλο μέρος. Μετά ήρθαμε όλοι οι υπόλοιποι και ήμασταν οι πρώτοι βέβαια, από τους πρώτους που εκμεταλλευτήκαμε τη δυνατότητα του Viper. Τότε αυτό το 2,4 για τα 121, για τα 123 τότε αεροπλάνα δεν ήταν κατανεμημένο διαιρούμε το 100.
0: Να καταλάβω, ήταν αναλόγω στον τύπο, ήταν διαφορετικό.
1: Ήταν σημαντικές οι διαφορές. Mm. Δηλαδή, έτσι προσεγγιστικά, επί 0,7 ήταν το κόστος για τα νεότερα αεροπλάνα, τα Block 52 Plus Advanced, δηλαδή τα πιζίνια 4.
0: Για τα 50.
1: Επί 0,9 ήταν για τα ενδιάμεσα, για τα πιζίνια 3 και για τα 50 ήταν 1,2.
0: Ωραία, λοιπόν, συνοψίζοντας, άρα έχουμε το 60 Viper από το τρέχον πρόγραμμα. Λοιπόν, υπολείπουν 23 μέχρι το τέλος του 27. Μικρή καθυστέρηση. Και ξεκινάνε μετά τα 50.
1: Εδώ υπάρχει ένα ζήτημα ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή υπάρχουν ανακοινώσεις και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας το είχε ανακοινώσει όταν πρωτοσυζητήθηκε το θέμα ότι πάμε για Viper. Ότι θα είναι ένα δεκαετές πρόγραμμα. Τώρα το δεκαετές δεν ήταν απόλυτα ξεκάθαρο που αναφερόταν. Δηλαδή αναφερόταν στην αποπληρωμή, διότι και το πρόγραμμα που υλοποιείται αυτή τη στιγμή δεκαετές είναι. Υπογράφηκε το 18 και,
0: ναι, και τελειώνει τέλος
1: του χρόνου ακόμη θα χρωστάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, άρα τα 50 έχουν εγκριθεί από τη Βουλή και μένει να δούμε την υλοποίηση. Περιμένουμε το letter of acceptance.
1: Το ιδανικό θα ήταν να μπουν στην ΕΑΒ τα πρώτα, μόλις τελειώσουν τα τέτοια, για να εκμεταλλευτούμε το ότι υπάρχει εκεί πέρα μια στημένη γραμμή. Ωραία. Αλλά όταν ακούγεται με βάση αυτό που είχε υποθεί από υπουργικά χείλη ότι το τελευταίο αεροπλάνο θα παραδοθεί το 37. Δεν συνάδει με ένα τέτοιο με εντατικοποιημένο πρόγραμμα. Σημαίνει με ένα πρόγραμμα που το τραβάμε γιατί απόσπαστα πρέπει να, οικονομικά τουλάχιστον, θα πρέπει να διαχυθεί μέσα σε μια δεκαετία.
0: Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, βάζουμε άλλο τέλο και να
1: υπάρξει. Συνέχεια, για τα 30... θα υπάρξει υπογραφή στις αρχές του 27.
0: Μακάρι, αμήν. Και να δούμε, κάνουμε συζήτηση αύριο από τον Μπόρις για τα 30. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
1: Και για τα 30 και για τα F-35, διότι είναι και η ώρα να βάλουμε τις υπογραφές για την ανακατασκευή της Ανδραβίδας που θα τα υποδεχθεί, διότι αν δεν είναι έτοιμη βάση, αεροπλάνα δεν μπορούν να έρθουν στην Ελλάδα.
0: Έγινε. Τα λέμε αύριο. Ευχαριστούμε. Φέτον, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέτον Καρασιφίδη, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα.

0: σήμερα. Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε, κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε, φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas.
8: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 30 ενάτου. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
9: Παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90 κομμένα, Λάμπρος Καλαρίτς, επιστρέψαμε. Λοιπόν, τα είδατε, τα ακούσατε τα αποτελέσματα στην Γερμανία σε δύο ακόμα περιφερειακές εκλογές. Θα πάμε στην συνέχεια της εκπομπής και στην Γερμανία. Πάμε όμως να πάρουμε μια ιδέα, να το αναλύσουμε, να το δούμε, γιατί αυτό πέραν του τοπικού ενδιαφέροντος για τη Γερμανία έχει προεκτάσεις σε όλη την Ευρώπη. Είναι εικόνες από αυτές που εκτυλίσσονται και αλλού στην Ευρώπη και θα συνεχίσουν να εκτυλίσσονται. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής πολιτικής και εκλογικής συμπεριφοράς. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, Γερμανία και στο Μεκλεμβούργο και στο Βερολίνο επιβεβαιώνεται ότι τελικά το κέντρο συνθλίβεται, πιέζεται. Πέραν της γενικής επέλασης του AfD, έχουμε και ένα άλλο συμπέρασμα, ότι έχουμε πλέον γωνίες. Ο κόσμος ψηφίζει με γωνίες.
1: Έχουμε δύο βασικά. Το ένα είναι αυτό που λέτε, ότι και το βλέπουμε συνεχώς σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, αλλού περισσότερο, αλλού λιγότερο, ανάλογα σε τι φάση βρίσκεται η κάθε χώρα και η κάθε περιοχή, να έχουμε από τη μία να ανεβαίνουν τα αντισυμβατικά συντηρητικά κόμματα, από την άλλη να ανεβαίνουν τα αντισυμβατικά αριστερά κόμματα. Και αυτό συμβαίνει κυρίως στην ύπεθρο, ότι έχουν τη δυναμική τους τα δεξιά κόμματα, τα συντηρητικά. Στις μεγάλου πόλεις έχουν τη δυναμική τους τα αριστερά κόμματα, όπως είναι το Die Linke, το οποίο θάρρωσε στις εκλογές του Βερολίνου κυρίως τους νέους. Στους νέους από 16 μέχρι 35 πήρε 42-48% στα δύο age groups.

0: τις δύο ηλικιακές ομάδες. Και επίσης θα πρέπει να δούμε κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον και που δείχνει ότι η ταυτότητα μπαίνει πλέον πάνω από την όποια ιδεολογία ή μάλλον γίνεται ιδεολογία, ότι αν δούμε στους αυτούς που έχουν επιχειρήσεις στο Βερολινό, θα δούμε ότι κέρδισε τον Die Linke και εν πρώτης όψεως σου βάζει ερωτηματικά αυτό. Όμως αν σκεφτείς ότι πάρα πολλοί που έχουν μικρά μαγαζιά είναι Τούρκοι και Άραβες, ναι, στο Βερολίνο,
1: ναι.
0: Από εκεί καταλαβαίνεις ότι η ψήφος πηγαίνει με βάση την ταυτότητα, το identity. Δεν πάει με βάση πλέον το ταξικό φεύγει από τη μέση και μπαίνει στη, και αυτό το οποίο υπάρχει είναι η ταυτότητα.
1: Και νομίζω και με επικεφαλής τουρκικής καταγωγής.
0: Επικεφαλής τουρκικής καταγωγής και με μια ατζέντα η οποία είναι πολύ φιλοπαλαιστινιακή, ας το πούμε.
1: Προφανώς.
0: Οπότε έχουμε αυτό το σκηνικό στο Βερολίνο.
1: Η συγκεκριμένη επικεφαλή της αριστεράς που κέρδισε και είναι μάλιστα δεύτερης γενιάς, έτσι δεν είναι, ας πούμε, νεοφερμένη, σωστά.
0: Σωστά. Να σκεφτείτε ότι στα headquarters, στα κεντρικά του Die Linke στο Βερολίνο, μετά είχαν χορούς με τουρκικά τραγούδια. Σκεφτείτε το λίγο, στην πρωτεύουσα
1: ναι,
0: της Γερμανίας.
1: Ναι. Η πτώση της Ευρώπης σε πραγματικό χρόνο. Παρακολουθούμε την πτώση της Δύσης.
0: Δεν είναι πτώση, δεν τη δείχνει κάποιος. Μόνη της πέφτει.
1: Ναι, μόνη της πέφτει. Ναι.
0: Τώρα στο Μεκλενβούργο έχουμε και το άλλο, αυτό που βλέπουμε, το οποίο το είδαμε και στο Βερολίνο, στο Μεκλενβούργο είναι εμφατικό, είναι η κατάρρευση του CDU. Ένα κόμμα το οποίο κυριαρχούσε από το 1945, από το 1945 από την ίδρυξή του, για πρώτη φορά μένει κάτω από το όριο της εισόδου στη Βουλή ενός τοπικού κοινοβουλίου. Πήρε 4,9, το όριο είναι 5. Είναι σε ένα στρατηγικό αδιέξοδο αυτή τη στιγμή του CDU. Γιατί? Διότι αν ήταν να κάνει συγκυβέρνηση με το ΑΕΒΔΕ, θα έπρεπε να την κάνει όταν ήταν πάνω από το ΑΕΒΔΕ. Τώρα που θα είναι... Άμα κάνει συγκυβέρνηση, υπήρχε τότε το κογοντόν σανιτέρ, δηλαδή το ότι βγάζαν το ΑΕΒΔ εκτός όλοι τους για να μην συγκυβερνήσουν. Τώρα, αν είναι να πάει να κάνει συγκυβέρνηση, καταρχάς δεν μπορεί γιατί θα γίνει χαμός μέσα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μερκελιστές, υπάρχουν πάρα πολλοί... Η Μέρκελ έστριψε το κόμμα τόσο κεντρό-αριστερά, πείτε το όπως θέλετε, μακριά από το συντηρητικό κομμάτι. Και αυτό έχει οδηγήσει το κόμμα στο να μην μπορεί να μπει σε μια συγκυβέρνηση με το ΑΕΒΔ, αλλά και να μπει τώρα θα μπει ως μικρός εταίρος.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, αν φύγει προς την άλλη ακόμα περισσότερο, το ΑΕΒΔ θα γιγαντώσει ακόμα περισσότερο. Θα του φύγουν όλοι οι συντηρητικοί. Είναι ένα τρομερό δίλημα αυτό το οποίο υπάρχει στο CDU, το οποίο δεν ξέρω κατά πέρα. Πρέπει να έρθει κάποιο ο οποίο δεν υπολογίζει και αντιδράσεις και σπάει αυγά για να μπορέσει να το γυρίσει.
1: Και μπορεί και να μην γυρίσει. Εδώ έχουμε μία σύμπτωση, ενώ χρονική και γεωπολιτική κατά τη γνώμη μας. Τελειώνουν οι μεταπολεμικές συμβάσεις γεωπολιτικά. Έτσι, όλες οι διευθετήσεις, η τάξη πραγμάτων μεταπολεμική τελειώνει. Και το βλέπουμε αυτό στα διάφορα πεδία, στις αλλαγές συνόρων, στις συμμαχίες που γίνονται, στις συγκρούσεις κλπ. Λογικό είναι μαζί
0: να
1: με αυτό.
0: Και η πολιτική λογική.
1: Ακριβώς. Και η πολιτική φορή. Και οι πολιτικοί φορείς και η ιδεολογία και η πολιτική που κυριάρχησε. Είμαστε σε σημείο καμπής γενικά. Δεν μπορεί να αλλάξει το γεωπολιτικό και να μείνει η ίδια πολιτική ατζέντα. Αλλάζουν όλα. Τέλειο. Η Γιάλτα τελείωσε. Το μεταπολεμικό πλαίσιο τελείωσε. Το μεταψυχροπολεμικό τελείωσε. Πάμε σε νέα εποχή. Άρα αλλάζουν όλα. Και τα σύνορα θα αλλάξουν και τα πολιτικά κόμματα θα αλλάξουν. Και οι ιδεολογίες θα αλλάξουν και οι προτεραιότητες θα αλλάξουν.
0: Γι' αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα, σιγά σιγά θα το βλέπουμε σε κάθε χώρα και το βλέπουμε σε κάθε χώρα. Απλά κάποιες χώρες είναι κάποιους εκλογικούς κύκλους πιο μπροστά από άλλες.
1: Ναι,
0: και το βλέπουμε τώρα και αυτό αργότερα μπορεί να χτίσει την Ελλάδα για παράδειγμα σε δύο εκλογικούς κύκλους.
1: Ναι, ό,τι δεν προσαρμοστεί θα εκλείψει. Και εδώ πάντως φαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία προσαρμογής σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν μπορούν να προσαρμοστούν. Συνεχίζουν τα ίδια. Και
0: ενδεχομένως δεν μπορούν, διότι δεν έχουν μάθει κιόλας. Δηλαδή, όταν έχουν μάθει να συμπεριφέρονται και να λειτουργούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, Γιατί μέχρι τώρα τι είχαμε? Είχαμε την κεντροδεξιά και είχαμε την κεντροαριστερά.
1: Στην ουσία μια παράταξη ήταν με διαφορετικά φανελάκια.
0: Αυτό, αυτοί οι δύο μαζί παίρναν 80-85% της ψήφου και τελείωνε το πανηγύρι εκεί. Πλέον όμως έχουμε διακριτές διαφορές. Δηλαδή το Τσέντεο με το S5 είχαν διαφορές μικρές. Το AFD με το TLINKE που ανεβαίνουν, μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικούς κόσμους. Mm. Και το ερώτημα είναι για τις χώρες της Ευρώπης. Εάν αυτό συνεχιστεί, εάν στην Ήπεθρο ανεβαίνουν κόμματα τύπου AFD και στις μεγαλοπόλεις ανεβαίνουν κόμματα τύπου TLINKE ή Πρασίνων, πού θα οδηγηθούν οι χώρες, η συνοχή των χωρών αυτών θα συνεχίσει να υπάρχει μετά από 15-20 χρόνια?
1: Σωστό.
0: Ή θα πάμε σε διαλυτικές τάσεις?
1: Και έχει επιταχυνθεί πολύ ο πολιτικός χρόνος. Βλέπουμε ότι, ας πούμε, η Μελόνι θεωρεί το ακραία αντισυστημική, ακροδεξιά κλπ. Μια χαρά έγινε αποδεκτή, καλά τα πάει μέχρι τώρα, αλλά ήδη αμφισβητεί τα αποδεξιά.
0: Της βγήκε ο Βανάση, ο οποίος πλέον έχει 8% συνταγματάρχες. Δηλαδή, όποιοι δεξιοί ανεβαίνουν και δεν κάνουν αυτά που ακριβώς θέλει ο κόσμος που τους ψήφισε. Η Μελόνι σε έναν βαθμό το έχει κάνει. Δεν το έχει κάνει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει συστηματοποιηθεί σε σημαντικό βαθμό. Θα τους απειλούνται. Δεν θα πάει ο κόσμος προς τα αριστερά ή προς το κέντρο. Θα απειλούνται από τα δεξιά τους. Η Μελόνι ήταν καρφωμένη στο 30%. Πλέον είναι στο 25% και στα δεξιά της έχει ένα κόμμα το οποίο ανεβαίνει και λέει εγώ μαζί δεν συνεργάζομαι, οπότε έχει πρόβλημα.
1: Μα βλέπουμε τη μετατόπιση και στην Γαλλία, μας έλεγε ο Γιώργος Τασιόπουλος, ότι ήδη έχει αρχίσει το σύστημα να εκλογικεύει την προοπτική να κερδίσει Λεπέν, λέγοντας ότι εντάξει, θα είναι ακόμα μια Μελόνι η οποία θα συστηματοποιηθεί, δεν είναι τόσο τρομερή. Ο Μελανσόν είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, βλέπουμε ότι το σύστημα δεν μπορεί να ανακόψει πλέον τις δυναμικές και προσπαθεί να τις εκλογικεύσει.
0: Και προσπαθεί να προσαρμοστεί να εκλογικεύσει. Βέβαια, η Λεπέν δεν θα είναι Μελόνι, εάν κάνει αυτό που έχει πει.
2: 2000 FM.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση, όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασης κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Τι βλέπω?
7: Εργασίες κυπουργής.
6: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
7: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
6: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
7: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
8: Αντλίες θερμότητας Ecodan της Mitsubishi Electric. Με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
9: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
10: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
9: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-89450
10: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
11: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
12: Βάλει εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
11: Έχω
12: εξτασιαστεί. Είσαι πανέτοιμη.
11: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
12: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
11: Εξαιρετικό.
12: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
11: Τι λέρε, φίλε.
12: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Μπουτίκ Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού.
13: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
14: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
15: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
14: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
15: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
14: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
15: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
14: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
15: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
14: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
15: Γευστική περιπλάνηση.
16: Θυμάσαι τον ιστορικό Ζορμπά? Ήρθε η ώρα να τον γνωρίσεις αλλιώς. Μαύρα μεσάνυχτα.
17: Φιλάμε, κλείσε με στην αγκαλιά.
16: Το νέο όνομα του αγαπημένου χώρου στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Ένας πλήρως ανανεωμένος χώρος, έτοιμος να φιλοξενήσει γάμους, βαπτίσεις, συναισθιάσεις και κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας, με άψογη εξυπηρέτηση και μοναδική ατμόσφαιρα. Και όταν πέφτει νύχτα, τα μαύρα μεσάνυχτα ανεβάζουν την ένταση με ξεχωριστές ζωντανές μουσικές βραδιές και αγαπημένους γνωστούς καλλιτέχνες. Μαύρα μεσάνυχτα, στην Αγία Ειρήνη, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 698 57 55 772. Οι μεγάλες στιγμές έχουν πλέον το δικό τους όνομα. Μαύρα μεσάνυχτα.
18: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
19: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
18: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
20: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
21: Φάμε σήμερα.
22: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
21: Δηλαδή?
22: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
21: Τι έχει το μενού?
22: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
21: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
22: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
21: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
22: Έτοιμο.
21: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
22: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
21: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
22: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
0: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7, στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Πάμε.
1: Θα πάμε στα γνωστά.
2: Θα πάμε στο δικό μας.
1: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
2: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
1: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
2: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
1: Εκεί θα πάμε.
2: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
1: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
2: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
1: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
23: Για να εξερευνήσεις, να ανακαλύψεις, να αναζητήσεις, πρέπει πρώτα να γεμίσεις με ποιοτικά καύσιμα το σκάφος σου. Άνοιξε και επαναλειτουργεί στη Μαρίνα Πυθαγορείου υπό νέα διεύθυνση το πρατήριο υγρών καυσίμων με την εγγύηση της EcoMarine. Ποιοτικά καύσιμα σε βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά για κάθε είδος σκάφους. Με ασφαλή ανεφοδιασμό και άμεση εξυπηρέτηση για να επιλέξετε εσείς απλά τον προορισμό και να απολαύσετε τη διαδρομή. Τώρα στη Μαρίνα Πυθαγορείου Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22730 62 756 και 693 741 0018.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
27: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν, Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730 88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
28: 2000 FM.

0: 2000 FM.
1: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
2: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
3: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα Σισάμου.
0: 2000 FM.

0: και τη γεύση που της δίνεις. Γι' αυτό και όταν έχει για χρώμα το απέραντο γαλάζιο και για γεύση την απόλυτη νοστιμιά, η ζωή είναι πάντα γλυκιά. Αστερίας. Χόρτασε καλοκαιρινό ήλιο και θάλασσα στις ξαπλώστες της πανέμορφης παραλίας μας. Απόλαυσε λαχταριστά μπραντς, πεντανόστιμα πιάτα της ιταλικής κουζίνας και δροσιστικά κοκτέιλς. Ζήσε αξέχαστα καλοκαιρινά βράδια με special events και live από DJs. Αστερίας. Τηλέφωνο 22730-88350. Η απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία.
1: Ξυπνάς μια μέρα και θυμάσαι ότι σε λίγο καιρό έχεις γάμο και βάπτιση μαζί. Είτε είσαι η νύφη, είτε η καλεσμένη, που βρίσκεις την καλύτερη συλλογή σε νυφικά και τουαλέτες, στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Την επόμενη μέρα ανακαλύπτεις ότι έχεις ξεμείνει από casual. Πού βρίσκεις τα καλύτερα casual? Στην Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Παπούτσια! Πού πάω χωρίς παπούτσια? Πάω στην Μαλού και βρίσκω εταιρείες υποδημάτων. Oh My Sandals, Vegan XTI, με οικολογικό δέρμα και ανατομικά. Ευτυχώς υπάρχει η Boutique Μαλού, κορίτσια, γιατί τώρα θα ήμουν αλλού. Boutique Μαλού, στη Θεμιστοκλή Σοφούλη 113, στην παραλιακή λεωφόρο της Άμμου. Τηλέφωνο 6977-09-4494. E-shop στο Μαλού Fashion. 40 χρόνια τώρα μας δίνει τα καλύτερα. Μαλού. Πού αλλού?
2: Όλη η νεανική συλλογή και τα μικρότερα νούμερα του καταστήματος Μαλού της Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη μεταφέρθηκαν στο κεντρικό κατάστημα επί της Θεμιστοκλής Σοφούλη 113 στην παραλιακή λεωφόρο της Σάμου.
3: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
4: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
3: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
4: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
3: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
4: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
3: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
4: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
3: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
4: Γευστική περιπλάνηση.
5: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
6: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
5: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον.
6: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ύδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
5: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
6: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί Λέβητες Πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
6: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
5: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
6: Κανάρη και Εμμανουήλ Σοφούλη, έναντι κτίριο ΟΤΕ.
5: Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
7: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
8: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
7: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
8: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
7: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
8: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
7: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 2273-062-562 και 62563.
8: Πανουράκης.
9: Μπλούζα γυναικεία. το. Πουκάμισο. Φέρ το. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρ το.
10: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον GoMG και πάρτο! In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
11: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinjis, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
10: Πάρτο!
12: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
13: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
14: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
15: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλό Βασισάμου.
16: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου
17: εδώ, κοσμάς και δρομάδος εδώ.
16: Μετά θα πάνε όλα.
17: Είσαι πανέτοιμη.
16: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
17: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
16: Εξαιρετικό.
17: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
16: Τι λέρε.
17: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
18: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
19: Τι βλέπω?
20: Εργασίες Κυπουργής.
19: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
20: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
19: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
20: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
21: Αντλίες θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
22: Νίκος Ελένης ΕΠΕ, 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
23: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
22: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450,
23: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
24: Ήλιος, βροχή, αέρας. Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
25: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
24: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
25: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
24: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
25: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
24: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
25: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
24: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
25: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
24: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
27: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
26: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
27: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές.
0: και πολλές δόσεις.
26: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
27: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
26: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
1: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-88-6288 και 22734-00693.
2: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
3: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
4: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
5: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
4: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάελ Γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
6: 2000 FM.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά.
7: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση, βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ, έτοιμη για κάθε πρόκληση.
1: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ, στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730 22247.
0: Παρακαλώ.
8: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
9: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πολυσά μου και στο skopelitis-earthworks.gr.
8: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
10: Τι θα φάμε σήμερα?
11: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα κάρβουνα.
10: Δηλαδή?
11: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
10: Τι έχει το μενού?
11: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
11: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
10: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
11: Έτοιμο.
10: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
11: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
10: Όλα στα κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
11: Αγίου Νικολάου 6.
10: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
11: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
12: Στέφανε.
13: Ναι.
12: Πάω σούπερ μάρκετ.
13: Στο τάδε.
12: Όχι.
13: Στο άλλο τάδε.
12: Μπα, όχι.
13: Ε, πού θα πας?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Δεν πάω σε αλυσίδες, αφού έχουμε το δικό μας σούπερ μάρκετ. Το Σαμιώτικο Ντε, το VKD Market. Και γεμίζω το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα και στηρίζω και τον τόπο μου. Μόνιμα με προσφορές, πάντα με γεμάτα ράφια, συνεχώς με χαμόγελο.
13: VKD Market, λοιπόν.
12: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. Επειδή στο VKD Market, τα ψώνια είναι αλλιώς.
13: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
14: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
28: Ερωτευόμαστε, ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη, για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
14: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
29: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.

0: καλή σας εβδομάδα, καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι ακροατές του 2000 FM. Είμαστε εδώ συντονισμένοι στους 99,8. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι, μετά από μια μικρή διακοπή, αλλά είχατε τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη παρέα σας για να σας μεταφέρει οτιδήποτε υπήρχε στην επικαιρότητα. Και συνεχίζουμε σήμερα, 21 Σεπτέμβρη, έχουμε μπει εσείως το τρίτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Ο καιρός φθινοπορεινός, αλλά όχι και τόσο, δηλαδή επιτρέπει εμάς εδώ τους νησιώτες να πάμε να κάνουμε ένα μπάνιο, βέβαια και σε άλλες περιοχές της Ελλάδος. Και τι να πω, ότι εδώ έγινε και μάχη για μία ξαπλώστρα που γίνεται αιτία να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος. Είναι από αυτά τα περιστατικά που πραγματικά τα ακούμε και δεν πιστεύουμε στα αυτιά μας. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται γενικότερα στον κόσμο μετά και από τις τοπικές εκλογές στην Γερμανία. Οι τοπικές λοιπόν εκλογές σε δύο κρατήδια στη Γερμανία προκάλεσαν σοβαρές απώλειες για τους χριστιανοδημοκράτες, το κόμμα του καγκελάριου Μέρτς, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με πιέσεις, ωστόσο δηλώνει ότι δεν παραιτείται. Ο υποπίεση καγκελάριος λοιπόν της Γερμανίας, ο κύριος Φρίντριχ Μέρτς, δήλωσε ότι θα παραμείνει στο αξίωμά του και θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις παρά τις βαριές απώλειες που υπέστησαν οι δυνάμεις του ΣΕΝΤΕΓΙΟΥ σε δύο κρατηδιακές εκλογές, η μία υπέρ της ακροδεξιάς αφεντέ και η άλλη υπέρ της αριστεράς, τη ΛΙΝΚ. Και η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία κατέλαβε την πρώτη θέση στις εκλογές στο κρατήδιο του Μακλενμπούργου Δυτικής Πομερανίας την Κυριακή, σύμφωνα με τις προβολές των αποτελεσμάτων, προκαλώντας το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα από το 1949 για το κεντροδεξιό κόμμα του καγκελάριου Φρίντριχ Μέρτς. Είναι καταστροφή, δήλωσε ο ίδιος μετά τη δημοσιοποίηση των exit polls, αφήνοντας ωστόσο να εννοηθεί ότι θα συνεχίσει τη μάχη ως και θα προχωρήσει το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών του μετά τις εκτιμήσεις ότι ένα κακό αποτέλεσμα θα μπορούσε να τον οδηγήσει σε παραίτηση. Η AfD συγκέντρωσε 38,2% στο κρατήδιο, με τους σοσιαλδημοκράτες να ακολουθούν με 35,5% σύμφωνα με τα προσωρινά αποτελέσματα. Και τα δύο κόμματα βρίσκονταν πολύ μπροστά από τους συντηρητικούς του Μέρτς, οι οποίοι στην τελευταία καταμέτρηση είχαν υποχωρήσει το 4,9% κάτω από το όριο του 5% που απαιτείται για την είσοδο στο κρατηδιακό κοινοβούλιο, γεγονός που σημαίνει ότι ενδέχεται να αποκλειστούν εντελώς. Λοιπόν, τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται και εδώ στα δικά μας, καθώς έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρει ότι, να πανηγυρίζει μάλλον η κυβέρνηση για την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας από τους οίκους αξιολόγησης, μόνο που αυτό δεν πρόκειται στην πραγματικότητα να λύσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά, όπως αναφέρει η αντιπολίτευση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν Κυριάκος Μητσοτάκης στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του πανηγύρισε για το γεγονός ότι η Moody's, είχαμε καιρό να την ακούσουμε, αναβάθμισε τις προοπτικές της χώρας, ενώ η Σκόπα αναβάθμισε την επιστοληπτική βαθμίδα της, παρουσιάζοντας την εξέλιξη αυτή ως απόδειξη προόδου της ελληνικής οικονομίας. Στην πραγματικότητα αυτό που έκαναν οι δύο οίκοι αξιολόγησης ήταν να επιβεβαιώσουν τάσεις που είναι γνωστές από καιρό, από τη στιγμή που η χώρα βγήκε τυπικά από τα μνημόνια το 2018, σταθερά βελτιώνεται την επιστοληπτική της ικανότητα, ενώ ακριβώς επειδή η χώρα εξακολουθεί να είναι σε ένα κύκλο ανάκαμψης μετά από μια πολύ βαθιά κρίση, η αναπτυξιακή της δυναμική είναι πιο ενισχυμένη σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωζώνης που βρίσκονται σε μια παρατεταμένη στασιμότητα. Από εκεί και πέρα πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα του τι σημαίνουν τέτοιες αξιολογήσεις. Προφανώς και έχουν ένα θετικό αντίκτυπο ως προς την ικανότητα της χώρας να δανείζεται από τις αγορές για να καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του κράτους. Φθηνότερος κρατικός δανεισμός είναι σίγουρα κάτι που είναι θετικό, ενώ η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας χώρας βοηθάει και τον τραπεζικό και εταιρικό βέβαια δανεισμό. Και επιπλέον πρέπει να καταλάβουμε κάτι, οι αξιολογίες σημαίνουν θετικότερους όρους δανεισμού σε σχέση με αυτούς που επικροτούν, μόνο που αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια οικονομία υπάρχει ανωδική τάση στο κόστος δανεισμού των κρατών. Το ράλι των ομολόγων και η αύξηση των αποδόσεών των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά μεταφράζεται και σε ανωδική τάση των επιτοκίων στο νέο δανεισμό. Καμία οικονομία δεν θα μείνει ανυπηρέαστη από την τάση αύξησης του κόστους δανεισμού, ακόμη και αν τα πάει λίγο καλύτερα σε σχέση με τις άλλες. Έχουμε μία νέα ενδεκάδα στελεχών που βγαίνει μπροστά στην Ελλάς. Με περιοδίες Τσίπρα ανοίγει προεκλογική περίοδος, ενώ το ΠΑΣΟΚ φέρνει το πρόγραμμά του στη Βουλή και έρχεται πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και εδώ στο νησί μας. Καθώς είχαμε εμπαράσεις συλλήψεων τις τελευταίες ημέρες από τους άνδρες του λιμενικού, ενώ είναι σε εξέλιξη μία επιχείρηση έρευνας διάσωσης για ένα 50χρονο αλλοδαπό. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος φέρεται να, σύμφωνα με πληροφορίες, να έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής σε περιοχή, στη θαλάσσια περιοχή βόρειο-ανατολικά της Σάμου, και από χθες το βράδυ έχει ξεκινήσει υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης η επιχείρηση για τον εντοπισμό του και τη διάσωσή του. Στην περιοχή από χθες λοιπόν υπάρχει ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, δύο περιπολικά σκάφη επίσης, και οι καιρικές συνθήκες από εχθές χαρακτηρίζονται καλές στην περιοχή τη συγκεκριμένη. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά στην υγεία του και να βρεθεί σύντομα, γιατί εντάξει, είναι τραγικό να χάνει κάποιος τη ζωή του έτσι άδικα. Και πάμε, όπως σας είπαμε, στο μπαράζ των συλλήψεων για πλαστογραφία, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου τρίτου προσώπου και εγκληματική οργάνωση στην Σάμο. Είχαμε λοιπόν από στελέχη της λιμενικής αρχής χθες δύο συλλήψεις, δύο αλλοδαπών ηλικίας 42 και 28 ετών, υπηκόων Τουρκίας, για παράβαση του άρθρου 216 για του ποινικού κώδικα πλαστογραφίας σε συνδυασμό με το άρθρο 46 συνέργεια, παράνομη είσοδο στη χώρα, παράνομη κατοχή ταξιδιωτικού εγγράφου. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών, στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Σάμου με τη συνδρομή στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου εντόπισαν το 42χρονο να κατέχει δελτίο ταυτότητας που ανήκε σε έτερο πρόσωπο, το οποίο προοριζόταν να χρησιμοποιηθεί από τον 28χρονο για την αεροπορική μετακίνησή του από τη Σάμο προς την Αθήνα, έναντι βέβαια χρηματικής αμοιβής. Επιπλέον, κατόπιν αξιολόγηση των στοιχείων, εξακριβώθηκε η εμπλοκή έτερου 42χρονου αλλοδαπού υπηκόου Τουρκίας ως συνεργού στην προμήθεια του ταξιδιωτικού εγγράφου και στη διευκόλυνση της παράνομης μετακίνησης. Ο συγκεκριμένος ταυτοποιήθηκε και αναζητείται στο πλαίσιο αυτόφορος διαδικασίας. Επίσης, από το Λιμεναρχείο Σάμου που διενεργεί την προανάκριση κατασχέθηκαν το δελτίο ταυτότητας και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας, καθώς και το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ. Είχαμε επίσης, όπως είπαμε, και το μπαράζ των συλλήψεων επιπλέον με χθες την Κυριακή. Κατά τη διάρκεια λοιπόν ελέγχων που πραγματοποίησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιβάτες που επιχειρήσαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Να σας πω βέβαια ότι οι έλεγχοι γίνονται πάρα πολύ συχνά σε επιβάτες που κατεβαίνουν από το πλοίο και οι άνδρες της ασφάλειας του λιμενικού τους σταματούν λίγο πιο πέρα και τους κάνουν έλεγχο. Θα μου πείτε όλους, όχι, συγκεκριμένους. Τώρα τα κριτήρια που έχουν δεν μπορώ να σας τα μεταφέρω εγώ. Έτσι λοιπόν, Υποθέσεις είναι οι εξής. Στην πρώτη λοιπόν υπόθεση συνελήφθη ένας υπήκος Συρίας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σάμο, άρα πέρασε από εκεί τον έλεγχο μια χαρά. Τώρα, κατά τη διάρκεια εδώ του ελέγχου, φέρεται να παρέδωσε πλαστή ταυτότητα σε Τούρκο υπήκο, ο οποίος παρέμενε παράνομα στο νησί και δεν είχε καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές, όπως είπαμε. Στο ίδιο πλαίσιο συνελήφθησαν επίσης ένας Ιρανός, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αναχωρήσει από τη Σάμο με προορισμό την Αθήνα, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο. Επίσης, δύο Αφγανοί υπήκοοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς την Αθήνα, έχοντας στην κατοχή τους πλαστά νορβηγικά διαβατήρια. Αφγανοί τώρα, έτσι. Τέλος, κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο πλοίο, εχθές το μεσημέρι, οι λιμενικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπηκόου Γερμανίας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες. Οι συλληφθέντες όλοι οδηγήθηκαν σε αρμόδιες αρχές, ενώ για όλες τις υποθέσεις σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες. Μπαράζ λοιπόν συλλήψεων, πάρα πολλοί που προσπαθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να προμηθεύσουν πλαστά διαβατήρια τους μετανάστες που βρίσκονται εδώ, τους αλλοδαπούς, προκειμένου να φύγουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από την χώρα. Θα πάμε τώρα... Ωραία. Θα με ενημερώσεις, Δημήτρη, πότε είμαστε έτοιμοι να πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Επίσης να πούμε ότι μέσα στο... Σαββατοκύριακο αυτό είχαμε και συλλήψεις πάλι για μουσική. Ωραία. Είχαμε συλλήψεις λοιπόν και για παραβίαση ορίου των decibel, τέλος πάντων, του ήχου. Και πάμε τώρα να συναντήσουμε, με ενημέρωσε ο Δημήτρης ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων, τον κύριο Μαθιουδάκη, καθώς ζητούσαν ενίσχυση, αλλά από ό,τι φαίνεται όχι μόνο ενίσχυση δεν πήρανε, αλλά έχασαν και αστυνομική δύναμη. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε πρόεδρε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κυρία Τρυπόδη, σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Τι έγινε ακριβώς, κύριε Μαθιουδάκη? Φύγανε περισσότεροι από αυτούς που ήρθανε τελικά?
1: Ναι, αν εξαιρέσουμε πέρυσι που δεν συνέβη αυτό, ήμασταν συνολικά συν δύο ή τρεις συνάδελφοι, θα θυμάμαι καλά. Επανήλθαμε σε αυτό που γινόταν όλα τα χρόνια και οδήγησε σταδιακά στο μείον 45% που είμαστε τώρα. Δεν έγινε μέσα σε μία χρονιά αυτό. Επανήλθαμε στα παλιά. Δυστυχώς όμως ότι όσο χειροτερεύει η κατάσταση, αντί να βελτιώνεται η ενίσχυση που απαιτούμε, είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Αυτό είναι πολύ στενάχωρο για όλο, έχει δηλαδή αυτό καταβάλει όλο το προσωπικό, περιμένοντας δηλαδή μια ενίσχυση, αντιλαμβάνονται ότι είναι αφημένη στη μοίρα τους. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε πού είναι ο πάτος του βαρελιού, πραγματικά, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος. Το έγγραφό μας νομίζω τα λέει όλα, είμαστε και μείον στο τέλος, στο ταμείο. Έχουμε άλλες συναδέλφους που τέλος του χρόνου θα έχουν υποβάλει ήδη τα χαρτιά τους, θα φύγουν με συνταξιδοτήσεις. Είναι κάτι που πλέον θα το έχουμε, δεν το είχαμε μέχρι τώρα, θα το έχουμε σε πιο έντονο βαθμό από εδώ και στο εξής, κάθε χρόνο. Θα έχουμε αποχωρήσει δηλαδή και λόγω συνταξιδοτήσεων. Αυτά όλα τα έχουν τονιστεί και στην κατηδία συνάντηση που είχαμε τον κύριο αρχηγό, όλες οι ιδιαιτερότητες που έχει ο νομός μας. Δεν είναι όλοι οι νομοί, όλες οι αστυνομικές διευθύνσεις των νομών οι ίδιοι. Εμείς εδώ, όπως έχουμε χιλιοπεί και στην εκπομπή σας και σε άλλους συνάδελφούς σας, οι συνάδελφοι περισσότεροι έρχονται για να μαζέψουν μόρια, να πάνε γρηγορότερα στον τόπο κατοικίας. Δεν έχουμε συναδέλφους πολλούς που είναι τόπο συμφερόντος εδώ εις Σάμος, που θα έρθουν και θα μείνουν, όπως στη Χίο και τη Μυτιλήνη για παράδειγμα, ή σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα ή στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη, που όποιος πάει μένει εκεί και παίρνει σύνταξη από εκεί. Λοιπόν, αυτό δεν το αντιλαμβάνονται. Και φτάσαμε στο σημείο να στέλνουν 5 και να φεύγουν 7. Αντί να ενισχυθούμε δηλαδή, μειώθηκε και όλα η δύναμη.
0: Ναι. Τι γίνεται τώρα είναι το επόμενο ερώτημα. Δηλαδή, τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Κοιτάξτε να δείτε, τι γίνεται, θα πούμε πρακτικά καταρχήν. Πρακτικά αυτό που φαίνεται, που διαφαίνεται μάλλον, αν δεν ενισχυθούμε και από τις σχολές, που δεν το βλέπω, το ελπίζω αλλά δεν το βλέπω για πολλούς λόγους, πρακτικά τι θα γίνει? Θα φύγουν οι δόκιμοι σε ένα μήνα όλοι, που ήταν εδώ 60 άτομα, και και στην ουσία αντί να εκπαιδευτούν οι άνθρωποι καλύπτανε μόνιμες ανάγκες του αστυνομικού προσωπικού και όχι να εκπαιδευτούν. Μόνο αυτό δεν κάνανε. Για να μην πω ότι εκεί που θα πάνε θα λένε τα χειρότερα για το νομό μας και για τη διεύθυνσή μας. Και έχουμε φτάσει, είναι και το άλλο, είναι και ο άλλος παράγοντας, ότι όποιος έρχεται εδώ είτε με απόσπαση είτε σαν δόκιμος είτε περάσει τέλος πάντων 2, 3, 4, 5 χρόνια όπου πάει, λέει τα χειρότερα και δεν θέλει να έρθει κανείς. Θα έχουμε και αυτό δηλαδή, έρχεται και αυτό, γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Λοιπόν, το επόμενο λοιπόν στάδιο είναι να μείνει μόνος του ένας αστυνομικός σε κάθε βάρδια. Θα παίρνει ο πολίτης το εκάστοτε αστυνομικό τμήμα. Και θα έχουμε περιπτώσεις, όπως είχαμε και στο παρελθόν, να παίρνει ο πολίτης να ζητάει κάποιο ΕΚΑΒ και να μην υπάρχει, να του λέει ο αστυνομικός ότι δεν υπάρχει διαθέσιμη περιπολία. Αυτό θα είναι το επόμενο στάδιο στην πράξη. Τώρα, όσον αφορά τι θα κάνουμε εμείς σαν Ένωση, εντάξει, πρέπει να γίνει ένα... Αυτό θα το αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο από εδώ και πέρα τι ενέργειες θα κάνουν. Η πρόθεσή μας φαίνεται από την αρχή ότι είναι να κάνουμε κοινωνούς τους πολίτες το πρόβλημα, να καταλάβουν, γιατί ακούμε και διάφορα, ότι είμαστε λέει πρώτοι στο Αιγαίο σε παραβάθεις, ότι κοροϊδεύουμε κιόλα. Δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Το ένα έχει να κάνει με απόφαση της διοίκησης, το αν θα κόψει πολλές ή λίγες παραβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, όταν υπάρχουν παραβάσεις, υπάρχουν και σημαίνει ότι όταν βεβαιώνονται διοικητικά προστήματα, ότι υπάρχουν και παραβάτες. Δεν βγαίνει κάποιος και κόβει παραβάσεις από τις εφευρίσκει. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Θα αντιληφθεί ο κόσμος λοιπόν ότι όταν σε κάποιο προσωπικό του πρόβλημα, από το πιο απλό μέχρι το σοβαρό, θα καλεί την αστυνομία, δεν θα υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο.
0: Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι απαντήσατε. Τα έχουμε πει, τα έχουμε χιλιοπεί όλα τα υπόλοιπα.
1: Παραμένει... προετοιμάζουμε το έδαφος, ναι. με το έγγραφό μας προετοιμάζουμε το έδαφος αντικειμενικά, όχι υπερβάλλοντας, για το τι έπεται, έτσι.
0: Ναι.
1: Δίνουμε μια τελευταία ευκαιρία, μήπως στείλουν κάποιον άνθρωπο από τις σχολές εδώ και βοηθεί στην κατάσταση, ανανεωθεί το προσωπικό, το μέσο όρος ηλικίας είναι πάνω από 40 χρονών πλέον εδώ στο νομό. Λοιπόν, δηλαδή υπάρχουν πολλοί παράγοντες. Δεν είναι μόνο ότι μένουμε λίγοι. Εδώ δηλαδή το γυράσκει το προσωπικό. Δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα στα 48 με αυτά που θα κάνει ο δόκιμος στα 20, ο νέος αστυφύλακας στα 20 του ή στα 25 ή στα 30. Δηλαδή πλέον δεν είναι... Πρέπει να λαμβάνονται όλα υπόψη. Δυστυχώς το αρχηγείο και το Υπουργείο δεν λαμβάνει υπόψη. Σου λέει δεν έχετε εγκληματικότητα. Δεν ξέρω πώς τα έχουν στο μυαλό τους και πώς τα ζυγίζουν. Δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή. Και μας έχουν αφήσει τη μοίρα μας, δεν μας υπολογίζουν. Λοιπόν, όταν θα παίρνει ο πολίτης και δεν θα υπάρχει περιπολικό να ανταποκριθεί στο πρόβλημά του, τότε θα φανεί και το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί μέχρι τώρα, όπως λέμε στο εγγραφό μας, έτσι και από όσο γνωρίζετε κι εσείς, ό,τι λειτουργούσε, λειτουργούσε με το φιλότιμο. Θα έβγαινα εγώ που ήμουν αξιωματικός υπηρεσίας να επιληθώ τα συμβάντα που δεν είναι στα καθήκοντά μου. Έτσι, για να μην δημιουργηθεί μια άσχημη εικόνα στον κόσμο, να τηρήσουμε ας πούμε εν μέρη τον όρκο που δώσαμε να υπηρετούμε τον πολίτη, αλλά και αυτό όμως έχει ένα όριο. Υπάρχουν τα ανθρώπινα όρια, τα οποία δεν μπορεί να τα ξεπεράσει κανένα φιλότιμο, καμία υπομονή, και δεν είμαστε υπεράνθρωποι δυστυχώς. Μακάρι να ήμασταν.
0: Αντιληπτό. Λοιπόν, αναμένουμε οπότε, μέχρι τότε είδαμε πάλι να υπάρχουν κάποιες, υποθέτω, καταγγελίες για το θέμα του ωραρίου ή της έντασης της μουσικής. Είδαμε μία σύλληψη γυναίκας η οποία οδηγούσε υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Είχαμε τρεις συλλήψεις τέλος πάντων μέσα σε αυτό το διήμερο.
1: Κοιτάξτε, η εγκληματικότητα, έτσι, αυτό τώρα έρχεται σε συνάρτηση με αυτό που λέγαμε πριν. Η εγκληματικότητα σε μια περιοχή, ας το πούμε, δεν έχει να κάνει ότι αν έχω ληστείες, βιασμούς, κακουργήματα μόνο. Υπάρχει και η μικροεγκληματικότητα, όπως είναι αυτή που αναφέρεται. Η οποία, εντάξει, από όπου και να ξεκινά, είτε είναι καταγγελία, είτε είναι αυτεπάγγελτες ενέργειες της αστυνομίας, όπως είναι η έλεγχη τροχονομική και αυτά, οι παραβάσεις υπάρχουν, οι συλλήψεις θα υπάρχουν. Ποιος θα τις κάνει? Έτσι, για να απαντήσουμε και στο Υπουργείο και στο Αρχηγείο ότι δεν έχετε εγκληματικότητα. Για το πιο απλό, ποιος θα επιληφθεί δηλαδή? Όταν έχεις μια καταγγελία το βράδυ για μια διατάραξη και είσαι μόνος στο τμήμα, ποιος θα πάει? Ο συνοριοφύλακας θα πάει? Ποιος θα πάει? Ο δόκιμος θα πάει? Λοιπόν, αυτά δεν θα σταματήσουν ποτέ, κυρία Τρυπόδη. Κάτι πρέπει να κάνουν. Δυστυχώς. Εμείς από την πλευρά μας, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας πριν, γιατί δεν το ολοκλήρωσα, εμείς είμαστε διατεθειμένοι ως Ένωση, σίγουρα σαν Διοικητικό Συμβούλιο θα λάβουμε αποφάσεις συνολικά, αλλά αυτό που έχουμε δηλαδή σκοπό να κάνουμε είναι να το αναδείξουμε στο μέγιστο βαθμό, ακόμα και με παραστάσεις διαμαρτυρίας σε δημόσιους χώρους, όπου και να είναι αυτοί. Αυτό να το κρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Πρέπει να μάθουν όλοι και πέραν της ΣΑΜΟ τι κατάσταση επικρατεί εδώ. Όταν επιλέξει λοιπόν και ο άλλος να έρθει εδώ για τουρισμό ή για να δουλέψει ή δεν ξέρω τι, να ξέρει ότι στο κομμάτι της δημόσιας ασφάλειας υπάρχει το μισό προσωπικό. Αν δεν τον επηρεάζει και δεν τον νοιάζει, μεγιά του, με χαρά του. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που αυτό μπορεί να τον επηρεάσει. Όπως θα επηρεάζει και εμένα και εσάς, να ξέρετε ότι θα πάτε σε ένα μέρος και είναι ένα νοσοκομείο με μισούς γιατρούς. Προφανώς και θα σας επηρεάζει. Την απόφασή σας, αν θα πάτε στη Σάμο, στη Χίο, στη Μυτιλίνη, αν τέλος πάντων πρέπει να πάτε κάπου πέραν του τόπου συμφερόντος σας για κάποια χρόνια. Προφανώς όλα αυτά παίζουν ρόλο. Mm-hmm. Ή για το προσωπικό να ξέρει ότι αν θα έρθει στη Σάμο αστυνομικός θα είναι μόνος του και θα πρέπει να κάνει τη δουλειά των τριών. Ή όταν θα του συμβεί κάτι να πρέπει να ψάχνει πατέντες, να δικαιολογείται και να τσακώνεται με τον πολίτη. Ό,τι έγινε όλο το καλοκαίρι. Αυτά που λέμε μέσα στα έγγραφά μας, κυρία Τρυπόδη, δεν είναι ψέματα. Δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας. Σας το έχω πει πόσες φορές στην εκπομπή σας και σε άλλους συναδέλφους σας. Προκαλώ όποιον θέλει να έρθει να δει τι γίνεται, χωρίς να ξέρει όμως. Όχι να είναι προετοιμασμένοι αυτά που λέμε, ήρθε ο τάδε υπουργός, ο τάδε αρχηγός και δίνει όλα στην εντέλεια. Να έρθει μια μέρα να μην ξέρει τι γίνεται, να περάσουμε όλα και να πάμε και στα τέσσερα νησιά. Και στο Αγαθονήσι που είναι στη διεύθυνσή μας ανήκει, και στην Ικαρία και στη Σάμο και στους Φούρνους. Να δούμε ποιοι είναι, τι κάνουν, να κάτσουμε εκεί 5 ώρες, 8 ώρες, να δούμε τι τραβάει ο συνάδελφος μόνος του. Είναι απλά τα πράγματα. Όποιος μας θεωρεί γραφικούς, ας έρθει στην πράξη να το δούμε. Ποιος είναι ο γραφικός και ποιος είναι, μας έχει αφήσει την τύχη μας εδώ πέρα.
0: Αυτό που είπατε για τη σχολή, υπάρχει όμως και υποχρεωτική θητεία, μάλλον παραμονή στην Αθήνα για κάποιους που τελειώνουν σήμερα, φέτος, τη σχολή αστιφυλάκων, παραδείγματος χάρη.
1: Δεν υπάρχει, κυρία Τρυπόδη. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά στην νομοθεσία. Είναι μια παρανόηση. Ίσως και εντέχνος έχει μεταφερθεί προς τα έξω. Δεν λέει πουθενά. Απλά όποιος βγαίνει από τις αστυνομικές σχολές πρέπει να τοποθετείται σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει σε επιτελικές υπηρεσίες, να μπει σε γραφεία κτλ. Πρέπει να τοποθετηθεί για 2 χρόνια υποχρεωτικά σε μάχημες υπηρεσίες. Μεταξύ των οποίων είναι και τα αστυνομικά τμήματα. Άρα, κάλλιστα, θα μπορούσε σε κάποια από τα αστυνομικά τμήματα του νομού μας να τοποθετηθούν δόκιμοι αστιφύλακες που έχουν τελειώσει τη σχολή τους. Δεν υπάρχει πουθενά περιορισμός. Είναι καθαρά απόφαση του Υπουργείου και του Αρχηγείου. Όλοι είναι εξερχόμενοι να πηγαίνουν στην Αθήνα. Αυτό όμως πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Εμείς όταν τα φωνάζαμε αυτά πριν πολλά χρόνια, 7-8 χρόνια, και φωνάζαμε ότι είμαστε μείον 30% τότε, μείον 35%, οι άλλοι νομοί δεν είχαν το πρόβλημα, το αντίστοιχο, και μας κοιτάγανε σαν εξωγήινους, να το πω έτσι. Τώρα όμως πανελλαδικά αρχίζει και δημιουργείται το ίδιο πρόβλημα παντού. Οπότε θα αναγκαστεί το Υπουργείο και το Αρχηγείο να μπει στη διαδικασία να τοποθετήσει νέους αστυνομικούς στην επαρχία. Γιατί εμείς εδώ η αφέμαξη, να το πούμε, γίνεται του προσωπικού, γιατί είναι πιο πολύ περαστική από τους μόνιμους. Έτσι, και αυτοί που έρχονται, όπως έγινε φέτος, είναι λιγότεροι από αυτούς που φεύγουν. Λοιπόν, την Μυτιλίνη όμως, στοιχείο για παράδειγμα, όταν θα φεύγουν 30-40 άτομα το χρόνο με συνταξιοδοτήσεις, ήδη φτάνουν σε σημεία έλλειψη προσωπικού που κοντεύουν να φτάσουν και εμάς, η οποία είναι για άλλη αιτία. Το αποτέλεσμα όμως είναι το ίδιο. Θα αναγκαστούν να το κάνουμε. Αυτό που φωνάζουμε επί χρόνια, επειδή πλέον αγγίζει όλο και περισσότερους νομούς, θα αναγκαστεί το Υπουργείο να το κάνει. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι προσπαθούν να κάνουν, να κερδίσουν χρόνο, να πέσει σε άλλους η καυτή πατάτα. Δεν ξέρω πραγματικά ποιο είναι το διακύβευμά τους. Το αποτέλεσμα είναι αυτό που περιγράφουμε όμως. Μείναμε τα τμήματα να είναι ένας αστυνομικός σε κάθε βάρδια να φυλάει το κτίριο, τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Και φέτος υπάρχουν παιδιά που ολοκλήρωσαν τη θητεία τους στις σχολές αστυφυλάκων, που εσείς λέτε ότι μπορούν και να έρθουν κάλλιστα εδώ. Και υπηρετούν τα καλοκαίρια ούτως ή άλλως.
1: Τα τελευταία χρόνια σχεδόν βγαίνουν 1000 άτομα από τις σχολές. Γιατί, εντάξει, λόγω των μνημονίων κτλ. Υπήρχε κάποια έτη που δεν υπήρχαν καν εισαγωγές στις σχολές. Τα τελευταία 6-7 χρόνια, 8 δεν θυμάμαι πόσο είναι, υπάρχουν κανονικά. Κάθε χρόνο και περισσότεροι βγαίνουν, θα μπορούσε κάλλιστα σε νομούς όπως η Σάμος που έχουν, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αστυνομική διεύθυνση σε όλη την Ελλάδα με παραπάνω από 45% από εμάς. Είμαστε πρώτοι. Το λέω χωρίς να το έχω ψάξει, με απόλυτη βεβαιότητα όμως. Mm-hmm. Γιατί έχω εικόνα, κάνουμε τα γενικά μας συμβούλια στην Αθήνα, κανείς δεν έχει αναφέρει από ο πρόεδρος άλλος ότι έχω 45, 50, 60% έλλειψη. Είμαστε πρώτοι. Μπορούσε λοιπόν σε τέτοιες διευθύνσεις που έχουν τόσο σοβαρό πρόβλημα, στείλε 20. Εγώ δεν είπα να στείλει τους μισούς από τη σχολή εδώ ή να μου καλύψει τα κενά σαν αστυνομική διεύθυνση μέσα σε ένα χρόνο. Μπορούσε σταδιακά όμως να στέλνει 10-20 άτομα μαζί με αυτούς που στέλνει τους ανθρώπους τους άλλους που θέλουν να έρθουν εδώ για τους λόγους που περιγράψαμε, να αρχίσει να εξομαλύνεται λίγο η κατάσταση. Διαφορετικά, πού θα οδηγηθεί δηλαδή αυτό? Δηλαδή το επόμενο στάδιο ποιο είναι? Φτάσαμε στο να είναι ένας αστυνομικός μόνος του ή να είναι ένας μόνος του περιπολία. Αν υποθέσουμε και αυτό το ιδεατό σενάριο που είναι ένας μόνος του περιπολία, τι θα πάει να κάνει ο συνάδελφος μόνος του έξω? Όταν βλέπετε ότι όλοι μας περιμένουν στη γωνία, μπορείς να πας στο οποιοδήποτε απλό συμβάν σε μια στάθμευση να έρθεις σε σύγκρουση με τον πολίτη, ποιο θα έχεις μαζί σου να σε στηρίξει εκείνη την ώρα σε μια διαμάχη λεκτική, σωματική κτλ. Ή σε περίπτωση μιας καταγγελίας, ποιος θα σε υποστηρίξει? Και δεν είναι και υποχρεωμένος ο συνάδελφος βάσει των προεδρικών διαταγμάτων που αναφέρουμε μέσα στο έγγραφό μας, δεν είναι υποχρεωμένος ο ένας, ο μόνος του που είναι στο περιπολικό, να πάει και να επιληφθεί. Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που θα, και τι προβλέπει όταν είναι ο άλλος μόνος του. Το τι κάναμε δεν έχει καμία σχέση με το τι προβλέπετε, κυρία Τρυπόδη. Αυτό προσπαθούμε να εξηγήσουμε. Πλέον όμως δεν γίνεται αυτό. Το τι κάναμε με το τι θέλουμε να κάνουμε ή τι κάναμε στο παρελθόν είναι πλέον αντίθετα πράγματα.
0: Ξέρετε τι γίνεται τώρα, κύριε Πρόεδρε? Όση ώρα μιλάτε και μιλάμε μαζί, λαμβάνω μηνύματα. Τα έχετε και εσείς διαβάσει από τις αναρτήσεις που κάνουμε, στις ανακοινώσεις σας. Ωραία. Δηλαδή, αυτό που οι περισσότεροι αναρωτιούνται είναι, που δεν το βλέπουμε σε άλλα μέρη και μας μεταφέρεται ή και εμείς που έχουμε ταξιδέψει, γιατί να υπάρχουν δύο αστυνομικοί σε ένα περιπολικό οι οποίοι φέρνουν άνω-κάτω το βαθύ, δηλαδή πάνω-κάτω, με φάρους ανοιχτούς το καλοκαίρι, που τι υπάρχει εγκληματικότητα, π.χ. στην πόλη της Σάμου, ή γιατί να μην υπάρχει πεζή περιπολία σε κάποια σημεία που θα ήταν και πιο λειτουργικό, να το πω, πιο ωφέλιμο, να το πω. Τι απαντάτε σε όλους αυτούς?
1: Κυρία Τρυπόδη, ειλικρινά έχω απάντηση για ό,τι με ρωτήσετε. Mm-hmm. Γιατί τα ζω στο
0: πεδίο. Τα ξέρετε
1: κι
0: εσείς, δεν το συζητάμε. Λαμβάνετε τα μηνύματα.
1: Και τώρα που μιλάμε το βράδυ, η υπηρεσία, ήμουν σχόλια σε 6 ώρα. Λοιπόν, τα ζω στο πεδίο, έχω απάντηση για ό,τι ρωτήσουν οι πολίτες. Mm-hmm. Και χαίρομαι να απαντάω για να μαθαίνω. Λοιπόν, τα περιπολικά λοιπόν που βλέπουν οι συμπολίτες μας στο βαθύ ή όπου το βλέπουν με το φάρο πέρα, δόθε, σούρτα, φέρτα, είναι συνοριακοί φύλακες. Δεν ξέρω τι εντολές έχουν, δεν είναι στα καθήκοντα ούτε τα δικά μου, ούτε μέλη μου είναι. Έτσι δεν ξέρω τι εντολές έχουν και για ποιο λόγο πάνε και έρχονται με τους φάρους αναμένους.
0: Συγγνώμη, λέτε ότι αυτοί είναι συνοριοφύλακες με το περιπολικό?
1: Ασφαλώς. Άντε να είναι από τα 10 περιπολικά που θα δείτε, ένα της τροχιάς που το οποίο θα πάει όταν έχει γίνει κάποιο συμβάν. Δεν θα πάει.
0: Και οι συνοριοφύλακες. Ωραία, γιατί τώρα είναι μια πληροφορία αυτή. Οι συνοριοφύλακες λοιπόν, άρα γι' αυτό δεν βλέπουμε σε άλλες περιοχές, επειδή δεν έχουν συνοριοφύλακες.
1: Συνοριοφύλακες υπάρχουν και εδώ στο Καρλόβαση που φυλάνε κάποιες.
0: Όχι, όταν λέω σε άλλες περιοχές, εννοώ σε άλλα νησιά.
1: Σε άλλα νησιά υπάρχουν και στη Χίο υπάρχουν συνοριοφύλακες και στη Μυτιλήνη υπάρχουν συνοριοφύλακες.
0: Ναι, αυτό λέω. Σε νησιά, δεν ταξίδεψα πρόσφατα σε τέτοια νησιά, σε άλλα νησιά που δεν έχουν κιτ, κλειστή ελεγχόμενη δομή, τέλος πάντων μία δομή υποδοχής μεταναστών. Αυτό έχει να κάνει με το να μην υπάρχουν μετανάστες στο δρόμο? Δηλαδή, σε αυτό το πλαίσιο καθηκόντων, γιατί εδώ υπάρχει ένα καθηκοντολόγιο, υπάρχουν μετανάστες που κυκλοφορούν ελεύθεροι, γιατί ξέρω ότι μπαίνουν μέσα το βράδυ στην δομή, δεν μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα. Άρα τι νόημα έχει αυτή η περιπολία? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Εγώ, κυρία Τρυπόδη, δεν μπορώ να απαντήσω ποιο είναι το νόημα που λέτε κι εσείς.
0: Ναι. Έτσι, καλά, είναι πέρα από αφού μας λέτε.
1: Έχω ναι. στο μυαλό μου διάφορες εκδοχές. Θα σταθώ μόνο έτσι για ευνόητους λόγους να πω ότι είναι καθαρά απόφαση της διοίκησης. Έχουν υπηρεσία, διοικητή, υπάρχει διευθυντής, δεν ξέρω τι εντολές έχουν οι άνθρωποι. Έτσι, ας σταθούμε στο ότι υπάρχουν ειδικές εντολές. Τώρα ποιες είναι δεν ξέρω. Σίγουρα ναι. οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι για να επιληφθούν σε ένα συμβάν που θα καλέσει ένας πολίτης Έτσι, μία στάθμευση, ένα επεισόδιο, μία κλοπή, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί ένας πολίτης έξω.
0: Ωραία. Μισό λεπτάκι. Να κάνουμε. Ναι, γιατί τώρα μου γεννώνται και άλλα ερωτήματα. Άρα, λοιπόν, το περιπολικό που πάει πάνω κάτω. Στην χερσαία, λοιπόν, ζώνη γίνεται ένας διαπληκτισμός. Τσακώνομαι εγώ με κάποιον. Μπορεί να σταματήσει αυτό το περιπολικό και να επιληφθεί του θέματος, επειδή είναι στην παραλιακή.
1: Αν μιλάμε για ένα περιπολικό με συνοριοφύλακες, έτσι για να το διευκρινίσουμε, ναι, και πέσει σε ένα συμβάν πάνω που γίνεται εκείνη την ώρα, έτσι, έχει το δικαίωμα να επέμβει, όμως πρέπει να ειδοποιήσει το αστυνομικό τμήμα ΣΑΜΟ, ας πούμε, προκειμένου που λέτε, δεν ξέρω ποια υπηρεσία θα είναι αρμόδια εκεί που θα έχει γίνει το συμβάν, να έρθει αστυνομικός ή αξιωματικός υπηρεσίας, αν είναι κάτι που επιλαμβάνεται, που πρέπει να επιληφθεί προανάκρισης, να επιληφθεί. Δεν μπορεί δηλαδή μόνος του ο συνοριοφύλακας να επέμβει σε ένα επεισόδιο και να το λύσει μόνος του. Mm-hmm. Θα κάτσει στο σημείο εκεί να βοηθήσει, αν είναι τροχαίο οτιδήποτε, ή να χωρίσει δύο ανθρώπους που μπορεί να χτυπιούνται, να μην υπάρξει κάποια σωματική βλάβη, ας πούμε, ο ένας τον άλλον. Από εκεί και πέρα πρέπει να επιληφθεί αστυνομικός. Δεν είναι αστυνομικοί οι άνθρωποι αυτοί, mm-hmm, είναι συνοριακοί φύλακες. Είναι συνεργάτες μας, είναι, να το πω, και συνάδελφοι, μας βοηθάνε. Δεν είναι όμως οι άνθρωποι αυτοί να επιληφθούν σε αυτό που θα κάνω εγώ ή οποιοδήποτε άλλος αστυνομικός που είμαστε βάρδια. Είναι διαφορετικό το καθηκοντολόγιο τελείως.
0: Ναι.
1: Έτσι, άρα λοιπόν σε αυτό που λέτε, γιατί μας το λένε και εμάς, δεν είναι ότι το λένε μόνο σας τώρα.
0: Εννοείται, το καταλαβαίνω.
1: Δεν είναι τα περιπολικά αυτά που βλέπουν πάνω κάτω αστυνομικοί και είμαστε πολλοί και όπως λένε άλλοι στα σχόλια θέλουμε άλλους τόσους για να καθόμαστε πιο πολλοί. Αυτά τώρα τα λένε είναι, επειδή τα παρακολουθώ θέλοντας, mm-hmm, και εμεί και τα social και που τα ανεβάζουμε και τα σχόλια, είναι 5-6 άνθρωποι, ό,τι και να γίνει θα βγουν να πούνε αυτά που θέλουν να πούνε, για να καθοποιήσουν δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Ναι.
1: Το μέσα τους. Ή το μένος τους που έχουν για κάποιο λόγο για την αστυνομία, ας πούμε, για παράδειγμα. Μπορεί να τον έχουν βεβαιώσει μια παράβαση κάποιον και να θέλει να βγαίνει να λέει. Εντάξει, τώρα ο καθένας, δεν θα μπούμε σε αυτές τις διαδικασίες.
0: Όχι, δεν θα μπούμε στη διαδικασία. Απλά υπάρχουν, εγώ τώρα αυτή την πληροφορία ότι όσοι είναι όλο το καλοκαίρι μέσα στα περιπολικά δεν είναι από την αστυνομία αλλά είναι συνοριοφύλακες με τα περιπολικά, μου είναι καινούργια η πληροφορία.
1: Εγώ για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, θα πω ένα 90% των περιπολικών που βλέπετε είναι συνοριοφύλακες. Ίσως ενδεχομένως κάποιο από αυτά που πέρασε, όχι όμως τα πλαίσια του πέρα δόθε που λέτε, αν έχει περάσει κάποιο περιπολικό από εκεί, κάποιο που τον είδανε, οι άνθρωποι που τον είδανε, να πηγαίνει σε κάποιον συμβάν, να είναι ή του αστυνομικού τμήματος ΣΑΜΟ ή της τροχέας. Έτσι είναι, στην περίπτωση και αυτή, και αυτό θα περάσει από εκεί. Τώρα, αν έχουν περάσει άλλα 10 περιπολικά 20 φορές πάνω κάτω, αυτοί είναι συνοριοφύλακες. Οι άνθρωποι, δεν ξέρω, μπορείτε στα πλαίσια της δημοσιογραφικής σας έρευνας να ρωτήσετε διεύθυνση, να σου πούνε τι εντολές υπάρχουν. Εντάξει, υπάρχουν και κάποια πράγματα βέβαια που δεν μπορούν να λέγονται. Στα πλαίσια προφανώς
0: του
1: off the record, αν σας ενημερώσει κάποιος. Mm-hmm. Λοιπόν.
0: Μάλιστα. Κατανοούμε όλα αυτά που μας είπατε, αναμένουμε και όπως τοποθετηθήκατε και το λέτε ξεκάθαρα και στην ανακοίνωσή σας, θα υπάρξουν και κινητοποιήσεις ή τέλος πάντων θα κάνετε ακόμα πιο σαφές ότι δεν αντέχετε άλλο και είστε υπολειτουργεί ουσιαστικά η Διεύθυνση Αστυνομίας ή λειτουργεί χάρη στο φιλότιμο κάποιον, για
1: ακριβώς
0: να μην μηδενίζουμε και τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και την κατάσταση.
1: Όπως και πολλές άλλες υπηρεσίες και φορείς, έτσι, να μην είμαστε μόνο.
0: Ναι,
1: γιατί τα γνωρίζετε
0: ναι.
1: Και το νοσοκομείο,
0: βέβαια,
1: π.χ.
0: Βέβαια, στην ίδια μοίρα και αυτό, έτσι.
1: Έτσι, και όπως σας έχω ξαναπεί, το δύσκολο δεν είναι μόνο ότι υπολειτουργείς, είναι ότι έχεις απέναντί σου τον πολίτη. Ο πολίτης, mm-hmm, δεν τον ενδιαφέρουν αυτά που συζητάμε εμείς τώρα, αν λείπουν οι μισοί, αν λείπουν οι 5 ή 10 ή 100. Mm-hmm. Έτσι ο πολίτης όταν θα έχει πρόβλημα, όπως και εγώ, όπως είπα σε μια συνάδελφό σας τις προάλλες, και εγώ όταν θα είμαι έξω ή το παιδί μου χρειαστεί το περιπολικό θα πάρει και θα του πούνε δεν υπάρχει κανείς να πάει. Έτσι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι τόσο δηλαδή που πρέπει να το αφήνουν κάποιοι να το θεωρούν τι δηλαδή, τι βασιζόμαστε, τι. Όπως είχα πει και σε κάποια συνάντηση με κάποιο στρατηγό στο παρελθόν, γιατί δεν, σας είπα δεν είναι τώρα, είναι εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον αυτή η κλιμακούμενη μείωση, τους είχα πει και δικαιώνομαι σε αυτό που είχα πει, ότι όλος ο επιχειρησιακός σχεδιασμός είναι να έχεις ησυχία στο 8ωρό σου. Έχεις ησυχία στο 8ωρό σου, όπως π.χ. και ο ευημερεύων ιατρός. Όλα καλά. Αν σου κάτσει κάτι όμως τι θα γίνει.
0: Σωστά.
1: Τι θα πει στον πολίτη, δεν έχω περιπολικό, δεν έχω ασθενοφόρο, δεν έχω γιατρό, δεν έχω αστυνομικό, δεν έχω αξιωματικό υπηρεσία, τι θα πει. Δηλαδή τι βασιζόμαστε, το ότι μία φορά να σου τύχει.

0: πάει να επιληθεί στο, έστω το πιο απλό πρόβλημα. Που τον είχαν κλείσει τον άλλον, ας πούμε, σε μια θέση στάθμευση και δεν μπορούσε να ξεπαρκάρει.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν. Κάτι τελευταίο, κύριε Μαθιουδάκη, επειδή όλο και πιο συχνά τον τελευταίο καιρό ακούμε το αίτημα να επαναφέρεται, γιατί υπάρχει ως αίτημα διαχρονικά, να δημιουργηθεί σχολεία στη φυλάκων στη Σάμο.
0: Αυτό τώρα κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω κάτι τώρα. Ας πούμε ότι γίνεται μια σχολεία στη φυλάκων. Αυτό τι σημαίνει δηλαδή, ότι έχουμε ένα εργοστάσιο εδώ και παράγουμε κάτι και από αυτό το εργοστάσιο καλύπτουμε τις ανάγκες μας σαν Σάμο και τα υπόλοιπα τα εξάγουμε. Αυτό δεν υπάρχει. Εδώ μιλάμε για σχολή οποιαδήποτε, όπως είναι οι στρατιωτικές και αστυνομικές. Έτσι δηλαδή στα Τρίκαλα που υπάρχει σχολή μονίμων παξιωματικών, υπάρχει ένα στρατιωτικός που υπηρετεί εκεί. Αν μου πείτε εντάξει, μπορεί να μην υπάρχουν στρατιωτικές υπηρεσίες. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι αν ανοίξει εδώ μια σχολεία στη φυλάκων θα κρατήσουμε εμείς 50% πόσους μας λείπουν 200 και τους άλλους θα τους μοιραίσουμε. Καταρχήν δεν το διαχειριζόμαστε εμείς.
1: Ναι.
0: Ή πιστεύετε εσείς ότι στις διευθύνσεις που υπάρχουν σχολές αυτή τη στιγμή, που είναι πάνω από 5-6 σχολές, ότι δεν έχουν κενά? Αν ήταν έτσι, αυτές πρέπει να δουλεύουν στο 100% οι διευθύνσεις.
1: Περισσότερο για να ενισχύσει την τοπική οικονομία ενδεχομένως, να έρθει εδώ κόσμος.
0: Ναι.
1: Αλλά λέτε ότι εσάς δεν θα σας βοηθήσει κάπου.
0: Στο πεδίο, κυρία Τρυπόδη,
1: ναι.
0: Δεν σημαίνει αυτό καταρχήν ότι αν εδώ, ας πούμε, φέτος είχα μια σχολή και τον επόμενο μήνα βγαίνανε 300 άτομα από τη δικιά μας τη σχολή, ότι θα μας αφήνανε εδώ 20-30 άτομα να καλύψουν ανάγκες της ΣΑΜΟΥ. Οπότε, αυτό το ξεχνάμε. Το μόνο που θα βοηθήσει, όπως λέτε και εσείς, είναι την τοπική κοινωνία. Τα 200 άτομα αυτά θα βγαίνουν 2-3 φορές την εβδομάδα. Θα βοηθήσουν εδώ τα καταστήματα και την εμπορική κοινωνία, ας το πούμε έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν αλλάζει κάτι. Αυτό είναι. Στο πεδίο δεν θα βοηθηθούμε πουθενά εμείς.
1: Κατανοητό. Λοιπόν, κύριε Μαθιουδάκη,
0: ναι. Μεταξύ τώρα αυτό που, γιατί μου έρχονται, όπως λέτε και
1: ναι,
0: εσείς,
1: ναι.
0: Ένα μου έρχονται και εμένα. Αν θα γίνει αυτό που λέτε εσείς, το πρώτο που θα ζητήσει το Αρχηγείο και το Υπουργείο είναι να, γιατί μια σχολή για να ανοίξει θέλει προσωπικό. Θέλει εκπαιδευτές, θέλει γραμματιακή υποστήριξη.
1: Άρα αποδυναμώνεστε, θέλετε να πείτε.
0: Στο τέλος δηλαδή, ποιος σας λέει εσάς ότι καταρχήν είναι φύσης αδύνατον μια σχολή αν γίνει εδώ και θέλει π.χ. για παράδειγμα 30 αστυνομικούς, διοικητές, γραμματείς, εκπαιδευτές κτλ. Για να λειτουργήσει. Δεν είναι έτσι μια σχολή να λειτουργήσει. Έτσι, είναι φύση αδύνατον και οι 30 που σας είπα, λέω ένα παράδειγμα έτσι, να είναι όλοι εκτός Ελλάδος. Ποιος θα έρθει εδώ πέρα? Ποιος θα έρθει? Σίγουρα η μισή και παραπάνω θα είναι από εδώ. Περισσεύουμε. Καταλάβατε.
1: Σωστά. Ναι. Τώρα... υπάρχει και αυτή η παράμετρος. Έτσι είναι. Γιατί καλό είναι να υπάρχουν προτάσεις, αλλά πρέπει να έχουν επεξεργαστεί πρώτα.
0: Έτσι. Εμείς από την πλευρά μας, όχι ότι είμαστε αντίθετοι, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς αυτή τη στιγμή το πρόβλημα μας είναι να ενισχυθούμε. Άμα ενισχυθούμε, ας κάνουν και σχολές και στρατιωτικές και αστυνομικές και τα πανεπιστήμια να φέρουν και άλλα τμήματα, δεν έχουν πρόβλημα. Εμάς το πρόβλημα μας είναι να ενισχυθούμε. Η οποία ενίσχυση δεν θα γίνει με μια σχολεία στη φυλάκων. Σας έφερα παράδειγμα. Με ένα εργοστάσιο, αν έχουμε εδώ και παράγει το οτιδήποτε, τι σημαίνει, θα καλύψουμε την τοπική αγορά. Είναι συγκεκριμένη η διαδικασία το που θα πάνε τα προϊόντα και πώς θα πάνε στην Αθήνα, που θα πάνε και θα ξαναγυρίσουν εδώ. Έτσι θα γίνει και με το ανθρώπινο δυναμικό.
1: Κύριε Μαθιουδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη και θα είμαστε βέβαια
0: καλά.
1: Σε επαφή για ό,τι νεότερο.
0: Γεια σας. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Μαθιουδάκη. Μάθαμε και κάτι καινούριο σχετικά με τις περιπολίες. Δεν έχουμε κάτι νεότερο σχετικά με την έρευνα που είναι σε εξέλιξη, την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του 50χρονου Αλλοδαπού.

0: Ντροπή είναι μια προσφορά.
1: Πεινάω. Τι θα φάμε σήμερα?
2: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
1: Δηλαδή?
2: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
1: Τι έχει το μενού?
2: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
1: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
2: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
1: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
2: Έτοιμο.
1: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
2: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας.
1: Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα.
2: Αγίου Νικολάου 6.
1: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
2: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
3: Παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Πάπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα? Αναλαμβάνετε και μπάζωμα? Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους, κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς? Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
5: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, Σκοπελίτης. Στη Νεάπολη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
4: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο Σκοπελίτη Ντουγρού.
6: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Πάμε.
6: Θα πάμε στα γνωστά.
7: Θα πάμε στο δικό μας.
6: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
7: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
6: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
7: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
6: Εκεί θα πάμε.
7: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
6: Με 2 καταστήματα στο Βαθύ και 2 στο Καρλόβαση. VKD Market.
7: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
6: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
8: Όμως έτσι δεν γίνεται. Τι σούκλα είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
9: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
10: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
9: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής. Θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500. Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βαθύ Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
11: Στις 10 μετών, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
3: 2000 FM.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Αγρόκτημα γκούντα τυρί για τόστ, 500 γραμμάρια, μόνο 2,80 η συσκευασία. Φάρμερ γαλοπούλα καπνιστή, μόνο 6,29 το κιλό. Αλφα τορτίγια κλασική ιολικής, 370 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Εκλεκτό παραδοσιακό, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, μόνο 5,99 η φιάλη. Nescafe Classic, 200 γραμμάρια, μόνο 6,69 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
13: Ο κόσμος γύρω μας είναι η φύση μας.
14: Αν το σεβαστούμε, τότε σίγουρα μπορούμε να κερδίσουμε.
13: Παπαγεωργίου Παρασκευάς και ΣΥΑ, όμικρον ε.
14: Εμπιστευτείτε τους ειδικούς και επενδύστε σε κορυφαία είδη θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής σας χωρίς να βλάψουν το περιβάλλον.
13: Υδραυλικά είδη, είδη θέρμανσης, αντλίες και πιεστικά.
14: Αυτόνομοι βιολογικοί καθαρισμοί. Γερμανικοί λέβητες πετρελαίου. Αντλίες θερμότητας, ενδοδαπέδια θέρμανση και θέρμανση με σύμμαχο τον ήλιο.
13: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μαλτέζου για αληθινή οικονομία στις καλύτερες τιμές.
14: Εμπορία και εγκατάσταση από το έμπειρο προσωπικό μας.
13: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης. Διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
14: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ.
13: Τηλέφωνα 6974 719380 και 2273027537.
15: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984 886288 και 22734 00693.
16: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
12: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 22 Σεπτεμβρίου. Παπαδοπούλου μπισκότα γεμιστά με γεύση σοκολάτα, 3x200 γραμμάρια, μόνο 2,60 η συσκευασία. Αγρόκτημα χυμός νέκταρ πορτοκάλι, μήλο ροδάκινο 1 λίτρο, μόνο 82 λεπτά η συσκευασία. Φάρμερ αλεύρι 1 κιλού, μόνο 59 λεπτά η συσκευασία. Μερέντα 360 γραμμάρια, μόνο 2,59 η συσκευασία. All day υγρό απορρυπαντικό ρούχων 3 λίτρα, μόνο 2,99 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
17: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
18: Τι περιμένεις? Πήγαινε στο GoMG και πάρτο. In Fashion GoMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
17: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion Coinges, ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο!
18: Πάρτο!
19: Ήλιος, βροχή, αέρας, Ό,τι καιρό κι αν κάνει, είναι καιρός για Στάθη Ανδρέα.
20: Στάθης Ανδρέας. Για όλες τις καιρικές συνθήκες και εποχές του χρόνου.
19: Τέντες παντός τύπου και ολοκληρωμένα συστήματα σκίασης.
20: Αξιόπιστες λύσεις για οικίες και επαγγελματικούς χώρους.
19: Ασφάλεια και αντοχή και στις πιο αντίξωες συνθήκες.
20: Στόρια, περσίδες, ρόλερ και αλλαγές πανιών.
19: Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια γκάμα ειδικών υφασμάτων και εκατοντάδων σχεδίων που καλύπτουν όλα τα γούστα.
20: Ειδικές τιμές και γρήγορη εξυπηρέτηση.
19: Στάθης Ανδρέας, 25 Μαρτίου, στη Σάμμο, έναντι Λυκείου Ελληνίδων.
20: Τηλέφωνα 2273 104 874 και 6970 305 966.
19: Προστασία παντός καιρού από τον Στάθη Ανδρέα.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Με τη γνωστή συνέπεια, στην άμεση και άψογη εξυπηρέτησή σας και για το πετρέλαιο θέρμανσης με κατοίκον διανομή.
22: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
21: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
22: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων σε χαμηλές τιμές. Και πολλές δόσεις.
21: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
22: Κοντά σας όλο το 24ωρο από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
21: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Οφούλη 17, Καρλόβα.
26: Τι βλέπω?
27: Εργασίες κυπουργής.
26: Ενεργειακή αναβάθμιση με αντλίες θερμότητας Εκοντάν.
27: Για σιγά, για σιγά. Ένα-ένα.
26: Λοιπόν, ένα, αποφασίσαμε να αναβαθμιστούμε ενεργειακά. Δύο, βάλαμε αντλία θερμότητας Εκοντάν της Mitsubishi Electric που εξασφαλίζει ζέστη και οικονομία μέχρι 70% ακόμα και στους μείον 15. Και τρία, κάνουμε τον παλιό μας Λέβητα ένα υπέροχο παρτέρι με λουλούδια. Γιατί τι στο καλό οικολόγοι είμαστε, ε?
27: Με τέτοια δραστηριότητα σε βλέπω επίτιμο οικολόγο της γειτονιάς. Και όχι μόνο.
28: Αντλίες θερμότητας EcoDan της Mitsubishi Electric με τη μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία Zubadan. Οι μόνες με εγγυημένη πλήρη απόδοση και χωρίς τη χρήση Λέβητα.
29: Νίκος Ελένης ΕΠΕ. 35 χρόνια εμπειρίας, γνώσης και υπευθυνότητας.
30: Ρίκου 5, Καρλόβαση, Σάμος.
29: Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730 89450
30: ή επισκεφτείτε μας στη σελίδα μας και στο Facebook.
31: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
32: Έχω βάλει εδώ κοσμάσια δρομάδος εδώ.
31: Έχω.
32: Μετά θα πάνε
31: εξτασιαστεί.
32: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
31: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
32: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
31: Εξαιρετικό.
32: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
31: Τι λέρε,
32: έτσι λένε. Δεν ξέρω.
33: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
34: Το αυτοκίνητό σου έχει ανάγκες.
35: Και εσύ έχεις ανάγκη να ξέρεις ότι θα το αναλάβουν οι καλύτεροι.
34: Ανταλλακτικά Πανουράκης. Λιανική και χονδρική πώληση ανταλλακτικών.
35: Βρες λιπαντικά, μπαταρίες, φρένα, τακάκια, τσιμούχες, φίλτρα, ρουλεμάν, ημάντες και όλα τα ανταλλακτικά που χρειάζεσαι.
34: Με την εγγύηση επώνυμων εταιριών όπως Bosch, Phoenix, MAN, FIBA.
35: Επίσης, διάθεση λιπαντικών, Mobil, BP και άλλων μεγάλων εταιριών.
34: Πανουράκης. Μεσόκαμπο Σάμου. Τηλέφωνο 22730 62562 και 62563.
35: Πανουράκης.
36: Πρωτόγνωρες γευστικές εκρήξεις. Ανεπανάληπτες γαστρονομικές εμπειρίες. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ένας κόσμος γεμάτος γευστικές επιρροές από την Ανατολική Ασία. Σασίμι, νιγκίρι, ουραμάκι και πολλά ακόμη ανατρεπτικά πιάτα. Ουνάν Asian Fusion Cuisine. Ξενοδοχείο Ντόρισα. Τηλέφωνο 22730-88300. Η νοστιμιά της Ασίας στο πιάτο σας.
0: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
1: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
0: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά.
2: 2000 FM.
3: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000 FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
4: Συνεχίζουμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής και πάμε να συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ, την κυρία Ελισάβετ Πόθα. Καλή σας ημέρα και καλή σχολική χρονιά.
5: Καλή σας ημέρα, κυρία Τρυπόδη. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση και για την...
4: Να είστε καλά και εμείς για την ανταπόκριση. Να ρωτήσω πώς ξεκίνησε η φετινή σχολική χρονιά, να δούμε λίγο τα κενά, βιβλία γενικότερα και να πάμε και στα άλλα ειδικότερα θέματα.
5: Λοιπόν, εμείς καταρχάς να πούμε, να ευχηθούμε στους μαθητές μας και στους συναδέλφους μας καλή σχολική χρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέφουμε στις σχολικές μας τάξεις και ανταμώνουμε με τους μαθητές μας για ακόμα μια φορά. Από τη μια λοιπόν είναι η χαρά μας αυτή, αλλά από την άλλη μας προβληματίζουν διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στα σχολεία. Ένα λοιπόν από τα πολύ βασικά είναι τα κενά που έχουν δημιουργηθεί. Το Υπουργείο έκανε 5.000 μόνιμες προσλήψεις, ενώ είχε σαν αρχή ανακοινώσει 10.000 προσλήψεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι ο αριθμός είναι πολύ μειωμένος, όπως και στους αναπληρωτές, ενώ οι ανάγκες ήταν γύρω στις 45.000 αναπληρωτές για να καλυφθούν τα κενά, πήρε γύρω στις 30.000. Οπότε καταλαβαίνουμε τα κενά είναι πάρα πολλά και πανελλαδικά, ειδικότερα στη ΣΑΜΟ. Η σχολική χρονιά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκινάει με περίπου 50 κενά και δασκάλων γενικής αγωγής, δασκάλων παράλληλης στήριξης, νηπιαγωγών, αλλά και δασκάλων ειδικοτήτων, όπως μουσικούς, θεατρολόγους και φυσικά και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό που χρειάζεται τα σχολεία, ψυχολόγοι, νοσηλευτές, κοινωνική λειτουργία, οι οποίοι λείπουν παντελώς από τα σχολεία του νησιού μας.
4: Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε, στην περασμένη εβδομάδα είχατε μία παράσταση διαμαρτυρίας σχετικά με τις υποβαθμίσεις κάποιων σχολικών μονάδων, αλλά και με συμπτύξεις τμήματων, με τη συμμετοχή βέβαια και γονέων από τους διάφορους συλλόγους.
5: Έτσι λοιπόν, την προηγούμενη Δευτέρα, 14 Σεπτέμβρη, η χρονιά για το σωματείο μας και για τους συλλόγους γονέων άνοιξε δυναμικά. Μέσα στο καλοκαίρι και στο νησί μας, αλλά και πανελλαδικά, έγιναν πάρα πολλές συγχωνεύσεις, συμπτύξεις τμήματων αλλά και υποβαθμίσεις σχολείων. Έτσι έγινε και στο νησί μας. Ο αρχικός λοιπόν σχεδιασμός και η απόφαση ήταν η υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου Κοντακίκων από εξαθέσεις σε πενταθέσιο και του Κοκαρίου από εξαθέσεις σε τετραθέσιο, καθώς και νηπιαγωγείων όπως των Μητυλινιών, του Πυθαγορείου, του Τρίτου Καρλοβάσου. Εκεί λοιπόν υπήρχαν συμπτύξεις τμήματων σύμφωνα με την απόφαση που είχε βγει. Ωστόσο, κάτω από την πίεση και των συλλόγων γονέων αλλά και του δικού μας σωματείου που από την αρχή μόλις έμαθε για την απόφαση αυτή εξέδωσε άμεσα ανακοίνωση, έκανε παράσταση διαμαρτυρία στην ΔΥΠ μαζί με τους γονείς, πολλές από αυτές τις συγχωνεύσεις και τις συμπτύξεις πάρθηκαν πίσω. Και εδώ θέλουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι όταν οι εκπαιδευτικοί μαζί με τους γονείς διεκδικούν τα αυτονόητα, τα δίκαια αιτήματά τους, σίγουρα έχουμε νίκες. Και αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα και αυτά θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε μέχρι να βρεθούν οι λύσεις.
4: Τώρα, υπάρχουν πάλι στάσεις εργασίας, καθώς έχουμε τις αξιολογήσεις. Κάτι που συμβαίνει για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.
5: Κοιτάξτε να δείτε, χοντρικά τη μάχη ενάντια στην αξιολόγηση εκπαιδευτική τη δίνουμε περίπου 6 χρόνια τώρα. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δημόσιο σχολείο και αντιπαλεύουμε την κατηγοριοποίησή του. Γιατί η αξιολόγηση γι' αυτό έχει ψηφιστεί, γι' αυτό έχει έρθει στα σχολεία μας. Όχι για να καλυτερεύσει το σχολείο και για να μάθει τις ανάγκες και τα προβλήματα των σχολείων, αλλά για να τα κατηγοριοποιήσει και να τα υποβαθμίσει. Απέναντι σε αυτό, εμείς μαζικά μέσα από τις αποφάσεις των σωματείων μας, μέσα από τις αποφάσεις της Ομοσπονδίας μας, αγωνιζόμαστε και αντιδρούμε μαζικά και συλλογικά μέσα από την απεργία αποχή και μέσα από τις στάσεις εργασίας που κάνουμε όταν έρθει ο σχολικός σύμβουλος στο σχολείο για να μας αξιολογήσει. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά κάθε εβδομάδα το σωματείο μας αλλά και η Ομοσπονδία εκδίδει αυτές τις στάσεις εργασίας έτσι ώστε όποιος συνάδελφος επιθυμεί να κάνει χρήσεις τους για να μην συμμετέχει στην αξιολόγηση. Και η απεργία αποχή όπως και η στάση εργασίας εννοείται πως είναι νόμιμες μορφές πάλης.
4: Επίσης καλείτε όλους τους συναδέλφους σας να μπουν βέβαια και εδώ στο σύλλογο και να ενημερωθούν για όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν εκπαιδευτικοί. Υποθέτω ότι αυτό είναι ένα κάλεσμα στους νεοεισερχόμενους, νεοδιόριστους.
5: Θα σας πω κυρία Τρυπόδη, πρόσφατα εκδώσαμε ένα πλαίσιο δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών για να πάει σε όλα τα σχολεία να φτάσει. Το έχουμε στείλει με email, θα το δώσουμε και διαζώσεις στα σχολεία του νησιού μας και στα νηπιαγωγεία. Το πλαίσιο λοιπόν αυτό και εγγράφος αναφέρεται σε όλα τα δικαιώματα όλων των εκπαιδευτικών, είτε είναι μόνιμοι είτε αναπληρωτές, είτε είναι αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου που εξειδικεύει τα δικαιώματά τους και φυσικά μιλάει και για το Σύλλογο Διδασκόντων που είναι το κυρίαρχο όργανο, τι επιτρέπει και τι δεν επιτρέπει. Είναι ένα χρήσιμο εργαλείο νομίζω για όλους τους εκπαιδευτικούς, για οποιαδήποτε εντολή έρχεται ή οτιδήποτε δεν γνωρίζουν σε σχέση με τα δικαιώματά τους, να καταφεύγουν σε αυτόν και να ενημερώνονται και φυσικά να επικοινωνούν και με το σωματείο σε οποιαδήποτε παραβίαση που θεωρούν των δικαιωμάτων τους.
4: Ποια είναι τα επόμενα βήματα οι ενέργειες του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών?
5: Κοιτάξτε, εμείς το σωματείο μας είναι ένα σωματείο πάρα πολύ ενεργό, με πλούσια δράση και αγωνιστική και συνδικαλιστική. Το επόμενο, κάναμε τη γενική μας συνέλευση την προηγούμενη Παρασκευή. Συζητήσαμε πάρα πολλά προβλήματα που έχουν οι συνάδελφοί μας. Τα ιεραρχούμε, είναι τα κενά, όπως είπαμε, είναι οι συγχωνεύσεις, οι συμπτύξεις, είναι οι μισθοί μας, οι οποίοι είναι καθυλωμένοι και καλούμαστε πραγματικά με ένα πάρα πολύ χαμηλό μισθό να τα βγάλουμε πέρα. Οπότε για όλα αυτά και για ακόμα περισσότερα προβλήματα που έχουμε και διεκδικήσεις, εμείς καλούμε τους συναδέλφους να είναι κοντά στο σωματείο, να πλαισιώνουν όλες τις δράσεις που έχει. Το επόμενο βήμα είναι το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου, γίνεται η Ολομέλεια Προέδρων, όπου πρόεδροι όλων των σωματείων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα συγκεντρωθούμε στην Αθήνα, θα συζητήσουμε και θα πάρουμε αγωνιστικές πρωτοβουλίες. Το επόμενο βήμα λοιπόν είναι μια κλαδική απεργία στα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, όπου εκεί θέλουμε να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας, να είναι μια επιτυχημένη απεργία, να απεργήσουν οι συνάδελφοι, να ενημερωθούν από την ανακοίνωση του σωματείου και τον τόπο που θα γίνει η συγκέντρωση, γιατί πραγματικά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα προβλήματα είναι πάρα πολλά. Και φυσικά εμείς παλεύουμε και για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών μας και φυσικά για τα εργασιακά μας δικαιώματα. Μέσα στις ανακοινώσεις μας θα υπάρχουν και οι επόμενες δράσεις του σωματείου μας, όπως είναι ένα καλωσόρισμα των νεοδιορίστων εκπαιδευτικών και πάρα πολλά άλλα, τα οποία οι συνάδελφοι ενημερώνονται και διασώσεις από τις περιοδίες μας στα σχολεία, αλλά και από τις ανακοινώσεις μας.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, είπαμε έτσι συνοψίζοντας, τα κενά υπάρχουν βέβαια, βγαίνουν, όχι σε εσάς τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας, βγαίνουν συμπληρωματικοί πίνακες αναπληρωτών.
5: Ναι, θα βγει μια δεύτερη φάση. Έγινε τώρα μια συμπληρωματική, η οποία είχε ελάχιστες προσλήψεις πανελλαδικά και δύο για τη ΣΑΜΟ. Και γύρω στα τέλη Σεπτέμβρη θα βγει η δεύτερη φάση αναπληρωτών. Εμείς επιδιώκουμε και ευελπιστούμε να καλυφθούν όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί από την πρώτη φάση, έτσι ώστε τα σχολεία μας να λειτουργήσουν κανονικά. Και φυσικά η θέση του συλλόγου μας είναι από την πρώτη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία, τα κενά να είναι καλυμμένα. Γιατί θυμίζουμε και την περσινή χρονιά. Η περσινή χρονιά στο νησί μας έκλεισε με πολλά κενά, κυρίως στην ειδική αγωγή. Και δεν είναι σωστό αυτό για τους μαθητές μας, γιατί όσες μέρες και διδακτικές ώρες χάνονται, δεν μπορούν να επιστραφούν. Το Υπουργείο πρέπει, έχει την υποχρέωση να καλύπτει όλα τα διδακτικά κενά, τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς.
4: Κενά που συνήθως από εσάς που ακούμε είναι και πολλά στην ειδική εκπαίδευση.
5: Φυσικά. Και στην ειδική εκπαίδευση και στην παράλληλη στήριξη. Να σας δώσω έναν αριθμό. Στην πρωτοβάθμια τώρα εκπαίδευση στο νησί μας λείπουν περίπου 15 εκπαιδευτικοί παράλληλη στήριξη. Οπότε καταλαβαίνετε, 15 παιδιά στο νησί που χρειάζεται τον εκπαιδευτικό να τους στηρίξει δεν είναι στο σχολείο ή στον υπηαγωγείο αντίστοιχα.
4: Κυρία Πόθα, διαβάζω μάλλον κάποιους γονείς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ψάχνουν να βρουν άτομα που τα πληρώνουν οι ίδιοι, υποθέτω, εντάξει, έτσι, για να πάρουν τα παιδιά τους στο δημοτικό, στο νηπιαγωγείο. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να είναι κάποιος πτυχιούχος, τι ακριβώς, έτσι, ποια είναι η νομοθεσία που διέπει
5: όλο αυτό? Είναι μια ζωφερή πραγματικότητα αυτό. Εκεί δηλαδή το Υπουργείο που δεν λύνει αυτά τα προβλήματα και δεν καλύπτει τα κενά έτσι όπως όφιλε, γιατί τα παιδιά που έχουν διάγνωση χρειάζονται οπωσδήποτε τον εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη, έρχεται η οικογένεια, όπως σε πολλές άλλες περιπτώσεις γίνεται, να βάλει το χέρι στην τσέπη και να δώσει εκείνη τη λύση στην εκπαίδευση, στην κατάλληλη εκπαίδευση για το παιδί. Εμείς είμαστε κάθετε αντίθετοι σε αυτό, γι' αυτό λέμε και επιμένουμε και θα το λέμε μέχρι να καλυφθούν όλα τα κενά, ότι κάθε παιδί που δικαιούται τον εκπαιδευτικό παράλληλη στήριξη να δίνεται από το κράτος δωρεάν. Οι οικογένειες δεν αντέχουν άλλο ούτε να πληρώνουν παράλληλες στηρίξεις, ούτε να πληρώνουν όλα αυτά τέλος πάντων που καλούνται και ειδικά στην αρχή της χρονιάς ένα δυσβάσταχτο κόστος με αυτούς τους πολύ χαμηλούς μισθούς, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Πρέπει το κράτος να φροντίσει να καλύπτει αυτά τα δικαιώματα των μαθητών. Και είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Γι' αυτό λέμε και επιμένουμε τα κενά να καλύπτονται.
4: Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Καλή σχολική χρονιά.
5: Καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εμείς καλούμε όλους τους συναδέλφους μας να ενημερώνονται για τις διεκδικήσεις του σωματείου, για τις δράσεις του και να είναι κοντά στα σωματεία, γιατί στα σωματεία και όταν συνεργάζονται και με όλο το λαό και με τους συλλόγους γονέων, αλλά και με όλο τον κόσμο που ενδιαφέρεται για την παιδεία και που έχει σχέση με την παιδεία, τότε μόνο έχουμε νίκες και πολύ σημαντικές νίκες.
4: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Αυτά από την κυρία Ελισάβετ Πόθα, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΣΑΜΟΥ. Είχαμε κάποιες έτσι είχαμε για κάποια σχολεία, να το πω πιο σωστά, αναστολή απόφασης υποβάθμισης. Είναι γνωστό ότι πολλά από τα δημοτικά διαμερίσματα έχουν λιγότερο πληθυσμό πλέον, άρα και λιγότερο πληθυσμό μαθητικό. Στο χωριό του Παγόνδα, εκεί στο σχολείο, τα παιδιά πηγαίνουν με τον τροχονόμο το σχολικό. Υπάρχει τέλος πάντων ένα άτομο που τα συνοδεύει μέχρι να δούμε τι θα γίνει με τις αποφάσεις από χαρακτηρισμούς για τους δύο δρόμους που οδηγούν στο σχολείο. Πάμε τώρα λίγο να ταξιδέψουμε στην όμορφη Θήμαινα, καθώς βρεθήκαμε εκεί το Σάββατο για το μνημόσυνο, το 40ήμερο του εκλειπώντος του αείμνηστου Δημήτρη Καρύδη. Και θα συναντήσουμε τώρα τον κύριο Στέλιο Μαρκάκη, τον ξέρουμε όλοι ως θημενάρχη. Είναι ένας άνθρωπος που επί σειρά ετών παλεύει για να βελτιωθεί η κατάσταση, η ζωή των ανθρώπων, των λιγοστών ανθρώπων που ζουν εκεί στο όμορφο νησί της Θήμαινας. Καλή σας ημέρα.
6: Καλή σου ημέρα και σένα. Μια καλή μέρα θα σου πω. Να έχεις πάντα υγεία και εύχομαι στο σταθμό να έχει τα πρωτεία.
4: Αυτό είναι μια πολύ όμορφη ευχή από έναν κάτοικο της Θήμαινας και όχι από έναν κάτοικο της Κρήτης που λέει τις Μαντινάδες.
6: Βέβαια, μα είμαι κριτικός. Από τα Σφακιά ήταν.
4: Έτσι εξηγούνται όλα. Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Λοιπόν, πόσοι είστε τώρα πάνω στο νησί, στη Θήμαινα?
6: Τώρα ακόμα είμαστε, και τι, δεν έχει πει όλος ο κόσμος.
4: Οι μόνιμοι κάτοικοι.
6: Περνάμε, οι μόνιμοι κάτοικοι, όταν θα μείνουμε καμιά εξεταριά.
4: 60 έχουν μείνει τελικά.
6: Ναι, γιατί όπως έχουμε μιλήσει κιόλας, δεν μπορεί να ζήσει εδώ πέρα, να διπορήσει ο κόσμος. Και φύγανε πάρα πολλά παιδιά, πάρα πολλά παιδιά. Πριν 10 χρόνια, από Μάιο μέχρι Οκτώβρη, είχε 20 παιδιά πάνω από 20 χρονών. Και τώρα δεν είχε φέτος ούτε ένα. Μόνο δύο μικρά που είναι κάτω από 18 πάνε σχολείο, πάνε στο γυμνάσιο και λύκειο.
4: Άρα το σχολείο εκεί δεν λειτουργεί.
6: Α, το σχολείο δύο παιδιά είναι.
4: Δύο παιδιά. Άρα λειτουργεί ακόμη.
6: Ναι, λειτουργεί.
4: Ναι, ναι.
6: Και το κάμισμα που δεν κάνουν παιδιά. Φεύγουν, πάνε Αθήνα, μένουν εκεί. Μένουν εκεί πέρα μετά.
4: Πόσες φορές μας έχετε μεταφέρει κι εσείς, αλλά το ξέρουμε κι εμείς, για να πάνε τα παιδιά στο γυμνάσιο, θα μπουν το πρωί στο πλοίο, θα περάσουν ένα στενό, ένα δεκάλεπτο είναι περίπου η διαδρομή, αλλά είναι τέτοιο το μπουγάζι που όταν έχει πάνω από 5 μποφόρε, κύριε Μαρκάκη, είναι απαγορευτικό.
6: Ταξιδεύουν τα καημένα, τι να κάνουν για να μην χάσουν, κάνουν, βέβαια το ξέρουν και οι καθηγητές, αλλά ταξιδεύουν και με 6-7, δηλαδή πάνε. Αλλά πριν λίγα χρόνια, όχι τώρα, ήταν μια ανιψά μου, μετά πήγε στη Σάμο και τελείωσε. Που ήταν να περάσει αρχαία. Mm-hmm. Και ήταν 8 μποφόρ και την κόψανε. Αφού η κοπέλα δεν θυμόταν τίποτα. Και το Αγίου Νικολάου πήραμε τους εκπαιδευτικούς που είχαμε στον Άγιο Νικόλα Βόρεια. Και ήταν 3 μποφόρ. Και λέω του Λευτέρη, του Κοταρά, το ξέρετε, παίκτο Σπυρδούλα. Λευτέρη του λέω, άνοιξε λιγάκι. Και φωνάζανε. Α, εσύ με 3 μποφόρ και φωνάζει και ζαλίζεσαι. Με 8 μποφόρ που ήταν να γράψουν εκεί πέρα τα παιδιά, γιατί δεν τους κάματε μια παραχώρηση. Και από τότε θα παραχωρούνε λίγο.
4: Το θέμα είναι, κύριε Μαρκάκη, ότι τα παιδιά που μένουν εκεί θα έπρεπε να έχουν τέτοια μοριοδότηση και σε όλα τα μικρά νησιά της Ελλάδας. Δεν είναι εδώ και τόσα πολλά. Θα έπρεπε να ισχύει κάτι άλλο. Ακόμη και στους εκπαιδευτικούς. Ξέρω, υπάρχουν εκπαιδευτικοί στους φούρνους που θέλουν οι άνθρωποι, φιλόλογοι, μαθηματικοί, να διδάξουν στο σχολείο, κάνουν τα χαρτιά τους, τους παίρνουν κάποιες φορές αναπληρωτές, γιατί κάποιοι που θα έρθουν από μακριά έχουν ίσως περισσότερα μόρια. Δηλαδή εδώ θα έπρεπε να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και να διευκολύνουν τη ζωή. Επιλέγει κάποιος να μείνει σε ένα νησί και να κάνει παιδιά. Αυτό θα έπρεπε να τον πρημοδοτούν.
6: Τίποτα, κορίτσι μου. Όχι, αυτά όπως τα λες εσύ είναι και σε ευχαριστώ που τα βγάνεις στον αέρα. Δεν έχουμε αυτή. Εγώ ήμουνα 16 χρόνια σύμβουλος. Το 2002 η πρώτη μου αυτή ήταν να κάνω 7 μελέτες, να φτιάξω σχολεία για τους εκπαιδευτικούς, σπίτια για εκπαιδευτικούς, για γιατρό, για τον παπά. Κατάλαβες. Mm-hmm. Έκαμε αυτή μετά να έχουμε γιατρό, νοσηλεύτρια και μαμή. Η μαμή είχε έρθει κανένα 2-3 χρόνια, μετά πήγε στη Μυτιλίνη. Πήρε τα μωριά της, πήγε στη Μυτιλίνη. Νοσηλευτή και γιατρό έχουμε. Ο γιατρός έχει πάει τον 3ο χρόνο και ο νοσηλευτής έχει 4 χρόνια. Το οποίο ο γιατρός θα μείνει και του χρόνου. Γιατί τον προσέχουμε, είναι καλό παιδί και τα 3 τα άλλα αδέρφια του είναι γιατροί. Mm-hmm. Γιατροί. Και αυτός είναι ψυχολόγος.
4: Άρα κάποιοι άνθρωποι έρχονται, αγαπούν τον τόπο, γιατί και εσείς τους αγαπάτε και τους το δείχνετε και παραμένουν. Γιατί θυμάμαι πριν από χρόνια δεν υπήρχε ούτε ένας γιατρός, ούτε στους φούρνους, ούτε στη Θήμαινα. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, εγώ το θυμάμαι απλά.
6: Έτσι, ναι, έχεις δίκιο, δεν σου φέρνω αντίρρηση, έτσι ναι. Δίκιο. Αλλά τους προσέχουμε και λέω και στον κόσμο, επειδή είστε για αυτή η παιδιά, αλλά αυτοί οι άνθρωποι, αυτός ο άνθρωπος σπούδασε 20 χρόνια, 25. Λοιπόν, πρέπει να το προσέξουμε. Αλλά έτυχε να είναι Καριώτης, είναι Καριώτης από την Ικαρία το παλικάρι. Mm-hmm. Και τα 3 τα άλλα αδέρφια είναι γιατροί. Και το άρεσε. Μάλιστα, σε χασεμεράω κιόλας, όταν ήρθε, γιατί Αύγουστο πήρε την αυτή, τον Οκτώβριο ήμασταν στο λιμάνι, γιατί πάω και βοηθαίνω το καραβάκι, επειδή μας εξυπηρετάει. Να είναι καλά ο γαλανός, το έβαλε και μας εξυπηρετάει. Και μου λέει, Στέλιο, μια χάρη. Τι, μ' αρέσει εδώ. Υπάρχει περίπτωση να μείνω και τον άλλο χρόνο και παίρνω τηλέφωνα το συγχωρεμένο. Θεός συγχωρείς ψυχούλα του, ευθένω γιατί έχω κάνει το κλάμα της ζωής μου για αυτό το παιδί. Του λέω, φίλε, σου έχω ένα χαρούμενο νέο. Ο γιατρός θέλει να μείνει και τον χρόνο. Αν και εγώ χάρηκα, αδερφέ μου, παρόλο που τραβούσε την Οδύσσια, τραβούσε το Σταυρό του Χριστού, τραβούσε. Χάρηκε πάρα πολύ το παιδί, κατάλαβες.
4: Λέμε και για τον δήμαρχο, το Δημήτρη τον Καρίδη μιλάμε.
6: Ναι. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό το παιδί.
4: Αυτή τη στιγμή, ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα εκεί που αντιμετωπίζετε?
6: Εμείς θέλουμε να γίνει το λιμάνι. Όπως είδες εσύ, έχεις περάσει από εκεί. ο καπετάνιος αυτός που είναι μέσα με δύο μηχανές και το κάνει λες και είναι, το γυρίζει δηλαδή λες και έχει 10 μηχανές. Mm-hmm. Τη φουρτούνα για το λιμάνι, τη φουρτούνα για να ταξιδεύει, δεν πάνε και 10 από φόρ και 12 που άλλα σταματάνε. Μας έκανε φέρει ένα πλωτό με παντού καιρού και μέχρι δεν πήγαινε. Γιατί εκείνος ξέρει, αν είναι βοριάς, αν είναι φρέσκος βοριάς, θα πάει στο Μαραδόκαμπο. Αν είναι νοτιάς, αναλόγως, αν είναι δυτικός Καρλόβαση, δυτικός θα πάει Σάμο, Ικαρία, ανατολικός θα πάει Καρλόβαση, κατάλαβες.
4: Βέβαια, τους κάθε ξέρει. Καιρός έχει το λιμάνι.
6: Το λιμάνι.
4: Έτσι.
6: Το λιμάνι είπαν ότι θα το φτιάξουνε, παρέμεινε πολύ το λιμάνι πίσω, πολύ, πάρα πολύ. Και προσπαθούσε ο συγχωρεμένος, προσπαθούσε τώρα λένε, γιατί άβησε αυτή. Με πήρε και ο Κουτουλάκης ένας αυτός που είναι, μου λέει θα, αυτά που είπε ο Δήμαρχος, λιμάνι, πεζούλα και κάτι βράχια πάνω στο κεφαλάκι θα υλοποιηθούν για τη μνήμη του. Κατάλαβες.
4: Μακάρι. Είναι το έργο του πολύ μεγάλο που έχει αφήσει και αυτά που πρέπει να γίνουν και ευχόμαστε και ο νέος Δήμαρχος να ακολουθήσει την πορεία και να μπορέσει να τα φέρει εις πέρας. Γιατί έχει αφήσει πολλά. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Μαρκάκη. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ό,τι θέλετε, να το μεταφέρουμε εδώ.
6: Πελά μου, είναι εδώ ένας ανυψός μου κάτι. Δεν ξέρω τι θέλει. Μπορεί να μιλήσει.
4: Ναι. Ορίστε.
7: Έλα, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Ονομάζεστε?
7: Γραμματικός ο Μανώλης είμαι.
4: Μάλιστα.
7: Εγώ είμαι μόνιμος κάτοικος στο νησί.
4: Ναι.
7: Έχω τα δύο τα παιδάκια, τα δίδυμα που πάνε σχολείο στους Φούρνους.
4: Α, είναι στο δημοτικό.
7: Όχι, είναι στο λύκειο.
4: Α, στο λύκειο, συγγνώμη.
7: Στο λύκειο. Και έχω και ένα παιδάκι με ειδικές ανάγκες. Λοιπόν, για αυτό το παιδάκι δεν έχουν κάνει τίποτα. Στην πλάτη το σηκώνω, τα σκαλιά το κατεβάσω κάτω, στην πλάτη το ανεβάζω. Λοιπόν, και τους λέμε να κάνουν ένα παράδρομο κάπου, να μπορεί να περάσει, όχι από το κίνητο, ένα καρότσι να περνάει. Ένα καρότσι. Δεν γίνεται τίποτα, τίποτα απολύτως. Λοιπόν, και το κουβαλάμε το παιδί στην πλάτη.
4: Εκτός από αυτά τα σκαλιά που όλοι γνωρίζουμε και ανεβαίνουμε για να πάμε έτσι μέσα στο κέντρο του νησιού εκεί,
7: ναι.
4: Δεν υπάρχει κάποιος άλλος δρόμος.
7: Δεν υπάρχει, έχουν κάνει ένα περιφερειακό δρόμο και μετά για να το πάω το παιδί εκεί πέρα πρέπει να το ανεβάσω σκαλιά, να κατεβάσω σκαλιά και να το προχωρήσω, να το περάσω από τον πλάτανο πέρα για να το πάω, να το πάω από εκεί που έρχεται ένα αυτοκινητάκι εκεί στην άκρη.
4: Αυτός ο δρόμος που λέτε ότι έχετε βρει και μπορεί να φτιαχτεί, πόσα μέτρα είναι δηλαδή, πού έχετε απευθυνθεί αρχικά?
7: Εντάξει, είχε πει ο σχερμένος ο Δημήτρης ότι θα το, κάτι θα κάνανε, αλλά εντάξει, έχει παραμείνει εκεί το πράγμα. Έχει παραμείνει.
4: Μάλιστα.
7: Έχει παραμείνει.
4: Εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο πια είναι τόσο δύσκολο αυτό το σημείο εκεί να μπορεί κάτι να γίνει. Δεν έχω και εικόνα, αλλά είναι ναι. Του Δήμου αυτό το θέμα.
7: Το έτσι. Ξέρω, το ξέρω.
4: Μάλιστα.
7: Το ξέρω.
4: Πόσο εύκολο είναι να ζουν εκεί τα παιδιά? Είναι δύο μαθήτριες ή μαθητές είναι?
7: Είναι δίδυμα, είναι μαθητής και μαθήτρια.
4: Άρα ένα λοιπόν αγόρι και ένα κορίτσι στο Λύκειο, τα μοναδικά από το νησί.
7: Όχι, είναι και άλλα δύο είναι.
4: Άρα είναι τέσσερις που πάνε στο σχολείο.
7: Ναι.
4: Με τις δυσκολίες που υπάρχουν για να πάνε με το καραβάκι, πολλές φορές αναγκάζονται να μείνουν και εκεί άμα να σηκώσει φουρτούνα τα απόγευμα.
7: Αν κάνει καιρό δεν πάνε τα παιδιά, πώς θα πάνε?
4: Ή δεν πάνε ή μπορεί και να ξεμείνουν, μας έχουν πει.
7: Εντάξει, σηκώνονται τα παιδιά. Αν πάει η βάρκα θα πάνε για τα παιδιά. Αλλά άμα δεν πάει η βάρκα δεν πάνε τα παιδιά.
4: Ναι, σίγουρα, πώς αλλιώς.
7: Αλλά πάνε με εφτάρια, με οχτάρια πάνε.
4: Αυτό λέμε κύριε Γραμματικέ, ότι θα έπρεπε αυτά τα παιδιά που είναι υπό αυτές τις συνθήκες να έχουν μία μοριοδότηση. Δηλαδή δεν μπορεί ένα παιδί σε ένα αστικό κέντρο, ακόμη και στη Σάμο που είναι το λύκειο δίπλα σχεδόν στο σπίτι του, να είναι το ίδιο με ένα παιδί που ζει στη Θήμενα, που δεν έχει καμία πρόσβαση σε ένα φροντιστήριο. Πηγαίνει κάθε μέρα με ένα καΐκι και με 7 μποφόρ, που αν το περάσει αυτό το μπουγάζι είναι αδύνατο να κάνεις μετά μάθημα, όποιοι το έχουν περάσει. Αλλά αυτά συνηθίζουν τα παιδιά και να είναι και να ανταγωνίζουν. Ζουνται επίσης όρις.
7: Ναι. Αυτά κάνουνε και τα νησιά θα ερημώσουν τελείως. Τα νησιά θα ερημώσουν τελείως.
4: Γκρίζες ζώνες μεταξύ των οποίων είναι και η Θήμενα.
7: Ο απέναντι θα το κάνει. Γιατί θα φύγουν όλα τα παιδιά από τα νησιά απάνω. Δεν δίνουν βάση σε τίποτα. Να σου πω κάτι. Το καλοκαίρι πήγαινα στη Σάμο με το καΐκι να πάρω πετρέλαια. Και ήταν μέσα το παιδί μου. Ο γιος μου, το ένα το παιδί αυτό που έχω, ο οποίος είναι ένα φίλος το παιδάκι, να πούμε, δεν πέφτει. κάνει η δίωξη. Και μου λέει, θα σου κόψω, μου λέει, 10.000 ευρώ πρόστιμο, γιατί λέει, έχεις το παιδί σου μέσα. Καλά του λέω, ρε, του λέω. Τα παιδάκια που γυρίζουν μέσα φουσκωτά, μέσα στα κότερα, είναι πιο ναυτίλια από το γιο μου που έχει γεννηθεί μες στο καϊκί. Όχι, λέει, θα πάω για μαύρη εργασία. Και ποιος σου πω ότι δουλεύει το παιδί, του λέω. Εγώ το πήρα για παρέα μου. Και κατά τα άλλα, του λέω, εγώ παίρνω φωτογραφία, του λέω, απέναντι, που από γυαλό από μένα ήταν ο Τούρκος η ανεμότρα και τραβούσε. Και του λέω, αυτό είναι, γιατί δεν μπορεί να το πιάσει και σε χαρτιάσει σε μένα, του λέω. Δηλαδή, του λέω, θέλει να πάει να παραδώσουμε τα όπλα που έχουμε απέναντι στο λόγο και να σε τραβάνε για ΕΔΕ, του λέω. Μου λέει, ούτε σε είδα ούτε με είδες. Δηλαδή, έπρεπε να του πω όλα αυτά για να το καταλάβει. Αλλά έρχονται, έχουν βάλει ορισμένα μέσα παιδάκια, τα οποία έρχονται για 2 και για 3 μήνες και τρέχανε από την Πλώρη στην Πρίμη, λες, πιάσανε καλά χασισέμπορα. Καταλαβες. Δηλαδή, με τι όρεξη να μείνει το άρθρο παιδί, το δικό μου εδώ.
4: Ναι. Εντάξει,
7: δεν ξέρω αν έχω σφάλμα.
4: Καθόλου σφάλμα δεν έχετε. Πολύ καλά τα λέτε. Πολύ καλά τα λέτε, αλλά δυστυχώς είναι η εύκολη στόχη πολλές φορές. Στους δύσκολους...
7: Δηλαδή, εμένα γιατί με έχεις και κοιμάμαι με το προσκέφαλο, με το πολεμικό, και έχεις τον Τούρκο και έρχεσαι και γράψεις εμένα και τον Τούρκο τον αφήνεις. Έτσι δεν είναι.
4: Κάνουν παρέλαση οι Τούρκοι εδώ, ναι, με τα λευτικά.
7: Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα. Και ποιοι το λιμενικό. Το λιμενικό της άμμου. Παιδάκια ανίδεα. Παιδάκια ανίδεα. Τέλος πάντων, λοιπόν,
4: κύριε Γραμματικέ, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και στον κύριο Στέλιο Μαρκάκη.
7: Έλα, πάρτο να
4: σας ευχαριστώ. Ναι, ναι, ναι. Γεια σας. Κύριε Μαρκάκη.
6: Σας ευχαριστώ, χαιρετίσματα στο φίλο μου. Ευχαριστώ,
4: να είστε καλά. Να είστε καλά.
6: Μας ανέχτηκαν τόση ώρα.
4: Εμείς, γιατί να σας ανεχτούμε, αν είναι δυνατόν, τι είναι αυτή η λέξη που λέτε.
6: Γιατί μας είναι στην αέρα και ακούμε τα παράπονά μας. Ακούνε.
4: Υποχρέωσή μας και εμείς να φτάνουμε σε εσάς και η φωνή σας πιο μακριά, διότι εσείς πραγματικά είναι που φυλάτε Θερμοπύλες και όχι
6: εδώ,
4: όλα τα υπόλοιπα που μας λένε.
6: 28 χρόνια που είμαι, ναι, στάση, ναι, όπως εδώ, δεν φεύγω από το χωριό μου. Κουτσό, στραβό όπως είμαι, προσπαθώ για το χωριό μου να μείνουμε εδώ στον τόπο μας. Να μείνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε που πραγματικά φυλάτε Θερμοπύλες. Να είστε καλά.
6: Καλημέρα, γεια σας.
4: Μέσα από την καρδιά μας. Λοιπόν, τι να πει κανείς σε αυτούς τους ανθρώπους τώρα, δηλαδή. Περνούν τον παθόν τους στον τάραχο και πάνε και να τους γράψουν γιατί είχε το παιδί του μέσα στο σκάφος. Βρε, παιδιά, πιάστε τους πραγματικούς εγκληματίες. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί κακομοίριδες, εκεί πάτε να εφαρμόσετε τον νόμο. Δηλαδή. Στα μεγάλα τους καρχαρίες, αλλά οι καρχαρίες θα σε καταβροχθήσουν. Αυτά τα καημένα τα ψαράκια, τι είναι, αθερίνα είναι. Πάμε σε διαφημίσεις.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά.
9: Αγάπη, πάμε σούπερ μάρκετ.
10: Πάμε.
9: Θα πάμε στα γνωστά.
10: Θα πάμε στο δικό μας.
9: Έχουμε σούπερ μάρκετ και δεν το ήξερα.
10: Εμείς όχι. Έχουν όμως οι δικοί μας άνθρωποι.
9: Απες έτσι. Και ποιο είναι?
10: Το VKD Market φυσικά. Εκεί όπου γεμίζουμε το καλάθι της νοικοκυράς από 20 έως 30% φθηνότερα. Εκεί που έχει μόνιμα προσφορές σε προϊόντα ετικέτας. Εκεί που έχει ποιότητα και ποικιλία.
9: Εκεί θα πάμε.
10: VKD Market. Το σαμιώτικο σούπερ μάρκετ.
9: Με δύο καταστήματα στο Βαθύ και δύο στο Καρλόβαση. VKD Market.
10: Επειδή στο VKD Market τα ψώνια είναι αλλιώς.
9: VKD. Όλα θα τα βρεις εκεί.
11: Μως έτσι δεν γίνεται. Τι σουκλά είναι αυτή? Ένα GTA 26 δεν έχετε? Ακούστε τη φύση. Βρείτε την εσωτερική γαλήνη. Ανοίξτε τα μάτια. Και όμως έτσι γίνεται υπέροχος ο κήπος. Το ξυλοκοπτικό στυλ GTA 26 θα καθαρίσει όλη την ενέργεια του κήπου σου με ασφάλεια, τέλεια εργονομία και απίστευτη ευκολία. Επαναφορτιζόμενη δύναμη στυλ. Έτοιμη για κάθε πρόκληση.
8: Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος στυλ για την Σάμο, Φράγκος ΑΕΒΕ. Στην περιοχή Τρεις Εκκλησιές. Τηλέφωνο 22730-22247.
12: Ερωτευόμαστε. Ταξιδεύουμε, διαβάζουμε, ξενυχτάμε, κάνουμε όνειρα. 57 χρόνια τώρα ζούμε μαζί τις πιο όμορφες, τις πιο τρυφερές, τις πιο οικογενειακές μας στιγμές, πάντα μαζί με την Grecostrom. Η διαρκής αναζήτηση και υλοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών στην παραγωγή στρωμάτων είναι αποκλειστικά δική μας ευθύνη. Για να σας προσφέρουμε με όλη μας την αγάπη τα πιο ποιοτικά προϊόντα ύπνου. Grecostrom. 57 χρόνια μαζί.
8: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Σάμο, Βαγγέλης Καπλατζής.
13: θα μας βρείτε στο κατάστημα της Νεοσέτ στην πόλη της Σάμου και στο κατάστημά μας στους Μυτιλινιούς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27500.
14: Παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Σκοπελίτης εκεί. Μπάμπης εδώ. Να σας πω, όταν λέτε χωματουργικές εργασίες, εννοείτε τα πάντα. Αναλαμβάνετε και μπάζωμα. Α, για τα μπάζα για τις ειδικούς κάδους. Κατάλαβα. Για τι πράγμα ενδιαφέρομαι ακριβώς. Όχι, όχι. Δεν κάνω ανακαίνιση. Όμως ένα σκαψιματάκι θα χρειαστεί σίγουρα. Πρόκειται για ένα θέμα λεπτό. Σας αφήνω τώρα, γιατί έρχεται η πεθερά μου.
16: Χωματουργικές εργασίες, ενοικίασεις κάδων, ανελκύσεις, σκοπελίτης. Στη Νέα Πόλη Σάμου και στο skopelitisearthworks.gr.
15: Ο καλύτερος, ο οικονομικότερος και πάντα έτοιμος για όλα. Ή σχεδόν για όλα. Αντιλαβού στο σκοπελίτη του γρου.
17: Τι θα φάμε σήμερα?
18: Έχω την καλύτερη ιδέα. Πάμε για κάτι στα Κάρβουνα.
17: Δηλαδή?
18: Στο κάτι ψήνεται. Στην Αγίου Νικολάου 6, πίσω από την κεντρική πλατεία. Έχουν τα καλύτερα.
17: Τι έχει το μενού?
18: Ό,τι θέλεις. Τυλιχτά, σκεπαστές, μερίδες, όλα ψημένα στα Κάρβουνα.
17: Κοτόπουλο στη σούβλα έχουν?
18: Καθημερινά. Και κοκορέτσι κάθε Παρασκευή και Σάββατο.
17: Με έπεισες. Πάρε τηλέφωνο για delivery.
18: Έτοιμο.
17: Τέλεια. Και για το πάρτι που λέγαμε?
18: Αναλαμβάνουν και εκδηλώσεις. Ακόμα και ολόκληρη σούβλα κατόπιν παραγγελίας. Όλα στα Κάρβουνα με την καλύτερη ποιότητα. Αγίου Νικολάου 6.
17: Πίσω από την κεντρική πλατεία.
18: 22731-00331 ή παραγγελία και αποφαγή.gr.
13: Οι μικροί μας φίλοι αξίζουν αγάπη, φροντίδα και την καλύτερη ιατρική περίθαλψη. Στο σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς είμαστε δίπλα σε κάθε ζωάκι με υπευθυνότητα και αληθινή αγάπη. Παρέχουμε κλινική εξέταση, εμβολιασμούς, αποπαρασιτώσεις, φαρμακευτικές αγωγές και διαγνώσεις. Κλινικές δίαιτες, υπερήχους, χειρουργικές επεμβάσεις και ακτινολογικό έλεγχο. Γιατί η υγεία και η φροντίδα των αγαπημένων σας κατοικιδίων είναι για εμάς προτεραιότητα. Σύγχρονο Ιατρείο Μικρών Ζώων Αντώνης Καραμινάς, Σμύρνης 4, Βάθη Σάμος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22730-23563. Με αγάπη για τους πιο πιστούς φίλους μας.
19: Στις 10 με τον, η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
20: 2000FM.
21: Ανατολικά στη Μεσόγειο θάλασσα βρίσκεται το Αιγαίο Πέλαγος.
22: Απέραντο γαλάζιο. Και ποιος είναι ο προορισμός μας?
21: Στο ανατολικότερο σημείο του συναντάμε το πανέμορφο νησί της Σάμου. Πηγαίνοντας βορειότερα, ανακαλύπτουμε ένα παραθαλάσσιο χωριό, το Κοκάρι.
22: Το ξέρω το Κοκάρι. Στο Κοκάρι υπάρχει μια χασαποταβέρνα με το όνομα Διόνυσος. Η μοναδική χασαποταβέρνα στην περιοχή από το 1989.
21: Η ίδια επιχείρηση διατηρεί και το κρεπολείο που βρίσκεται δίπλα.
22: Αυτό σημαίνει ποιότητα, ποικιλία και γεύση σε ό,τι και αν δοκιμάσουμε.
21: Χασαποταβέρνα Κρεοπολείο Διόνυσος.
22: 32 χρόνια στις υπηρεσίες σας. Στο Κοκάρι Σάμου. Τηλέφωνο 2273-092-631.
21: Χασαποταβέρνα Διόνυσος.
22: Γευστική περιπλάνηση.
23: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
24: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
25: Ενημερωθείτε σήμερα στην Peugeot Κατσούρης. Θεμιστοκλής Σοφούλη 17, Καρλόβαση Σάμου.
13: Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, χρειάζεστε κάποιον να εμπιστεύεστε. Γεώργιος Παράσχος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Οικονομικός σχεδιασμός που εξασφαλίζει το μέλλον σας. Είτε πρόκειται για διαχείριση προσωπικών οικονομικών, είτε για το σχεδιασμό της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες. Ασφάλεια με σιγουριά. Από ασφάλεια ζωής μέχρι προστασία περιουσίας. Συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες για να σας παρέχουμε τα καλύτερα προγράμματα στις πιο συμφέρουσες τιμές.
0: γραμμές. Εξειδικευμένες συμβουλές από επαγγελματία οικονομολόγο. Προσωποποιημένες λύσεις για κάθε ανάγκη. Αφοσίωση στους πελάτες μας. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα. Γεώργιος Παράσος Καλτάκης. Οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Θα μας βρείτε στα γραφεία μας Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7 στην πόλη της Σάμου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6984-886288 και 22734-00693.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
2: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
14: Μπλούζα γυναικεία. Φέρτο. Πουκάμισο. Φέρτο. Φορέματα ταγέρ, κοστούμια, μπλούζες, παντελόνια, μπουφάν. Σου είπα φέρτο.
20: Τι περιμένεις? Πήγαινε στον KOMG και πάρτο! In Fashion KOMG's. Γυναικεία. Μπλούζες από 16, μόνο 5 ευρώ. Φούστες από 48, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49, μόνο 10 ευρώ. Νυχτικές από 35, μόνο 10 ευρώ. Φορέματα από 45 έως 59, μόνο 15 ευρώ. Ταγιέρ από 145 έως 175, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμια γυναικεία από 145, μόνο 35 ευρώ.
14: Ανδρικά. Μπλούζες βαμακερές από 25 έως 35, μόνο 10 ευρώ. Πουκάμισα από 49 έως 59, μόνο 10 ευρώ. Μπλούζες πόλο βαμβακερές από 39, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνια τζιν μοντέρνα από 65, μόνο 15 ευρώ. Παντελόνι ποπλίν από 68, μόνο 25 ευρώ. Μπουφάν από 65 έως 139, μόνο 20 ευρώ. Κοστούμι λινό από 245, μόνο 99 ευρώ. In Fashion KOMG's. Ξεπουλάει. Λικούργου λογοθέτη 32 για κλασικό και 36 για μοντέρνο ντύσιμο. Φέρτο.
20: Πάρτο.
26: Αλήθεια! Μήπως θες να ακούς τις κορυφαίες ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Αν ναι, τότε θυμίσου! Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector. 40 τραγούδια, μία κορυφή και όλα μπορούν να αλλάξουν. Μαζί σας κάθε Σάββατο και Κυριακή, 7 με 9 το βράδυ, στον 2000, στους 99,8.
27: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
28: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας,

0: Κάθε πρωί από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10 συντονιστείτε στον 2000 FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 με τόνο με τη Βιολέτα Τρυπόδη.
1: Συνεχίζουμε στα τελευταία λεπτά της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε σε ένα δελτίο τύπου που μας έρχεται από το Σωματείο Εργατοτεχνών Οικοδόμων Καρλοβάσο. Τεχνητών, ναι, εργατοτεχνητών. Έχει ξεκινήσει υποβολή για ηλεκτρονικές αιτήσεις των δικαιούχων του ειδικού εποχικού βοηθήματος που λήγει στις 30 Νοεμβρίου. Η υποβολή των αιτήσεων πάντα μιλάμε. Στα ΚΕΠ θα ξεκινήσει την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, μεθαύριο. Το ποσό του ειδικού εποχικού βοηθήματος με τους οικοδόμους είναι για τους οικοδόμους 1.064,12 ευρώ και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του είναι να έχουν πραγματοποιήσει το 2025 αποκλειστικά σε οικοδομικές εργασίες 95 έως 210 ημέρες εργασίας μαζί με την προσαύξηση και την άδεια. Ουσιαστικά δηλαδή δικαιούνται το βοήθημα όσοι έχουν 73 με 163 πραγματικές μέρες εργασίας, ημερομίσθια δηλαδή. Να μην είναι το 2025 εργολάβοι ή υπεργολάβοι οικοδομικών εργασιών που απασχολούσαν περισσότερες από 3 μισθωτούς, να συνεχίσουν να είναι οικοδόμοι κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, δηλαδή από 19 έως 30 του 26, για να αποδείξει κάποιος ότι έχει την ιδιότητα του μισθωτού οικοδόμο δηλαδή, κατά την περίοδο καταβολής του βοηθήματος, 19, όπως είπαμε, με 30-11, πρέπει να έχει κολλήσει έστω και ένα οικοδομικό ένσημο σε αυτό το χρονικό διάστημα ή να έχει ενεργή εργασιακή σχέση ή ενεργό δελτίο ανεργίας πριν την έναρξη της καταβολής του βοηθήματος 19. Πρέπει επίσης να έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του. Επισημαίνουμε, λέει η ανακοίνωση, ότι όλοι οι οικοδόμοι έχουν δικαίωμα, το δικαίωμα κατ' εξαίρεση να λάβουν το ειδικό εποχικό βοήθημα εφόσον πληρούν όλες τις παραπάνω προϋποθέσεις ανεξάρτητα αν κατά την περίοδο καταβολής του συγκεκριμένου λαμβάνουν τακτική επιδότηση λόγω ανεργίας. Συνταξιούχοι οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου δεν δικαιούνται το βοήθημα. Οπότε λοιπόν όσοι μας ακούτε και είστε οικοδόμοι μπορείτε να λάβετε αυτό το βοήθημα υπό αυτές τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις, συγγνώμη. Επίκαιρη ερώτηση υπάρχει από το ΚΚΕ σχετικά με αν Δημήτρη λίγο η πόρτα νομίζω ότι δημιουργεί ένα θέμα με την κίνηση. Λοιπόν, έχουμε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ για να ληφθούν άμεσα και ουσιαστικά μέτρα για την πλήρη αντιμετώπιση του υπερπληθυσμού των αγριόχειρων. Αυτή η μάστιγα τα τελευταία 5 χρόνια που γίνεται όλο και χειρότερη. Υπογράφει αυτή τη σχετική ερώτηση η βουλευτής του ΚΚΕ της Λέσβου και αναφέρει βέβαια, να μην τα επαναλάβω, το δραματικό υπερπληθυσμό των αγριόχειρων, τους χειρισμούς μέχρι σήμερα από την πλευρά της κυβέρνησης και ζητά να προχωρήσουν άμεσα και να λάβουν ένα ολοκληρωμένο δραστικό και με επιστημονικά κριτήρια σχέδιο εξάλληψης του πληθυσμού των αγριόχειρων, των αγριόχειρων υβριδίων στη Σάμο, γιατί υβρίδια είναι πραγματικά, και να μπορέσουν άμεσα λοιπόν να εφαρμοστούν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία όμως θα έχουν ένα αποτέλεσμα και να αποζημιωθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς όλοι παρακολουθούν

Της άμμου που έχουν υποστεί καταστροφές τις καλλιέργειές τους. Και είναι πάρα πολλοί αυτοί πραγματικά που έχουν υποστεί καταστροφές. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας συνεχίζεται μέχρι και αύριο. Ήταν πολλές οι δράσεις που έγιναν και στους δύο Δήμους, δηλαδή Δήμο Ανατολικής και Δήμο Δυτικής Σάμμου, αυτό το διάστημα. Σε κάποιες περιπτώσεις με περισσότερο, σε κάποιες με λιγότερο κόσμο. Εχθές Κυριακή ήταν η μέρα αφιερωμένη στην ποδηλατάδα, γι' αυτό και υπήρχαν οι ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Οι μικροί λοιπόν έκαναν ποδηλατάδα από την πλατεία Πυθαγόρα μέχρι το ξενοδοχείο Σάμος και επέστρεψαν, συνέχισαν με ζωγραφική κυμολίες πάνω στον ποδηλατόδρομο, εμπνεώμενοι από τις φιγούρες της εβδομάδας κινητικότητας και δημιουργώντας με χαμόγελα και φαντασία τις δικές τους αναπαραστάσεις. Επίσης τους δόθηκαν πιστοποιητικά συμμετοχής και φωτάκια για τα ποδήλατά τους με οδηγίες να ακολουθούν όλα τα μέτρα προστασίας όταν ποδηλατούν και να γνωρίζουν τους κανόνες κυκλοφορίας των ποδηλατών. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε ο ποδηλατικός αγώνας χρονομέτρησης με διαδρομή από την πλατεία Πυθαγόρα έως τον κάτω κόμβο εισόδου της πόλης και πίσω με 6 συνολικά κατηγορίες ανδρών. Κατηγορίες ανδρών, κατηγορίες 18 έως 45 και 45 και άνω, γυναικών 18 έως 45 και 45 και άνω, εφήβων αγοριών και κοριτσιών 12 έως 16, ακολούθησε η απονομή των μεταλλίων από τον Δήμαρχο Ανατολικής Σάμμου Πάρη Παπαγεωργίου και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Δημήτρη Βογιατζή, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μαρία Κονδύλη, καθώς και μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Σάμμου που υποστήριξαν τις εκδηλώσεις. Στους πρώτους κάθε κατηγορίας δόθηκε ως δώρο ένα προστατευτικό κράνος. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με παραδοσιακούς χορούς στην πλατεία Πυθαγόρα που παρουσιάστηκαν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σάμμου, ο Κυρώη Σαμία, κλείνοντας με χαμόγελο έτσι την Κυριακή. Το Σάββατο ήταν Παρκαρέτο, κινήσου και μπε στην ομάδα μας, ο τίτλος των δράσεων. Στο επίκεντρο ήταν επίσης και το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, το beach volley στην πλατεία Πυθαγόρα και στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη. Υπήρχαν πάρα πολλές δράσεις. Θα πάμε τώρα έτσι λίγο στο πρόγραμμα για να δούμε τι περιλαμβάνει τις επόμενες ημέρες. Μάλλον αύριο είναι ακόμη, ναι, είναι 16 με 22. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε ποια είναι η τελευταία δράση. Ήταν και πάρα πολύ μεγάλο το πρόγραμμα, πρέπει να πούμε φέτος, και ήταν και σε όλα δηλαδή σε πάρα πολλά δημοτικά διαμερίσματα και στη Δυτική Σάμμο. Σήμερα λοιπόν από το πρωί στο Δημοτικό Βαθέως από την τρίτη μάλλον μέχρι την έκτη τάξη η Τροχέα Σάμμου ενημέρωσε τους μαθητές για θέματα οδικής ασφάλειας. Τώρα στις 12 είναι στο Δημοτικό Σχολείο Κοκαρίου, ενώ την τρίτη θα είναι στις 10 η ώρα το πρωί στο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, το Δημοτικό Βαθέως πάει περίπατο. Με αφετηρία το Δημοτικό Σχολείο Βαθέως, μικροί και μεγάλοι θα περπατήσουν μέχρι το λιμάνι Βαθέως και στη συνέχεια θα επιστρέψουν στο σχολείο. Παιδιά, παππούδες και γιαγιάδες θα μοιραστούν τον ίδιο δρόμο και την ίδια εμπειρία, αναδεικνύοντας στην πράξη την αξία της διαγενειακής σύνδεσης, της ενεργούς μετακίνησης, της ενεργού μετακίνησης, της κοινωνικής συμμετοχής και της φροντίδας για το περιβάλλον. Αντίστοιχες βέβαια οι δράσεις, όπως έχουμε πει, και στο Δήμο Δυτικής Σάμμου. Είναι αυτές οι δράσεις που δίνουν τη δυνατότητα στους μικρούς και τους μεγάλους να κάνουν πράγματα μαζί, μπαμπάδες με τα παιδιά τους, μαμάδες, συγγενείς, γιαγιάδες, παππούδες, ό,τι καλύτερο. Η Σάμμος εξάλλου έχει βραβευτεί και μεταξύ των πόλεων που πραγματικά διοργανώνουν πάρα πολύ όμορφες δράσεις και είναι κάτι που γίνεται εδώ και 10 χρόνια, 10 ή 11 στην Σάμμο. Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αυτές τις ημέρες δεν θα έχουμε κοντά μας τον Ιπποκράτη Χατζημανόλη.
Θα σας ενημερώσουμε ξανά για το πότε θα ολοκληρωθεί η άδεια. Και 2 η ώρα παραμένετε, ακούτε το δελτίο ειδήσεων και βέβαια στις 6 η ώρα το απόγευμα μας ακούτε σε επανάληψη. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο ημέρας.

στις 10 μετών. Η πρωινή δημοσιογραφική εκπομπή του 2000FM προσεγγίζει τα θέματα της επικαιρότητας με ευθύνη και αντικειμενικότητα. Κάθε πρωί, από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 10, συντονιστείτε στον 2000FM στους 99,8. Η ενημέρωση που κόβει την ανάσα στις 10 μετών με τη Βιολέτα Τρυπόδη. 2000FM.

στα ξαφνικά. Εκεί που νόμιζα πως ζούσα σε μια όαση, μέσα στα μάτια σου αντίκρισα μια κόλαση.

0: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Τα προφίλ μας, Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές.
0: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
2: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
0: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
1: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
0: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
2: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
3: Σειρά, ξεκόλα.
0: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε.
1: Κυρίες και κύριοι. Καλή μας εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: Δευτερούλα. Ξεκινάει η εβδομάδα
0: Δευτέρα.
1: Μας.
0: Δευτέρα.
1: Δευτέρα, τι έχω.
0: Δεν ξέρω τι δεν έχω. Είναι αυτό που αν μας σηκωθώ το πρωί και δεν πονάω κάπου, νομίζω ότι είμαι πολύ καλά.
1: Ξεκινάς έτσι με τέτοιο μπρίο, χαρά και τσαχπινιά την εβδομάδα σου.
0: Όχι, όλο το Σαββατοκύριακο.
1: Με εντυπωσιάζει.
0: Συζητάγαμε αν κερδίζαμε ένα τζόκερ, ας πούμε.
1: Μόνο έτσι, τι θα τα
0: κάναμε,
1: αυτή.
0: Ναι, τι θα τα κάνουμε τα λεφτά. Πώς θα τα μοιράζαμε ακριβώς. Έτσι. Περνάς ευχάριστα, κοιμάσαι χαρούμενος, ξυπνάς. Έτσι, μία από τα ίδια. Και Δευτέρα και χαμένος.
1: Πάλι δεν κέρδισα.
0: Πάλι, πάμε τώρα. Ξέρεις. Μόνο έτσι, μόνο άμα κερδίσει τζόκερ η Δευτέρα είναι καλή.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, άμα κέρδιζες.
0: Άμα η γιαγιά μου είχε καρούλια,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, θα έπαιρνες αποστάσεις από μένα.
0: Όχι,
1: δεν θα σου λείπε το να με βλέπεις κάθε μέρα στη, να με τρως
0: την άπα. Μια χαρά, έχω σχέδιο εγώ. Έχω σχέδιο.
1: Έχει σχέδιο. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: μείνετε ανήσυχοι, έχει σχέδιο.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Γιορτάζει ο Ιωνάς, το είπα.
0: Όχι.
1: Δεν ξέρω αν το είπα. Και Παγκόσμια ημέρα Αλτσχάιμερ σήμερα.
0: Mm-hmm. Να το. Πρώτα γιορτάζει το Αλτσχάιμερ. Η Εύη και μετά. Έτσι. Στο είπα ή δεν στο είπα και λέει. Hey,
1: μετά το
0: και
1: είδα.
0: Ο άλλος.
1: Μετά το είδα αυτό, παιδιά.
0: Λοιπόν, έχουμε ζώδια, έχουμε νέα από το διάστημα σήμερα, όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε. Έτσι, μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: ήρθε η ώρα να δούμε πώς θα πάει η εβδομάδα μας σε αυτήν εδώ τη χώρα.
1: Αφού μου το ζητάς τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά, μπορώ εγώ να σου το αρνηθώ?
0: Όχι βέβαια. Εσύ που είσαι ειδική, αν αλλάζουμε χώρα, αλλάζει και το ζώδιο, ας πούμε, το κάθε ζώδιο είναι λίγο διαφορετικό, νομίζω.
1: Κάποια λίγα πράγματα είναι. Αλλάζουν.
0: Κάποια λίγα όμως.
1: Κάποια λίγα όμως.
0: Έτσι.
1: Μην φανταστείς σημαντικές διαφορές.
0: Αυτή η ακρίβεια στις προβλέψεις.
1: Υπάρχει, για να σου το καταλάβεις, υπάρχει. Τώρα δεν ξέρω πώς το χαρακτηρίζεις αυτό, σαν παρακλάδι, σαν τομέα τέλος πάντων της αστρολογίας, όπου βάσει του χάρτη σου μπορούν να σου πούνε σε ποια περιοχή του κόσμου θα μπορούσες να έχεις τη μεγαλύτερη επιτυχία, την καλύτερη ζωή, το...
0: Στη Γυρλανδία.
1: Εμένα,
0: με τους πάγους.
1: Εμένα, επειδή κάποτε μου το βγάλανε. Μου το βγάλανε κάποτε.
0: Καλός άνθρωπος αυτός που το βγάλε.
1: Έδινε το Εκουαδόρ.
0: Άμα εκεί θα θριαβεύσει το
1: Δεν ξέρω
0: Εκουαδόρ.
1: Τι θα κάνω εγώ, παιδιά, στο Εκουαδόρ.
0: Σε έχουν πάρει χαμπάρι και στο είπανε με τρόπο.
1: Ξέρω τι ήθελε να πει ο ποιητής.
0: Δεν θα πούμε ζώδια σήμερα, θα τελειώσει η εκπομπή,
1: λοιπόν,
0: νομίζω.
1: Πάμε λίγο γρήγορα. Έχουμε μια θετική όψη τώρα αυτές τις μέρες που ευνοεί έτσι λίγο την επικοινωνία. Φέρνει κάποιες πιο ευχάριστες ειδήσεις, έτσι να γελάσει λίγο το χιλάκι μας. Ωστόσο, προς το τέλος της εβδομάδας θα έχουμε έτσι κάποιες πιο δύσκολες όψεις με μεγαλύτερη ένταση που ίσως να μας κάνουν να νιώσουμε και πιο εξαντλημένοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα επιμέρους των ζωδίων μας. Πάμε στους κριούς, κρυαράκια μου. Είναι σαν να σας είναι λίγο πιο εύκολο αυτή την εβδομάδα να πιστείτε για κάποιο ψέμα, ας πούμε, να ξεγελαστείτε πιο εύκολα από κάποιο πρόσωπο του επαγγελματικού σας περιβάλλοντος που σας προσεγγίζει και κάτι σας τάζει. Τα βράκια μου, εσείς από την άλλη πλευρά ίσως κάπου να βλέπετε ότι κάτι σας δυσκολεύει στα οικονομικά, ότι κάτι δεν εξελίσσεται με τον τρόπο με τον οποίο θα θέλατε και κοιτάτε να δείτε με ποιο τρόπο μπορείτε να το ρυθμίσετε καλύτερα. Διδυμάκια μου, τα πάω, βλέπεις γρήγορα τώρα όλα, έτσι. Κάποια αλλαγή που θέλατε να ξεκινήσετε, κάτι που θέλατε να προχωρήσετε, φαίνεται να έχει παγώσει λίγο και περιμένετε να δείτε πότε θα αρχίσουν να κινούνται πάλι τα πράγματα. Θα αρχίσουν να κινούνται, θέλουν λίγη υπομονή από εσάς. Καρκίνοι. Υπάρχουν έτσι κάποιες βελτιώσεις στα επαγγελματικά σας. Θέλει λίγο παραπάνω προσοχή να μην σας τάξουν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Λιονταράκια μου. Είναι έτσι μια περίοδος αυτή η εβδομάδα που μπορεί να φέρει στο προσκήνιο κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με νομικά ζητήματα, με πράγματα που πρέπει να διευθετήσετε και δεν μπορείτε να τα αφήσετε άλλο στην άκρη να βαλτώνουν. Παρθενάκια, μπορείτε έτσι να αλλάξετε την καθημερινότητά σας και αυτό είναι και το σημαντικότερο που πρέπει να κάνετε και σε αυτό να δώσετε σημασία. Με ποιο τρόπο μπορείτε δηλαδή να βελτιώσετε στην ουσία τη ζωή σας, γιατί μπορείτε να κάνετε τις κατάλληλες αλλαγές αυτή την περίοδο. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, είναι απαραίτητο να δείξετε υπομονή και επιμονή σε όλα όσα θέλετε να πετύχετε και να καταφέρετε. Έχετε μία δύναμη στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο μην εξειδανικεύετε άτομα και καταστάσεις. Σκορπιοί, το τρέχω αρκετά. Λοιπόν, τα οικονομικά είναι στο προσκήνιο για εσάς. Μία συμφωνία που ενδεχομένως να σας ενδιαφέρει αρκετά, ωστόσο μην πάρετε τελικές αποφάσεις ακόμα και σαφώς μην προχωρήσετε σε υπογραφές. Τοξοτάκια, λίγο πιο γρήγορα αρχίζουν να κινούνται τα πράγματα και νιώθετε να ξεβαλτώνετε. Γενικότερα θα είναι παραγωγική η εβδομάδα σας και πράγματα τα οποία σχεδιάζατε πιο πριν μπαίνουν σιγά σιγά σε εφαρμογή. Εγωκεράκια, τα οικονομικά δείχνουν να βελτιώνονται σιγά σιγά, με αρκετές ευκαιρίες να έρχονται προς το μέλλον σας. Οπότε δώστε βάση σε αυτά που φτάνουν στα αυτιά σας και αξιοποιήστε τα ανάλογα. Υδροχάκια, μία συνεργασία ή ακόμα και μία σχέση μπορεί να αποκτά μία διαφορετική υπόσταση, να είναι πιο σοβαρή πλέον από ό,τι ξεκίνησε, από ό,τι ήταν στην αρχή. Έχετε το νου σας λοιπόν και δώστε την απαραίτητη φροντίδα. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, φαίνεται ότι σιγά σιγά κάποια πράγματα αρχίζουν να αποδίδουν κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά, ανεβαίνουν οι ρυθμοί και βελτιώνονται σταδιακά τα οικονομικά.

0: Σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα. Έρχονται διαφημίσεις και επιστροφή εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Έτσι, έχουμε το σαν σήμερα που έρχεται μετά τις διαφημίσεις.
1: Βεβαίως.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να στο θυμίσουμε, έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Γράφεις Εύη Βαλή ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Και ευχαριστούμε όλους εσάς που μας λέτε πολύ καλά λόγια εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σεζόν να έχουμε γενικότερα. Σε λίγο και πάλι εδώ. Μην το κουνήσεις.

ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

0: 2000 FM.
1: Καλώς ορίσατε, Εύη Βαλίκος μας κατρομάδος εδώ.
2: Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός.
1: Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
3: No habla español.
1: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
3: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
1: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
5: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Μια ζωή.

0: Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλώς ορίσατε εδώ.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Καλή εβδομάδα επίσης.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Έτσι,
1: εννοείτε,
0: να μας πάει
1: βεβαίως,
0: καλά. 21 του Σεπτέμβρη σήμερα.
1: 21 του Σεπτέμβρη.
0: Επιβαλίκος μας και δερμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Βεβαίως. Τι συνέβη σαν σήμερα σε τούτο εδώ τον κόσμο, 21 Σεπτεμβρίου. Το 1943 αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Ιεραρχίας Άκουι που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά χάνουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 1944 η Τρίτη Ορεινή Ταξιαρχία καταλαμβάνει το Ρίμινι εκδιώκοντας τους Γερμανούς που το υπερασπίζονται και υψώνουν την ελληνική σημαία. 1951 η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 1964 ο εισαγγελέας Τηλιανός Μπούτης ζητεί την προφυλάκηση ανωτάτων στελεχών της χωροφυλακής με τις κατηγορίες της παράβασης καθήκοντος, της κατάχρησης εξουσίας, της άμεσης συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία του βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη. 1971 κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Αλέξη Δαμιανού «Ευδοκία». 1973 η Παναχαϊκή επικρατεί 2-1 της Αυστριακής Γκράτσερ για την πρώτη φάση του κυπέλου UEFA, η πρώτη συμμετοχή επαρχιακής ομάδας σε ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 21 Σεπτεμβρίου.

0: Πάλι, πάλι, πάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγο καιρό έχουμε ανακαλύψει την Τάλια.
2: Ποια Τάλια, το λουλούδι?
1: Την Τάλια από το παραπέντε.
2: Χρόνια τώρα.
1: Υπάρχει. Και όμως υπάρχει αληθινή.
2: Πόθεν υπάρχει?
1: Υπάρχει, παιδί μου, σου λέω. Λοιπόν, είναι από Κίνα. Είναι μια παμπλούτογλου Κινέζα, η οποία θέλησε να επέμβει σε μια σειρά και να αλλάξει λίγο το story.
2: Μάλιστα.
1: Τι έκανε λοιπόν? Αγόρασε τη σειρά, γιατί έτσι θα έκανε και η Τάλια. Έτσι, αυτή το προχώρησε λίγο περισσότερο, έγινε και η πρωταγωνίστρια. Εντάξει, για ποιο λόγο όμως έγινε πρωταγωνίστρια? Γιατί ο πρωταγωνιστής ήταν ωραίος, τον γούσταρε και ήθελε να το φυλάει και έπρεπε να βρει ένα τρόπο. Οπότε έφτιαξε όλη την ιστορία, όλο το σενάριο εκείνη ξανά από την αρχή, έτσι, και έβαλε 60 σκηνές φιλιών και αγκαλιές με τον πρωταγωνιστή. Λοιπόν, καλό το βλέπουμε για πλάκα, αλλά αν ήταν αντίθετη η ρόλη, έτσι, τώρα θα είχε γίνει χαμός, όπως έγινε και εδώ χαμός, γιατί ο ηθοποιός 23 ετών το κατήγγειλε δημοσίως αυτό και είπε ότι νιώθω bullying μέσα στη σειρά.
2: Και παρενόχληση, βέβαια.
1: Έτσι, παρενόχληση στα παρασκήνια. Έτσι, καταλαβαίνετε, και πολύ πίεση να γυρίσουμε σκηνές φιλιών και αγκαλιές ξανά και ξανά. Ενώ σου λέει ότι γυρίστηκαν τουλάχιστον 60 σκηνές, ίσως και περισσότερες, με φιλιά.
2: Oh.
1: Χαμός. Πάντως η Τάλια υπάρχει, παιδιά. Και επειδή βλέπετε, η Τάλια δεν μένει στο σενάριο. Δηλαδή πληρώνει, και εφόσον πληρώνει δεν θα αλλάξει μόνο το σενάριο. Θα είμαι εγώ πρωταγωνίστρια, θα φυλάω και τον ομορφονιό. Καταλαβες. Έχει όλο το πακέτο.
2: Με τον παρά μου.
1: Ο Καπουτζίδης το βλέπει πολύ αθώα κάποτε. Η Τάλια ήταν υπεράνω. Σου λέει, εγώ πληρώνω.
2: Ναι, αλλά η Τάλια νομίζω ήθελε το μικρό μου πόνι, δεν ήθελε.
1: Αλλά αυτό, ρε παιδί μου, τώρα, αυτό σου λέω, το κοίταζε λίγο πιο ρομαντικά. Ενώ τώρα η Τάλια της πραγματικότητας είναι όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, τελείως. Ο ηθοποιός, εκτός των άλλων, δήλωσε υπερβολικές σκηνές. Εκτός από παρενόχληση και όλα τα άλλα, και υπερβολικές σκηνές.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα.
1: Να πάμε.
0: Να πάμε, αφού το λες εσύ. Να πάμε. Έδωσε το ένασμα.
1: Να
0: το σήμα. Να πάμε. Επιστρέφουμε εδώ γιατί έχουμε νέα από το διάστημα που έρχονται.
1: Βεβαίως. Νόμιζα ότι θα σε αφήσω έτσι.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε social media. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, εκεί μας βρίσκεται. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά. Μην το κουνήσετε.

0: 2000 FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM. Στο μικρόφωνο η Βιολέτα Τρυπόδη. Άκαρπες παραμένουν μέχρι αυτή την ώρα οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Σάμου υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό ενός 50χρονου Τούρκου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άντρας φέρεται να έπεσε στη θάλασσα από ιδιωτικό σκάφος αναψυχής. Στο σημείο βρίσκονται 3 περιπολικά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και το σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης, ενώ από αέρος συμμετέχει στις έρευνες ελικόπτερο Super Puma. Οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές. Μπαράζ συλλήψεων σημειώθηκε στο λιμάνι της Σάμου κατά τη διάρκεια ελέγχων που πραγματοποίησαν στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας του Λιμεναρχείου την Κυριακή, βάζοντας στο μικροσκόπιο επιβάτες που επιχειρούσαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Στην πρώτη υπόθεση συνελήφθη Σύρος Επίκος, ο οποίος σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε ταξιδέψει από τη Θεσσαλονίκη προς τη Σάμου, ενώ κατά τη διάρκεια του ελέγχου φέρεται να παρέδωσε πλαστή ταυτότητα σε Τούρκο υπήκο, ο οποίος παρέμενε παράνομα στο νησί και δεν είχε καταγραφεί από τις αρμόδιες αρχές. Οι έλεγχοι συνεχίστηκαν και οδήγησαν στη σύλληψη ενός Ιρανού υπηκόου, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να αναχωρήσει από τη Σάμου με προορισμό την Αθήνα, χρησιμοποιώντας πλαστό διαβατήριο. Στο ίδιο πλαίσιο, συνελήφθησαν 2 Αφγανοί υπηκόοι, οι οποίοι σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές επιχείρησαν να ταξιδέψουν προς την Αθήνα, έχοντας στην κατοχή τους πλαστά νορβηγικά διαβατήρια. Τέλος, κατά τη διάρκεια των ελέγχων στο πλοίο, οι λιμενικοί προχώρησαν στη σύλληψη ενός υπηκόου Γερμανίας, στην κατοχή του οποίου εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αρχές, ενώ για όλες τις υποθέσεις σχηματίστηκαν οι προβλεπόμενες δικογραφίες. Νέα αποδυνάμωση της αστυνομίας στη Σάμου, καταγγέλει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων του Νομού. Η Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου ζήτησε την ενίσχυσή της με 24 αστυνομικούς. Τελικά εγκρίθηκαν μόλις 5, ενώ την ίδια στιγμή 7 αστυνομικοί αποχωρούν για άλλες περιοχές της χώρας. Παρόμοια ήταν η εικόνα και στις τακτικές μεταθέσεις του καλοκαιριού, με 14 αφίξεις αλλά και εισάριθμες αναχωρήσεις. Με απλά λόγια, αντί για ενίσχυση, έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αποδυνάμωση, όπως δήλωσε μεταξύ άλλων στο 2000 FM ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σάμου, Νίκος Μαθιουδάκης. Οι κενές οργανικές θέσεις στη Διεύθυνση Αστυνομίας αγγίζουν πλέον το 45%, ενώ αναμένονται και νέες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων. Όπως επισημαίνει, μέχρι σήμερα οι υπηρεσίες λειτουργούσαν χάρη στο φιλότιμο και την υπεράνθρωπη προσπάθεια των αστυνομικών, κάτι που δεν μπορεί να συνεχίζεται επαόριστον. Η Ένωση δηλώνει ότι δεν πρόκειται πλέον να κρύβει από τους πολίτες το μέγεθος του προβλήματος και θα απαιτεί την πλήρη εφαρμογή της εργασιακής νομοθεσίας, προστατεύοντας τα δικαιώματα και την ασφάλεια των συναδέλφων της. Ως άμεση λύση ζητά την τοποθέτηση νεοεξερχόμενων αστυφυλάκων στη Σάμου και προειδοποιεί ότι η συνεχιζόμενη υποστελέχωση δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους αστυνομικούς όσο και για τους πολίτες. Σημαντική επίσκεψη για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της Σάμου και τη διερεύνηση νέων συνεργασιών με την αγορά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων πραγματοποιήθηκε στο νησί με τη συμμετοχή στελεχών ταξιδιωτικού οργανισμού με έδρα το Ντουμπάι. Η επίσκεψη αποτέλεσε συνέχεια μιας οργανωμένης προσπάθειας που έχει ξεκινήσει εδώ και μήνες μέσα από επαφές και συναντήσεις με εκπροσώπους της συγκεκριμένης αγοράς. Από τα πρώτα στάδια της προσπάθειας, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, Ιωάννης Καλτάκης, υποστήριξε ενεργά την πρωτοβουλία, συμμετέχοντας στις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και συμβάλλοντας στη δημιουργία των προϋποθέσεων ώστε οι συζητήσεις να προχωρήσουν πλέον σε επίπεδο επίσκεψης και ουσιαστικής γνωριμίας με τον προορισμό. Αύριο Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνονται οι δράσεις στους Δήμους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας που ξεκίνησε στις 16 Σεπτεμβρίου. Συμμετείχαν μικροί και μεγάλοι, έχοντας την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν δράσεις που ενισχύουν την κινητικότητα, ενώ δίνουν την ευκαιρία σε παιδιά να συναντηθούν με τους γονείς, τους παππούδες και τις γιαγιάδες τους, προκειμένου να κάνουν δράσεις από κοινού. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων του 2000 FM.
0: 2000 FM. 2000 FM.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξνασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέει ρε φίλε.
3: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
4: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
0: 2000 FM.
5: Ψήρα, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

όταν βραδιάζει θε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις

0: Δεύτερη ώρα μαζί, επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Επιβαλή εδώ στο στούντιο και σήμερα. Δευτεριάτικο, να σου το πω και αυτό.
1: Και έχει έρθει η ώρα να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για τη Σελήνη. Και όχι, δεν θα αναφερθώ στον αγαπημένο σου.
0: Ποιος είναι ο αγαπημένος μου?
1: Θα αναφερθώ στις ειδήσεις από το διάστημα.
0: Α, ναι, ναι.
1: Και θα σου πω ότι αν θέλεις να φτιάξεις βιώσιμους οικισμούς στη Σελήνη, θα πρέπει να προσανατολιστείς σε μικρούς οικισμούς με περίπου έως 1000 κατοίκους. Γιατί θα είναι πολύ πιο βιώσιμη από τις μεγάλες πόλεις. Γιατί στη Σελήνη είναι πολύ περιορισμένα τα αποθέματα νερού και θα εξαντλούνταν γρήγορα από την έντονη δημοτική κατανάλωση. Όλα αυτά τα αναφέρουν σοβαρές μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί από Elon Musk και Jeff Bezos. Κατάλαβες, γιατί δεν θέλουν απλά να πάνε, θέλουν να μείνουνε. Ακόμα σου λέει και με ποσοστό ανακύκλωσης νερού 98%, μία πόλη ενός εκατομμυρίου ανθρώπων θα εξαντλούσε τα διαθέσιμα αποθέματα νερού της Σελήνης σε περίπου έναν αιώνα.
0: Έχει αποθέματα νερού η Σελήνη?
1: Είδες, κάτι πράγματα που δεν ήξερες.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και σου λέει, θα τα ανακυκλώνεις όλα.
0: Όλα, όλα.
1: Όλα, όλα.
0: Σαν την κατοχή που τα έκανες και μετά τα ξανάτρωγες.
1: Με λίγο πιο ευωδιαστό τρόπο.
0: Εντάξει. Πώς είναι το πολιτικό μασάζ που λένε ότι κάνανε στους βουλευτές τα κόμματα? Κάπως έτσι θα είναι μασάζ για αστροναύτες. Ναι. Ψυχολογικό, έτσι ώστε να μπορούν να το καταπιούν πιο εύκολα.
1: Όχι, παιδί μου. Θα ανακυκλώνονται όλα.
0: Τι μαγειρεύεις σήμερα? Κατά με φράουλες. Και θα είναι αλήθεια.
1: Το παράκανες.

0: έχουμε ευχάριστα νέα, έτσι, για το κλίμα γενικότερα. Βασικά η πεποίθηση μερικών όπως και εμένα ότι η κλιματική αλλαγή δεν μας αφορά εμάς και είναι μια διαδικασία που γίνεται πάνω στη γη όσο εμείς δεν υπήρχαμε, έτσι, νομίζω ότι δυναμώνει με αυτά εδώ που διαβάζουμε εδώ. Οι επιστήμονες λοιπόν, έτσι, λένε ότι η απώλεια πάγου επιβραδύνεται. Στην Γιρλανδία φέτος δεν υπήρχε καλοκαίρι καθόλου. Και άκου το πολύ, έτσι, αισιόδοξο, ότι οι πάγοι είναι ίδιοι πλέον με το 1920. Λένε οι επιστήμονες τώρα, έτσι. Μικρή αύξηση πάγου. Έτσι, τώρα η Γιρλανδία που φέτος δεν είχε καλοκαίρι είναι κάτι το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένας κύκλος πάνω στη γη. Έτσι, και βρισκόμαστε εκεί πάλι. Κάπου οι επιστήμονες, παιδιά.
1: Δεν είμαι επιστήμονες, για να ξέρω.
0: Ναι, οι επιστήμονες μαζί με τους δημοσιογράφους πρέπει να τα βρούνε. Έτσι, γιατί αλλού διαβάζεις ότι φταίει η κλιματική αλλαγή που έγινε, αυτό ξέρω και εγώ, και κάπου αλλού διαβάζεις ότι, σαν και αυτό εδώ, ότι οι επιστήμονες μετά από μελέτες λένε ότι επιβραδύνεται όλο αυτό το πράγμα, έτσι, και οι πάγοι αυξάνονται σιγά σιγά. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως αυτό?
1: Δεν είναι και αισιόδοξο, ρε παιδί μου. Είναι μια βαθύτερη μελέτη, γιατί δεν μπορείς να βγάζεις απλά τέτοια συμπεράσματα. Πρέπει κάπως να κάτσεις.
0: Δεν τα βγάζω, παιδί μου, είναι μελέτες αυτές. Μελέτες είναι.
1: Ναι,
0: το λέει,
1: μου,
0: μελέτη.
1: Αλλά είναι ολόκληρη μελέτη.
0: Μελέτη
1: δεν
0: από το 2021.
1: Μελέτη
0: από το 2021. Έτσι. Λέει ότι έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 1920 και φαίνεται μικρή αύξηση πάγου. Ορίστε. Μελέτη σου λέει. Τώρα δεν νομίζω ότι βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι να είναι. Έχουν λόγο, δεν ξέρω.

0: Εμένα μου αρέσει πολύ όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Έστω και έτσι όπως επικοινωνείτε μερικοί που λέτε «Σε ακούω καιρό». Ναι, αλλά φίλε, στείλε ένα μήνυμα. Όχι μετά από ένα χρόνο, ξέρω κι εγώ.
1: Στείλε ένα μήνυμα, ένα σήμα.
0: Έτσι, έτσι. Σήμα καπνού. Λοιπόν, έχουμε social media, εκεί μας βρίσκεται και είναι εύκολος ο τρόπος. Έτσι, Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και στο Instagram και στο Facebook. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά για το τελευταίο ημίωρο της Δευτέρας.

0: 2000 FM.
1: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
2: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
1: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
3: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
1: Στο κάρουμε παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται δηλαδή. Είναι τόσα πολλά.
3: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
1: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μια νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
3: Έτσι. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
4: Σειρά, ξεκόλα.
1: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε και καλή εβδομάδα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Κοσμάς Κατραμάδος έβιβαλη εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα συνέχεια.
2: Όπως κάθε Δευτέρα άλλωστε.
1: Καταρχάς,
0: αυτό το διάστημα μας δίνει πολλά νέα.
1: Παιδιά, προσφάτως λάβαμε συγχαρίκια. Η Ελλάδα από τον επικεφαλής της NASA. Για ποιο λόγο? Για την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη.
0: Πήγε 2026, όμως δεν το λένε αυτό.
1: Ο διοικητής της NASA, Jared Isaacman, υπογράμμισε παράλληλα το ρόλο της χώρας, λέει, στη διαμόρφωση του μέλλοντος της διαστημικής εξερεύνησης. Και είπε συγχαρητήρια στην Ελλάδα για την επικείμενη ιδιωτική αποστολή αστροναύτη και το πρώτο της ταξίδι στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Και δεν το έκανε έτσι ένα τηλεφώνημα. Το έκανε στο X, δημοσίως, να το διαβάσουν όλοι.
0: Τι να σε πω, δεν ξέρω. Δεν διαβάζω X.
1: Μα κι εσύ.
0: Είδες.
1: Δεν είσαι μέσα στο πιο τοξικό μέσο.
0: Εγώ προετοιμάζομαι για την AI επίθεση.
1: Και είμαι
0: με χαρτιά, με χαρτιά.
1: Ζακέτα να πάρεις.
0: Με χαρτιά, ό,τι θα κάνουμε θα είναι με χαρτιά και μετρητά, τελεία. Όπως παλιά.
1: Φέρτε μου λεφτά, στέλτε μου λεφτά, όχι επιταγές, μόνο μετρητά. Το θυμάσαι το τραγουδάκι?
0: Ωραία, να το ξαναβάλουμε αυτό κάποια στιγμή, να το βρούμε. Εντάξει, είχαμε λοιπόν συγχαρίκια. Αυτό ήτανε.
1: Ναι,
0: ωραία.
1: Τέλειο.
0: Τα συγχαρίκια.
1: Έχει λίγο πράγμα να μας συγχαίρουνε δημοσίως από την NASA, από κοντζαμάν NASA.
0: Ναι, δεν είναι και αυτό που το πας. Συγγνώμη.
1: Έμα.
0: Δεν το ξέρα.
1: Σπαρκαλώ.

0: Λοιπόν, στη Νέα Υόρκη κυκλοφορεί, τουλάχιστον από ό,τι διαβάζω εδώ, ένα smart πράσινο. Σε ολόκληρη Νέα Υόρκη.
1: Στα Νέα smart... Υόρκας.
0: Ναι, ναι, ένα smart πράσινο, παιδιά. Κάνουμε διαφήμιση στη μάρκα, δεν ξέρω. Αλλά έτσι λέει εδώ το δημοσίευμα, με δύο φούρνους μέσα.
1: Τι δύο φούρνους?
0: Δύο φούρνους. Έχει δύο φουρνάκια. Έτσι. Και φτιάχνει πίτσες. Και γυρίζει στο smart μέσα.
1: Είναι και πώς πιο... λειτουργούν τα φουρνάκια?
0: Είναι ο πιο μικρός φούρνος της Νέας Υόρκης και ίσως και του κόσμου, αναφέρει εδώ. Έτσι, γυρίζει όλη τη Νέα Υόρκη και φτιάχνει πίτσα εκείνη τη στιγμή στους περαστικούς. Εντάξει, είναι μια ωραία ιδέα. Μάλιστα η ζύμη είναι 72 ευρών. Σαν την πίτσα εδώ με την τρούφα που έχουμε φάει στο στούντιο και σου άρεσε. 72 ευρών ήταν ο ρήμανσης. Λοιπόν, Άλβελο λέγεται.
1: Ποιος ήρθε?
0: Ή Αλβέλο, ξέρω και εγώ.
1: Αυτή η πίτσα.
0: Έτσι λέγεται. Έτσι λέγεται το μαγαζί. Η μικρότερη πιτσαρία του κόσμου. Πόσο βγάζει κάθε μήνα? 10.000 δολάρια το μήνα. Σου λέει, να, περνάει το πράσινο smart, φέρε μια πίτσα. Έτσι, και οι πίτσες κοστίζουν από 16 έως 20 δολάρια. Ανάλογα τι βάζεις μέσα. Αυτά. Εντάξει, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί. Άκουγα τη ζωή στη Νέα Υόρκη και αν μία φορά δεν ήθελα να πάω, τώρα δεν θέλω να πάω δύο φορές. Έτσι είναι χάλια τελείως, παιδιά. Δεν το συζητάμε.

0: Το ήτανε, έτσι ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας εμείς. Με ζώδια και με αισιόδοξες σκέψεις για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Δηλαδή, αυτό με τα ταξίδια στην Ευρώπη για τα Χριστούγεννα και την πρωτοχρονιά που σκέφτομαι είναι αισιόδοξο. Δηλαδή, σκέφτεσαι ότι θα είσαι καλά και ότι θα πας και κάπου, ρε παιδί μου, και το χτίζεις από τώρα αυτό.
1: Πολύ μ' αρέσει.
0: Με διάφορους τρόπους. Έτσι, γιατί άμα κλείσεις από νωρίς είναι και πιο φτηνά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σας αφήνουμε. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ σε 22 ώρες.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν που θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Πολλά πολλά φιλιά από μας και να έχετε ένα υπέροχο ξεκίνημα της εβδομάδας.
0: Γεια χαρά.

0: 2000 FM.
1: Η σκέψη των εξόδων θέρμανσης σας προκαλεί ρηγή. Αναθεωρήστε.
2: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον έψιλον. Ζεσταθείτε χωρίς να ξυλωθείτε.
1: Λέβητες στερεών καυσίμων και ξύλου.
2: Λέβητες και σόμπες πέλετ. Ενεργειακά τζάκια, τζάκια και σόμπες που συνδέονται με το καλοριφέρ.
1: Και για μεγαλύτερες αποδόσεις και οικονομία στα ξύλα, λέβητες πυρόλυσης ξύλου.
2: Αναλαμβάνουμε όλες τις ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις από εξειδικευμένα συνεργεία.
1: Παπαγεωργίου Παρασκευά και Σία, όμικρον.
2: Υπεύθυνος Παπαγεωργίου Πάρης, διπλωματούχος μηχανολόγος μηχανικός.
1: Κανάρι και Εμμανουήλ Σοφούλη έναντι κτίριο ΟΤΕ. Τηλέφωνα 6974-719380 και 2273-027-537.
2: Δείτε μας ζεστά.
3: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
4: Πάντως νιώθω αισιόδοξο ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
5: Περίμενε, μπάστα.
6: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
5: Στο κάρουμε, παιδιά, δεν γίνεται. Είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
5: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ, εδώ, στον 2000, στους 99,8.
9: Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά στην Παιχνιδούπολη by Jumbo με μεγάλες προσφορές και πολλές εκπλήξεις. Σχολικές τσάντες για νήπιο, δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Με όλους τους αγαπημένους ήρωες των παιδιών. Τσάντες, κασετίνες, μπλοκ ζωγραφικής και τετράδια Disney, καθώς και όλη την γκάμα τσαντών και κασετινών must με 2 χρόνια εγγύηση.
10: Αγοράζοντας την ολοκληρωμένη σχολική λίστα από το κατάστημά μας, σας περιμένει ένα δώρο έκπληξη. Ενώ με κάθε αγορά σχολικής τσάντας, παίρνετε δώρο την τσάντα φροντιστηρίου.
9: Στην Παιχνιδούπολη by Jumbo θα βρείτε εξοπλισμό για το παιδικό δωμάτιο, όπως γραφείο, καρέκλα γραφείου και πολλά ακόμα είδη. Παιχνιδούπολη by Jumbo, Κανάρι 22 και Νοέμις Ντάιλ γωνία. Τηλέφωνο 2273-027-011. Καλή σχολική χρονιά!
0: 2000

0: και αποχωρώ.
1: 2000 FM 2000

από Δευτέρα και μετά θα φτάσουμε τους 39 να

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App. 2000 FM.

εγώ στα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην

0: 2000 FM.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 2000 FM.
2: Καλημέρα, είσαι μόνη.

0: δεν είναι λάθος. Πάμε όλα απ' την αρχή κι άμα τα πάνω πέσουν κάτω θα είμαι πάλι εκεί. 2-0 πάντα ενώσεις βγαίνουν άπειροι αριθμοί. Απειροί συνδυασμοί συνδυάζουν νου και ψυχή. Μια στιγμή κουβιακή ανάσα παίρνουμε μαζί. Ανάμνηση το χαραχτή με εμείς στο σώμα φυλακή.
1: Τι να θυμάμαι. Ό,τι φοβάμαι το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα κοιτάζω. Αν ψάχνεις δίπλα μου τη θέση σου σκέψου δεν παίζει άλλο να χάσω. Ό,τι κοιτάζω το έχω μέσα μου και ό,τι αγάπησα φοβάμαι. Δεν ψάχνω ανθρώπους για τα εύκολα, ψάχνω ανθρώπους που πονάνε.
2: Τις αναμνήσεις κράτησα για να έχω να θυμάμαι.